55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιουάνου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, με τον Τσαμπίκο Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιουάνου.
1: I think, President, see, we have a great relations.
0: Ναι, αυτός προσπαθώ, δεν ξέρεις, είναι, πρέπει να τον ακούσω λίγο για να τον επιάσω. Αλλά οφείλω να σας πω, εάν δεν το γνωρίζετε, ότι ο κύριος ο οποίος απειλούσε την Κίνα, έλεγε διάφορα περίεργα, μιλούσε για δασμούς, μιλούσε για ισοπαίδωση, μιλούσε για όλα εκείνα που μιλούσε, σήμερα είναι στην Κίνα, προσκεκλημένος του Xi Jinping και όλα είναι καλά. Είναι great president, υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Όταν έχει προβλήματα παίρνει ένα στον άλλο τηλέφωνο, όπως μας είπε, και άλλα απίστευτα. Αυτός είναι ο κύριος Donald Trump, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος έχει ουσιαστικά την άξη την παγκόσμια οικονομία. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος, ο άνθρωπος αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς καταλήγει την ημέρα του, άλλα λέει το πρωί, άλλα υποστηρίζει το μεσημέρι, άλλα πράττει το βράδυ και βεβαίως νομίζω ότι η ανθρωπότητα παρακολουθεί για μία ακόμη φορά, έτσι ευνηδιασμένη, αυτό τον τύπο. Αλλά δεν είναι απλά ένας τύπος, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και οφείλω να σας πω, δεν είναι μόνο τα διάφορα επιμέρους προβλήματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με την περιοχή μας, δηλαδή αυτιστορία με τη διαχείριση, ΕΤΑΔ, παραλίες, τσαμπουκάδες, εξυπνάδες και όλα τα σχετικά, είναι γενικότερα η κατάσταση η οποία ουσιαστικά καταγράφεται στον ελληνικό τουρισμό που ξεκίνησε προβληματικά, πάρα πολύ προβληματικά. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Ρόδο, ισχύει και για άλλα μεγάλα νησιά, δηλαδή τις ναυαρχίδες, εάν το πάω σε αυτή τη λογική, του ελληνικού τουρισμού. Δεν είναι μόνο η κατάσταση στη Ρόδο, η οποία κινείται κάτω του μετρίου, δηλαδή με πολύ άδεια ξενοχεία, με ξενοχεία τα οποία άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες, με πολύ χαμηλές πληρότητες, με προβλήματα με τις πτήσεις κτλ. Κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στην ΚΟ, πιστέψτε με. Και όλα αυτά γιατί ο τύπος, με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο Ιράν, το οποίο θα ανέτρεπε σε δύο ημέρες, θα τους έπαιρνε το πυρηνικό τους οπλοστάσιο για να μην κάνουν ατομική βόμβα, θα ισοπαίδωνε το καθεστώς, θα διαλύσε ουσιαστικά, θα διάλυε μάλλον, να το πω σωστά, μια χώρα όπως είναι το Ιράν. Ο τύπος παζαρεύει, ο τύπος μια έχει ανοιχτά τα στενά του ορμούς, μια την επόμενη λέει κλείνουνε και όλα τα σχετικά. Αυτό βιώνουμε, αλλά την ίδια ώρα τα καύσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα, τα παράγωγα έτσι, του πετρελαίου έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη αλυσίδα ακρίβειας και βεβαίως ο κόσμος προβληματισμένος δεν ξέρει τι του μέλει και είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός για να κλείσει ακόμη και τις διακοπές του. Σας λέω το εξής, ότι ακόμα μέσα και στον Ιούνιο, μέσα και στον Ιούλιο υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν και στη Ρόδο αλλά και στην ΚΟ. Το άλλο, το ανέκδοτο το ξέρετε, με την ΕΤΑΔ, με τις παραλίες, με τους τσαμποκάδες και τα λοιπά και βεβαίως έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, μια καταγραφή αυτών των θεμάτων και στο εξωτερικό. Νομίζω σχεδόν όλοι οι εφημερίδες ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Ρόδο, φοβούνται βεβαίως ότι θα έχουμε διπλασιασμό για την ξαπλώστρα και βεβαίως δεν υπάρχουν καθόλου υπηρεσίες. Γιατί ποιος θα πάει, όσο ρημαντικό και να είναι, αυτό γινόταν μια άλλη εποχή και σε άλλες παραλίες. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες τεράστιες στη Νότια Ρόδο, να πάτε έτσι πάρα πολύ όμορφα και ρομαντικά, να πάρετε την σύζυγο, να πάρετε την φιλενάδα, να απλώσετε την πετσέτα σας, να βάλετε και μια ομπρελίτσα, αλλά έτσι ένας τουριστικός προορισμός όπως είναι η Ρόδος δεν μπορεί να δουλέψει. Με αυτή την εικόνα δηλαδή, όπου κανείς δεν μπορεί να πάει στην παραλία, δεν υπάρχουν ομπρέλες, δεν υπάρχει εξυπηρέτηση, δεν μπορεί να μείνει, να απολαύσει τον μπάνιο του, να πάει να πάρει τον καφέ του, κάτι να φάει δηλαδή, να απολαύσει τον λόγο που έρχεται, γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε. Προσέξτε, τρία πράγματα έχουμε αυτά που πουλάμε δηλαδή. Τα τρία S, τα ξέρετε τα τρία S, τα θυμάστε. Κυρίως αυτό το οποίο πουλάει αυτός ο τόπος είναι ο ήλιος. είναι ο λόγος που έρχονται οι Ευρωπαίοι έτσι, στην δική μας την περιοχή. Αυτό κυριαρχεί. Τα τρία S δηλαδή. Και ένα από τα S κλονίζεται. Και κάποιοι, αντί να δουν το πρόβλημα ως έχει, θα πάμε για μια ακόμη φορά στις γνωστές μεσοβέζικες λύσεις δηλαδή. Η κατάσταση είναι δραματική, οι επισκέπτες είναι εξαγριωμένοι, δεν βρίσκουν ομπρέλα και εμείς είμαστε θυμωμένοι. Και όλα αυτά πιέζουν σε μια κατεύθυνση να πέσουν τώρα αναγκαστικά, λόγω και των εκλογών δηλαδή, οι βουλευτές να πιέσουν την κυβέρνηση και να δώσουμε παράταση στο πρόβλημα. Γιατί όταν λες από τη μία θα σας πάω στα δικαστήρια, σημαίνει ότι πρακτικά δεν βλέπεις την ουσία του προβλήματος. Και από την άλλη συνειδητοποιούμε αυτό το οποίο συνέβαινε πάντα, ότι κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα όπου το Υπουργείο Πολιτισμού και καλώς έχει την δυνατότητα της πρόσβασης παντού. Και καλά το κάνει. Γιατί θα ήμασταν ικανοί να ισοπεδώσουμε τα πάντα εμείς. Και την Ακρόπολη θα είχαμε ρίξει για να κάνουμε μπαράκι, και την Παλιά Πόλη θα είχαμε ρίξει για να κάνουμε δρόμους και όλα τα σχετικά. Καλό είναι να υπάρχει ο έλεγχος, αρκεί να μην χάνεται το επίπεδο της συνεννόησης. Και όταν αυτά όλα τα αφήνεις για την τελευταία στιγμή, αυτά ουσιαστικά έχεις να αντιμετωπίσεις τώρα. Έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί δεν είναι απλά η λέξη παραλία, είναι αυτό το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην εκμετάλλευση των παραλίων και βεβαίως μπορεί να κάνουν τώρα τους μάγκες και τα λιοντάρια, αλλά η παραλία σημαίνει και μία διαχείριση, σημαίνει και έσοδα για το κράτος, σημαίνει και έσοδα έτσι, για την τοπική οικονομία στο μέτρο που υπάρχει μία συμφωνία. Αυτό πρέπει να το διαφυλάσσεις. Και όχι να τον έμονται οι λίγοι και οι ισχυροί. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον Παναθηναϊκό, πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε σήμερα θλίψη. Από χθες δεν άντεχα να δω το παιχνίδι, έφυγα δηλαδή στα 6-7 λεπτά. Έφυγα από το γήπεδο, εγκατάλειψα το γήπεδο δηλαδή, μαζί με τον Γιάννα Κόπουλο έφυγα εγώ. Πήγα στη γάτα μου και βεβαίως έβλεπα αυτές τις δύο ημέρες κάτι το οποίο μου έκανε και εντύπωση σήμερα. Το λέει ένας παλιός μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού, ότι ό,τι και να είναι ο Γιαννακόπουλος, ό,τι και να πιστεύει ο ίδιος, όσο και να είναι υπερβολικός σε κάποιες πράξεις του, που είναι υπερβολικός, είναι υπερβολικός, η αλήθεια είναι ότι αυτή η οικογένεια έχει επενδύσει, είναι η ζωή της Παναθηναϊκός. Και θα έπρεπε και οι μπασκεμπολίστες που παίρνουν πάρα πολλά και τρελά εκατομμύρια να έχουν και μία άλλη στάση απέναντι στον πρόεδρο και ας τους ρίχνει και το γαλλικό τους. Το εξίζανε φέτος. Τραγική κατάσταση, τραγική ομάδα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ένα τσούρμο εκατομμυριούχων το οποίο ό,τι ήθελε έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά θλίψη. Τώρα βεβαίως έχουν αρχίσει και τα διάφορα πειράματα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι η Βαλένθια έπαιζε φέτος το καλύτερο μπάσκετ μαζί με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ο ένας τερμάτισε πάνω στη βαθμολογία, ο άλλος δεύτερος. Εμείς, πέντε τύποι που όταν έλαχε έπαιζαν, όταν έβγαινε και η τύχη και το παιχνίδι, κανένα συντονισμό. Λοιπόν, ώρα να το καθαρίζουμε το μαγαζί, να πάμε σε μια νέα κατάσταση και οι Παναθηναϊκοί μπορούν να κάνουν και υπομονή. Άλλωστε από την πίκρα είμαστε η ενδοξότερη ομάδα, αλλά και πιο πικραμένοι. Λοιπόν, χθες είχαμε τα τυπικά για την πολιτική προστασία, δηλαδή αυτή η σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για το πώς ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουμε φέτος τα ζητήματα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε περισσότερα έτσι εναέρια μέσα, θα έχουμε τα αεροπλάνα και το ελικόπτερο και στο αεροδρόμιο της Ρόδου και βεβαίως νομίζω πολύ περισσότεροι μπαίνουν σήμερα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή φέτος μάλλον, σε αυτή τη διαδικασία της επιτήρησης των δασών κτλ. Κτλ. Κατά τα άλλα, η Τουρκία το χαβά της, νομοθετικά λέει θα αντιμετωπίσουν το θέμα με τις θαλάσσιες ζώνες. Επίσης, στα σχολεία δεν θα γράφουν το Αιγαίο ως Αιγαίο, αλλά πέλαγος των νήσων, ωραία πράγματα. Και χθες είχαμε το γνωστό περιστατικό, όπου ποντίζαμε καλώδιο μεταξύ Αστυπάλιας και ΚΟ. Βρέθηκε εκεί μια φρεγάτα δική μας, η φρεγάτα νομίζω δική μας, κανονιοφόρος των Τούρκων. Είχαμε μια ανταλλαγή μηνυμάτων, εγκαταλείψτε τον τόπο. Υπήρξε ένα αντίστοιχο σήμα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο θέμα αυτών των ημερών, διότι ουσιαστικά κάνει και μια πολύ μεγάλη ζημιά που έχει να κάνει και με τον τουρισμό μας. Απορούν και οι επισκέπτες τι γίνεται. Ήρθαν με μια άλλη, αν θέλετε, αίσθηση και διαπιστώνουν ότι εμείς βρισκόμαστε ακόμη εμέσω χειμώνα. Η ιστορία με τις παραλίες δεν είναι μια εύκολη ιστορία και διάβασα ένα post από τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Χριστόδουλο Μαλιαράκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, και νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία αναφέρει. Μιλάει για την παραβατικότητα, την ανοχή απέναντι σε πολλές περιπτώσεις και ακόμη και ενθάρρυνση που μας έφερε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Καλημέρα κύριε Μαλιαράκη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και θα ήθελα, για να μην διαβάσω εγώ έτσι όλη το post που ανεβάσατε, την ανάρτηση, να μας ερμηνεύσετε, μάλλον να μας δώσετε τα δικά σας φώτα.
2: Ναι. Προσπάθησα με πάρα πολύ απλά λόγια να περιγράψω ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και γιατί διαβάζουμε διάφορα για την ΕΤΑΔ, για το Δήμο, για τις παραλίες, και πραγματικά βλέπουμε ότι οι παραλίες μέσα Μαΐου είναι άδειες και αναμένεται να είναι ακόμα και για τον επόμενο μήνα σε αυτή τη φάση, πράγμα το οποίο φυσικά κανένας δεν θέλει. Όλοι θέλουν να υπάρχουν οι παραλίες, να τις χαίρεται ο κόσμος και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες. Βέβαια, εδώ φτάσαμε, εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας πρακτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, τα οποία μας οδήγησε σε ένα αδιέξοδο, το οποίο βέβαια κάποιοι το έβλεπαν αυτό το αδιέξοδο στο οποίο θα ερχόμασταν. Η παραβατικότητα, αυτά που είπατε και εσείς, και η αρχή της, η ανοχή απέναντι στην παραβατικότητα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η ενθάρρυνσή της, οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Διαβάσαμε ότι οι τουρίστες διαμαρτύρονται στα τουριστικά τους γραφεία για τις υψηλές τιμές που αναμένουν.
0: Βεβαίως.
2: Σωστά. Και αυτό συμβαίνει, ρίχνουμε το φταίξιμο στην ΕΤΑΔ, ότι αυτή είναι που ανεβάζει τις τιμές. Μα η ΕΤΑΔ βλέπει τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο και επιχειρεί και αυτή με τη σειρά της εκμεταλλευτεί μια κατάσταση παντελώς στρεβλή.
0: Ναι. Βεβαίως οι τουρίστες δεν αναφέρονται στην ΕΤΑΔ, αναφέρονται στον προορισμό, έτσι. Δεν γνωρίζω δηλαδή. Είναι αυτονόητο.
2: Προφανώς. Mm-hmm. Οι τουρίστες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Να έχουν μια παραλία καθαρή, λειτουργική, που να μπορούν να απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα. Γι' αυτό, τα οποία
0: και γι' αυτό έρχονται άλλωστε. Έτσι. Δεν έρχονται ακριβώς για να δουν τον κολοσσό της Ρόδου, έρχονται για τις παραλίες.
2: Ακριβώς αυτό. Οπότε, από τη μια λέμε ότι ο τουρισμός είναι ο πυλώνας της οικονομίας μας, ότι τα πάντα είναι γύρω από τον τουρισμό, και από την άλλη κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτό να το καταστρέψουμε. Και το καταστρέφουμε πώς? Με την υπερεκμετάλλευση του πράγματος το οποίο μας δίνει χρήμα. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ κακή συνταγή που όπου έχει δοκιμαστεί, όταν καταστρέφεις τις πηγές του εισοδήματός σου, το αποτέλεσμα είναι πάντα καταστροφικό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και βλέπουμε συνέχεια να μην ανοίγει μύτη ως προς τις διάφορες πρακτικές, κακές πρακτικές που γίνονται.
0: Ναι, αλλά να πάμε λίγο τώρα στο διατάφτα, διότι καλά κάνουμε και σταυρώνουμε την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ βρήκε ένα φιλέτο, αυτό είναι η Ρόδος. Επιχειρεί να βγάλει περισσότερα χρήματα, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που συστάθηκαν αυτές οι εταιρείες, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα δηλαδή, για να μην ξεχνάμε και την αιτιολογία της συστάσεώς τους. Έτσι, υπερταμείο, οι εταιρείες προκειμένου να αξιοποιήσουν την δημόσια περιουσία. Βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει το έδαφος, αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπουν ή δεν θωρακίσουν και η ΕΤΑΔ και ο Δήμος και όλοι οι εμπλεκόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν τις παραλίες να καταβάλουν αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει στο κράτος, και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους για να την κοπανίσουν είτε από το ταμείο της ΕΤΑΔ είτε από το ταμείο του Δήμου με λαθασμένες αποφάσεις. Εκείνη το πρόβλημα, έτσι.
2: Πολύ σωστά και χαίρομαι που το φύγετε, γιατί ήταν ένα από τα σημεία, από τα δελτία τύπου που είχε βγάλει τη Ομπρέλα πριν από λίγες ημέρες, το οποίο μάλλον δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή και χαίρομαι που το επισημαίνετε εσείς. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται, θα το πω πάρα πολύ απλά, εταιρείες νεοσύστατες που δημιουργούνται δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν τους πληστηριασμούς, αυτό έγινε το 2023 και φαίνεται ότι έγινε και τώρα, έτσι, το 2026, δημιουργούνται με ένα χαμηλό εταιρικό κεφάλαιο 5 με 10.000, με νόμιμους εκπροσώπους κοινών συμφερόντων όλων αυτών των εταιριών, δηλαδή είναι τα ίδια άτομα που επαναλαμβάνονται, τα οποία είναι άγνωστα στην τοπική κοινωνία, δηλαδή δεν είναι γνωστοί επιχειρηματίες που έχουν κάποια περιγιότητα και αξιοπιστία, οι οποίοι χτυπάνε με μεγάλα τιμήματα, προσφορές, τα φιλέτα, τα παίρνουν, αποκλείοντας έτσι υγιείς, τοπικές ή οποιοδήποτε άλλες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια υψηλά τιμήματα, τα παίρνουν, καταβάλουν υψηλά ποσά για τον εξοπλισμό τους και την επένδυσή τους, καταβάλουν κάποια ενίκεια στην αρχή, την πρώτη δόση, την εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία εκμεταλλεύονται για 3 χρόνια τις παραλίες και στο τέλος αφήνουν χρέη τα οποία δεν πληρώνουν. Ναι. Και μάλιστα πρόσφατα με συγκεκριμένα παραδείγματα, τον Ιούλιο του 2025 ο Δήμος Ρόδου έκανε ρύθμιση οφειλών 850.000 ευρώ για αυτές τις 4 συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά θα τα πάρει. Οι εταιρείες αυτές μετά από ένα μήνα λύθηκαν, εκαθαρίστηκαν.
0: Ας πούμε κάτι, ναι, κύριε Μαλιαράκη, ας πούμε ότι οι επιχειρηματίες οι οποίοι εμπλέκονται θέλουν ουσιαστικά να αποκομίσουν κέρδη από αυτή τη διαδικασία, άλλωστε γι' αυτό επιχειρούν. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τον μηχανισμό ο οποίος δίνει την άδεια, δεν διασφαλίζει ότι θα πάρει τα χρήματά του. Έτσι, και βεβαίως αφήνει εκείνα τα παραθυράκια του νόμου ανοιχτά για να γλιστρήσουν οι όποιες επιχειρήσεις σε αυτό το ζήτημα. Γιατί τώρα αυτό το οποίο παρατηρώ να συμβαίνει είναι να υπάρχει μία πίεση, επειδή κανείς δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση, υπάρχει μία πίεση να πάμε σε μία, αν θέλετε, ανανέωση με τη λογική μιας παράτασης, δηλαδή, για να λύσουμε το πρόβλημα φέτος, γιατί πραγματικά μπήκα χθες, διάβαζα τις σουηδικές εφημερίδες, ολλανδικές εφημερίδες, που η Ρόδος είναι στην πρώτη γραμμή, που σημαίνει ότι έχουμε τα προβλήματα με τον Τραμπ, με την ακρίβεια, με τις πτήσεις και τα σχετικά, να έχουμε και το θέμα με τις παραλίες έτσι εγκατελειμμένες, κάνουμε το ένα κακό μάλλον και πάνω στο άλλο.
2: Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά και δυστυχώς φαίνεται με πόσο ερασιτεχνικό τρόπο αντιμετωπίζεται το θέμα, έτσι, και από το δημόσιο, γενικότερα από την ΕΤΑΤ, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι η Ρόδος, η τουριστική περίοδος στη Ρόδο ξεκινάει από πολύ νωρίς, ήδη υπάρχει πάρα πολύ κόσμος στο νησί, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν τις παραλίες. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται.
0: Ερώτημα τώρα στο δικηγόρο Μαλιαράκη. Λέει λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, συμφωνούμε, σε κανένα δεν αρέσει όλη αυτή η διαδικασία, θα προφύγω στα δικαστήρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αύριο βγάζω απόφαση ότι θα μου παραχωρηθούν οι παραλίες της Ρόδου για να ξέρουμε και εμείς γιατί μιλάμε?
2: Οι παραλίες της Ρόδου ήταν στο Δήμο, οι πληστηριασμοί πριν από κάποια χρόνια γίνονταν από τον Δήμο.
0: Όχι τώρα, μιλάμε για τώρα.
2: Γίνονταν πιο έγκαιρα. Ναι. Βέβαια, έφυγαν από το Δήμο γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες πρακτικές, τις οποίες θυμόμαστε με τους σωματοφύλακες, τους μπράβους και τους υπόλοιπους μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να απειλούν ή να δημιουργούν θέμα και να οι δημοτικοί σύμβουλοι να κρύβονται για να μην υπάρξουν έκτροπα. Ναι. Δηλαδή, περάσαμε από μια τέτοια φάση. Γι' αυτό έχουν πάει οι πληστηριασμοί στην ηλεκτρονική πλέον μέσω κτηματικής υπηρεσίας και της ΕΤΑΤ.
0: Ναι, αυτά τα θυμόμαστε, δεν, κύριε Μαλιαράκη, το ξέρω, αλλά εγώ θέλω να πάω στο τώρα.
2: Όχι, φαίνεται μάλλον ότι το έχουμε ξεχάσει αυτό, γιατί πήγαμε εκεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα πρακτικών.
0: Σωστά.
2: Τώρα,
0: Πάμε στο τώρα. Δηλαδή, λέει ο Δήμος τώρα, εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη και θα πάρω τις παραλίες πίσω από την ΕΤΑΔ. Καταρχήν, οι παραλίες.
2: Ναι. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει την επόμενη μέρα, ούτε τον επόμενο χρόνο.
0: Αυτό
2: θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου μέχρι να βγουν αποφάσεις.
0: Ναι, ναι. Και αν θα γίνει τώρα. Και αν θα γίνει, γιατί στην ΕΤΑΔ. Ένα λεπτό τώρα. Να πάμε και κάποια σε μια ιστορικότητα. Η ΕΤΑΔ έχει αυτές τις συγκεκριμένες παραλίες, το ξέρουμε, εδώ και 50 χρόνια δηλαδή. Τα κομμάτια που έχουν να κάνουν τις παραλίες που ανήκουν στην ΕΤΑΔ είναι συγκεκριμένα. Είναι το παραλιακό μέτωπο της Ρόδου, ακριβώς, προς την Ιαλισσό, έτσι, Καλυθέα, Τσαμπίκα, αυτά έχει η ΕΤΑΔ. Τα υπόλοιπα είναι η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου. Αυτά όμως η ΕΤΑΔ τα έχει από τότε που συστάθηκε.
2: Από τα τουριστικά κίνητα που ήταν.
0: Σωστά,
2: και
0: σωστά.
2: Πάει λέγοντας,
0: που σημαίνει ότι αυτή δεν είναι λύση για φέτος. Γιατί έχουμε και το πρακτικό του πράγματος, ότι θα πρέπει οι παραλίες να αλλάξει η μορφή τους σύντομα. Δηλαδή να μπουν οι ομπρέλες.
2: Στην Ελλάδα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Mm-hmm. Νομοθετούμε συχνά και κακά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε ένα νόμο ο οποίος βγήκε το 2024 με σκοπό να λύσει τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στις παραλίες με το προηγούμενο καθεστώς, με το νόμο του 2021, και δημιουργήσαμε ταυτόχρονα μια καινούργια γραφειοκρατία και ένα καινούργιο και καινούργια προβλήματα βάσει με αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το απλό, ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαφρά θεμέλια. Και εδώ θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, ότι η παραβατικότητα δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο διάβαζα σήμερα στον τύπο, το θέμα με τη Τσαμπίκα, ότι η αρχαιολογική υπηρεσία δεν δίνει άδειες για καντίνες. Γιατί? Και φαίνεται αυτό, εμφανίζεται ως ότι η αρχαιολογία είναι ενάντια στον τουρισμό. Η αρχαιολογία δεν είναι προφανώς ενάντια στον τουρισμό, αλλά εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος έχει γίνει το 2024 και πολλοί είπαν ότι τους άρεσε και επιτέλους μπαίνει μία τάξη. Εδώ όμως, όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στο χώρο της Τσαμπίκας, οι οποίες λειτουργούν ακόμα, και όταν σου λέει ο νόμος ότι δεν μπορείς να παραχωρήσεις χώρους όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, δηλαδή ζητάμε από μια δημόσια υπηρεσία ουσιαστικά να παρανομήσει προκειμένου να βολευτεί η παραβατικότητα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή για να εξυπηρετήσουμε παράνομη κατάσταση, mm-hmm, που υπάρχει εκεί. Mm-hmm. Και παράνομη δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος. Ναι. Και γι' αυτό η αρχαιολογία
0: Μα θυμίζω και την περίπτωση της Αγάθης, ότι είχαμε ξεφύγει από αυτήν την ιστορία. Αργότερα όταν επλάκηκε η αρχαιολογία, άλλαξε και η εικόνα της Αγάθης.
2: Ναι, έτσι. Και να σας πω, όποιος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Ναι. Φτάνουμε στα άλλα άκρα.
0: Πάντως, προφανώς, δηλαδή, το είδαμε στο ποδάρι όλο αυτό το θέμα, χωρίς να το μελετήσουμε και χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έρχεται. Αυτό συνειδητοποιώ τώρα. Δηλαδή, ότι ενώ άλλαξε ο νόμος, ενώ ξέραμε ότι πάμε σε νέα διαδικασία διαγωνισμού για 3 έτη, από ό,τι θυμάμαι, όπως προβλέπετε, ναι, δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το σκηνικό. Τώρα, η αναφορά ότι απλή χρήση παραλιών που βγάζει η ΕΤΑΔ για 91 χώρους στα Δωδεκάνησα, τι σημαίνει, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω εσάς. Σας λέω ότι, κύριε Μαλιαράκη, δώστε μου λύση φέτος. Τι μπορεί να γίνει?
2: Φέτος λύση δεν υπάρχει, με την έννοια ότι...
0: Άρα μόνο παράταση, έτσι.
2: Παράταση τι, ότι η προηγούμενη...
0: Δηλαδή να βγει η Βουλή, οι βουλευτές...
2: Όταν υπάρχει η δημοκρασία, υποτίθεται ότι υπάρχει δημοκρασία μέχρι τις 25 Απριλίου, μέχρι τις 25 του μηνός. Τώρα ουσιαστικά φτάσαμε στο τέλος. Το θέμα είναι να τρέξουν τις διαδικασίες όσο δυνατόν πιο σύντομα για να κάνουν, το να δώσουν παράταση για άλλα 3 χρόνια. Δεν ξέρω αυτό αν είναι εφικτό, αν μπορεί.
0: Άρα ουσιαστικά η εικόνα στις παραλίες θα αλλάξει από τον Ιούνιο, έτσι. Εφόσον 25 λήγουν οι διαγωνισμοί και είναι η προθεσμία. Άρα από τον Ιούνιο. Μέχρι τότε.
2: Δυστυχώς έτσι φαίνεται.
0: Love alone, δηλαδή. Under the moon στην παραλία με την ομπρελίτσα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, και θα νοικιάζουμε τις ομπρέλες στους Σουηδούς και τα λοιπά.
2: Αυτό.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, καταλαβαίνω.
2: Ναι. Πείτε μου.
0: Όχι, τελειώσαμε από το θέμα του παραλίου, δεν τελειώνει ποτέ, αλλά μου λέτε ότι με βάση τη διαδικασία η οποία τρέχει, δηλαδή ο διαγωνισμός σε εξέλιξη, 25 του μήνα πρακτικά σημαίνει, αν δεν υπάρχει κάποια εντολή από το Θεό, από ψηλά δηλαδή, ότι τον Ιούνιο. Τώρα, πάω σε ένα άλλο θέμα. το οποίο μας ευνηδίασε. Εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια, δηλαδή μάλλον θυμάμαι. Θυμάμαι παλαιότερα να μπαίνει ένα ζήτημα με νέο δικαστικό μέγαρο. Την εποχή που διεκδικούσε τον δικηγορικό σύλλογο, ήσασταν πολύ νέος, ο Γιάννης ο Ζερβός, λίγο αργότερα ο Κουμπιάδης κτλ. Τόσα χρόνια δεν ακούγαμε κάτι για νέο δικαστικό μέγαρο. Έρχεται λοιπόν ο υπουργός. 3-4 χρόνια παλεύουμε άντε να κάνουμε παρέμβαση στο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου και ξαφνικά εκεί που περιμέναμε να πάρουμε ένα κουραμπιέ μας έδωσε ένα πακέτο γλυκά. Τι λέτε,
2: πώς. Ένα πακέτο γλυκά μέσα ναι. Σε ένα καλάθι.
0: Σε ένα καλάθι, ναι.
2: Χαρακτηριστικά λέω μας καλάθια.
0: Ναι, το είδα. Το είδα.
2: Ναι, τώρα, μας έδωσε ουσιαστικά 3 δώρα, έτσι, ναι. Αστειευόμενος λέγοντας δώρα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η μεταστέγαση του διοικητικού πρωτοδικείου του αρχείου του πολιτικού δικαστηρίου και κάποιων χώρων στο πρώην κτηματολογικό γραφείο, πίσω δηλαδή από το ταχυδρομείο. Βέβαια, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μας προσφέρεται ως δώρο σήμερα.
0: Τόσα χρόνια, σωστά. Απορεί κανείς γιατί 3 χρόνια περιμέναμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε τώρα.
2: Θα έπρεπε να περιμένουμε εξηγήσεις γιατί επί 4 χρόνια περιμένουμε να γίνει αυτό το οποίο έγινε μέσα σε 5 λεπτά.
0: Ήρθε ο μάγος με τα δώρα, γι' αυτό. Ήρθε ο μάγος με τα δώρα, γι' αυτό.
2: Και μάλιστα για να δείτε πόσο λειτουργεί η γραφειοκρατία και πόσο απροετοίμαστοι είμαστε στα πράγματα, προέκυψε και το εξής, και το κολλάει πάλι η ΕΤΑΔ, γιατί θα τη βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας. Είναι ότι ενώ το κτίριο φτιάχτηκε με χρήματα του ΤΑΚΔΙΚ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τελικά προέκυψε ότι το κτίριο δεν ήταν ιδιοκτησία του φορέα του ΤΑΚΔΙΚ, αλλά
0: που
2: την ΕΤΑΔ. Και έπρεπε
0: ΕΤΑΔ,
2: να περιμένουμε την ΕΤΑΔ να το παραχωρήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έγινε τώρα το Μάρτιο του 2026. Δηλαδή άλλη μια πολυελληνική κατάσταση.
0: Σωστά.
2: Οπότε τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση καλοδεχούμενη το νέο κτίριο του παλιού κτηματολογικού γραφείου, αλλά είναι, ας μην πούμε ότι είναι επιτυχία, είναι μια αποκατάσταση μιας εκκρεμότητας
0: μια τυπικής εκκρεμότητας.
2: Ναι. Το δεύτερο δώρο που μας έδωσε είναι μια υπόσχεση για μια σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για την συντήρηση του ήδη υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου.
0: Αυτό θα τρέξει, δεν υπάρχει θέμα.
2: Αυτό ακούγεται θετικό,
0: ότι
2: θα υπάρχει ένας φορέας εδώ πέρα σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος θα μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα συντήρησης, και θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της περιφέρειας μπορεί να αποδώσει. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η σύμβαση, ποιο ήταν το αντικείμενό της, χρονοδιαγράμματα, ποιο προϋπολογισμός. Mm-hmm. Ως ανακοίνωση ακούγεται καλή, είναι μια πρόθεση, αλλά δεν υπάρχει μια δέσμευση συγκεκριμένη.
0: Ναι.
2: Και το σημαντικότερο δώρο είναι η ανακοίνωση ότι θα αναγερθεί νέο δικαστικό μέγαρο. Εδώ ομολογώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ακριβώς συνίσταται ο ενθουσιασμός και των βουλευτών και κάποιων υπολείπων, δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ η αλήθεια,
0: ναι,
2: που ενθουσιάστηκαν με αυτό πέρα από τους βουλευτές.
0: Ναι.
2: Τι ακριβώς αποφασίστηκε, ότι η Ρόδος χρειάζεται ένα δικαστικό μέγαρο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, των δικηγόρων, των δικαστών, των υπαλλήλων του κοινού. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, γιατί δεν το προχωρούσαμε τόσα χρόνια αυτό, δεν το καταλάβω.
2: Δεν
0: είχε
2: προχωρούσε.
0: Τεθεί ποτέ, έτσι. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση δεν είχε γίνει ποτέ. Πριν κάποια χρόνια, πριν από μια δεκαετία, 15 ετία, έμπαινε ως ζήτημα, αλλά ουδέποτε αποφασίστηκε από το σύνολο των δικηγόρων ότι πάμε.
2: Ήμουνα και γέρασα και εγώ είμαι 30 χρόνια δικηγόρος. Από τα πρώτα πράγματα που άκουγα όταν μπήκα στη δικηγορία είναι για το νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο βέβαια κολούσε σε ένα πολύ έτσι θεμελιώδες πρόβλημα, ότι πού θα γίνει, ωραία, να κάνουμε ένα δικαστικό μέγαρο, πού θα γίνει αυτό το δικαστικό μέγαρο, έπρεπε να βρεθεί κατάλληλο οικόπεδο.
0: Ναι.
2: Από αυτά που έτσι υπάρχει ως ιστορία στο χώρο της δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο, mm-hmm, είναι ότι αυτό το οικόπεδο δεν υπήρχε. Ότι πάντα υπήρχε μια επιτροπή η οποία θα συνεδρίαζε, η οποία είπαν και τώρα ότι θα συνεδριάσει μέχρι τον Ιούνιο για να βρει το κατάλληλο οικόπεδο. Όμως και στο παρελθόν είχαν γίνει αντίστοιχες συζητήσεις γι' αυτό, και προέκυπτε ότι στον αστικό ιστό της Ρόδου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διαθέσιμο οικόπεδο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δικαστικού
0: λοιπόν,
2: μεγάλου.
0: Επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μαλιαράκη, θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί εγώ θυμάμαι παλαιότερα η μόνη πρόταση που είχε να κάνει εκεί με το Δήμο της Ρόδου, αυτό λέμε, ας διαθέσει mm-hmm. το χτίριο, μάλλον το τετράγωνο που βρίσκονται οι πρώην τεχνικές υπηρεσίες, ο ΔΟΠΑΡ και η Ρόδα, που είναι μέσα στον αστικό ιστό, τέλος πάντων. Έτσι, και αν θυμάμαι καλά, δεν έχει και ιδιαίτερες σχέσεις, μάλλον ιδιαίτερο πρόβλημα σχετικά με την προστασία του, ο χώρος κτλ. Αλλιώς θα το χτίσουμε δίπλα, θυμάστε εκείνο που θα χτίζαμε το νέο ΙΚΑ. Δίπλα στο νέο ΙΚΑ θα είναι και το δικαστικό μεγάρο.
2: Ναι, θα είναι μια σειρά
0: συνέχεια,
2: από...
0: Ναι. Συνέχεια από ιστορικά μεγάλα κτίρια.
2: Από ιστορικά μάλλον, μεγάλα κτίρια στη φαντασία μας.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Μαλιάρη, και θα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και εσύ. Δεν είναι τυχαίο το κομμάτι που παίξαμε. Το κομμάτι είναι το I will survive. Διότι άμα σας συμβεί κάτι στο αεροδρόμιο της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, τώρα πλέον έχετε και γιατρό, θα έχετε και νοσηλευτή, μάλλον νοσηλεύτρια. Εγώ σκέφτομαι τώρα με τον Βασίλη να πάμε, αφού καλημερίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ.
0: Σκέφτομαι να πάω στο αεροδρόμιο της Ρόδου και να δηλώσω αδιαθεσία να με περιποιηθεί η νοσηλεύτρια.
1: Έτσι, νομίζω ότι και να είναι πάρω κάτι και γλυκά. Που πρέπει να κάνεις πάρα αυτά για να διαπιστώσουμε και την επαγρύπνηση του ιατρίου πλέον, για να είναι έτοιμο, διαθέσιμο για όσους εμφανίσουν οποιοδήποτε έτσι περιστατικό. Καλημέρα και στο Βασίλη, λέω λοιπόν. Καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν. Επιτέλους, εγώ είχα κάνει πάλι επίκαιρη ερώτηση πριν
0: το
1: από
0: θυμάμαι, το θυμάμαι, βεβαίως, σωστά, σωστά.
1: Και βλέπω ξαφνικά τη δημοσίευση, δεν νομίζω, απλώς ίσως να επιτάχυνε η επίκαιρη αυτή τη φορά την δημοσίευση και την ανακοίνωση από το Υπουργείο της Εγκατάστασης της τοποθέτησης του γιατρού και της νοσηλεύτριας, και από ό,τι ξέρω θα υπάρχει και δεύτερος γιατρός για να καλύπτει τον πρώτο.
0: Αφήστε τώρα, λέω για εξέταση στο αεροδρόμιο θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, δύο χρόνια τώρα πήρε όλη αυτή η ιστορία. Δύο χρόνια υπουργέ που χαθήκαμε. Ποιος έχει την υποχρέωση? Γιατί βλέπω λογικό να εκφράζουν και ικανοποίηση και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν και εγώ έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να απολογηθούν, εκτός από ελάχιστους που είχαν το γκάτσε να πούνε πώς είχε το ζήτημα. Γιατί είχαμε χαθεί σε αυτήν την ιστορία. Θυμάμαι επίσης το Υπουργείο να λέει ότι δεν ήταν δική μας ευθύνη. Η ευθύνη έχει να κάνει με τη Fraport. Βρήκαμε τη σύμβαση.
1: Όπως και κάποιοι βουλευτές, να μην λέμε αυτό, ως μειόφυλα, και εκθέτανε την νομική τους άποψη χωρίς να είναι νομική, ως μειόφυλα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί μετά από πραγματικά τεράστια προσπάθεια, δεν είναι πολλά τα θέματα που έχω κάνει ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση, επίκαιρη πίεση, ανακοινώσεις ξανά. Αισθάνομαι δικαιωμένος για το ότι τελικώς το Υπουργείο αντιλήφθηκε την υποχρέωσή του και τοποθέτησε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο ιατρείο. Δεν έχω δει ακριβώς τον τρόπο που λύθηκε αυτό το θέμα, γιατί την τελευταία φορά που είχα επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιάδη μου είχε πει ότι θα έκανε διαγωνισμό για να προσληφθεί γιατρός. Τώρα από ό,τι φαίνεται αποσπάστηκε κάποιος.
0: Απόσπαση είναι γιατρού, προφανώς από το κέντρο υγείας της Ρόδου δηλαδή.
1: Το ζήτημα είναι να μην στερηθεί το κέντρο υγείας που δεν έχει γιατρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει για μας, λόγω και της φύσης της οικονομίας του νησιού, χρειαζόμαστε γιατρό στο αεροδρόμιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε περιστατικό που θα εξελιχθεί με κακό τρόπο και να βλέπουμε πρωτοσέλιδα δεν υπήρχε ένας γιατρός στο αεροδρόμιο που διακινεί πάνω από 7 εκατομμύρια κόσμο. Θα γινόμασταν ρεντίκουλο, και ευτυχώς έστω και την

0: δικαστηριακούς γιατρούς που δεν μπορούν να συνταγογραφήσει κανένας άνθρωπος, πάνε στην Κάλυμνο τώρα από την Κόρη για να γράψουν τα φάρμακά τους. Εντάξει, αυτά είναι ρεζίλια.
1: Τα επιμέρους ζητήματα. Να σας ρωτήσω, Υπουργέ, τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί τώρα έχουμε γιατρό στο αεροδρόμιο, έχουμε και νοσηλεύτρια, θα έχουμε και ένα δεύτερο γιατρό. Αυτό που δεν έχουμε, είστε κοινωνός, έτσι, το γνωρίζετε το θέμα, είναι ομπρέλες στις παραλίες. Με συνέπεια, γιατί είναι γεγονός δηλαδή, να είμαστε είδηση παντού στην Ευρώπη, ένας προορισμός σαν τη Ρόδο να μην έχει λύσει βασικά ζητήματα. Σε αυτό το ζήτημα τώρα που έχει προκύψει με την ΕΤΑΔ, με τον διαγωνισμό, τι μπορεί να γίνει?
0: Δεν σου κρύβω ότι έχω αναθέσει σε δύο συνεργάτες μου να διερευνήσουν όλο το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε και με κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και με προτάσεις στο κοινοβούλιο, έτσι ώστε να φροντίσουμε κατά κάποιο τρόπο να επανέλθουμε στο παλαιότερο καθεστώς, με την έννοια της δικαιότερης διανομής του πλούτου που παράγεται από τις παραλίες, και βεβαίως ταυτοχρόνως να είναι καθαρότατες οι παραλίες, να έχουν ομπρέλες και να είναι προσβάσιμες από όλο τον κόσμο που θέλει να πάει να κάνει μπάνιο οπουδήποτε. Ναι.
1: Πάντως, η πρώτη που νομίζω ότι θα ολοκληρώσουν τις διακοπές τους στην Ρόδο, θα έχουν να λένε όταν επιστρέψουν στο εξωτερικό. Έτσι, θα έχουν να λένε, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη την περίοδο που έχουμε φτάσει στα μέσα του Μάη. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη ως 25, που σημαίνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι από τον Ιούνιο θα έχουμε μια κατάσταση από αυτές τις οποίες σύνηθις, δηλαδή, που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.
0: Ναι, αυτό είναι ο τρόπος πρόβλημα. Που η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται την καινοτομία, τι θα πω, δηλαδή.
1: Εσείς βρίσκετε
0: πραγματικά, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ζουν μακράν. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στις περιοχές μας. Και όταν προσπαθείς να τους το εξηγήσεις, πολλές φορές συναντάς αδιαφορία και τείχο. Θέλει επιμονή και υπομονή. Εγώ τώρα με τις ανεμογεννήτριες στην Καταβιά, επειδή είχα αναλάβει την ευθύνη να πάρω πρωτοβουλία και να φωνάξω και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να πάμε όλοι μαζί στον κύριο Παπασταύρου, τη ξεκίνησα αυτή την πρωτοβουλία. Μίλησα ήδη με τον κύριο Κόντσλα, με τον κύριο Ψηλάντη, με την κυρία Γιατρίδη. Δεν έχω βρει ακόμη τον κύριο Παπά, θα τον βρω, υποθέτω ότι και εκείνος θα είναι δίπλα. Να πάμε και οι πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αφού συμφωνούμε όλοι να μην εγκατασταθεί εκ νέου κάποιο καινούργιο αιωλικό πάρκο στην περιοχή Καταβιά, να πάμε όλοι μαζί και να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε να ανακοινώσουμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει αυτό τώρα, Υπουργέ, γιατί αυτή η υπόθεση δεν είναι κάτι το σημερινό, δηλαδή έχουν δοθεί, ήδη έχει την άδεια εγκατάσταση η εταιρεία στη θέση Πελεκάνος. Υπάρχουν σε κρεμότητα οι 251...
0: μπορεί και έχει χίλιους λόγους να ανακαλέσει όταν βλέπει μια ολόκληρη κοινωνία να είναι απέναντι.
1: Άρα είστε αισιόδοξος εσείς. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί το κράτος να ανακαλέσει όλα αυτά τα οποία συνδέονται?
0: Δηλώνω ότι μπορεί, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Να το επαναλάβω. Δηλώνω ότι μπορεί.
1: Ναι.
0: Το κράτος μπορεί. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικητιάδη. Κοιτάξτε, θα προσεγγίσουμε λίγο και το μεσημέρι, λίγο όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως ευχαριστώ θερμά, γιατί μία καλή φίλη μου έστειλε αυτό το οποίο είχε υπογραφεί. Το θυμάμαι, δηλαδή. Τα βίωσα όλα εκείνα. Λέω τη σύμβαση η οποία υπήρχε τότε με την ΔΕΗ, που παζαρεύαμε όρος, μαύρος κάβος, ψάχναμε τις παραλίες. Θυμάμαι να έχω ανέβει σε ένα ελικόπτερο τότε με τον τότε νομάρχη, τον Σάββα τον Καραγιάννη, με τον Αποστολάκη, από ψηλά να βλέπουμε εδώ θα πάει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, εκεί θα πάει το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Νότια Ρόδο. Όλη αυτή την ιστορία που είχε να κάνει με τα αντισταθμιστικά ωφέλη, για τα οποία ήταν αντισταθμιστικά για την Καταβιά. Έτσι, η ΔΕΗ αποδέχθηκε κάποια πράγματα. Έβαλε κάποιους υπαλλήλους, ελάχιστους βεβαίως, σε αυτό το οποίο έκανε στην περιοχή. Μπήκαν κάποιοι υπάλληλοι. Ξεκίνησαν ουσιαστικά τη συμφωνία με το Δήμο, ο Δήμος να ενεργοποιήσει, δηλαδή να έχει όριμες μελέτες, για να μπορεί στην συνέχεια η ΔΕΗ να χρηματοδοτήσει τα έργα. Αλλά το έλεγε και χθες και προχθές ότι αυτά τα έργα έμειναν παγωμένα. Γιατί 4 χρόνια η προηγούμενη διοίκηση, 2,5 χρόνια που γίνεται μια διόρθωση τώρα, δεν υπήρχαν, δεν δόθηκαν, δεν

δόθηκε σημασία που έπρεπε και μείνα βαλτωμένα. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα έργα τα οποία είχε εκμονήσει και τη μελέτη η Μεσσηνική Πόλη. Βαλτωμένα τώρα. 6,5 χρόνια είναι βαλτωμένη όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, άργησε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση από την ΔΕΗ. Βεβαίως, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και ο σχεδιασμός πώς έγινε, γιατί ξέρετε και οι εταιρείες δεν είναι μικρές εταιρείες. Είναι τεράστιες εταιρείες, οι οποίες πήραν και ενοικίασαν δημόσια γη. Δηλαδή, έχουν καταβάλει τα αντίστοιχα στο ελληνικό δημόσιο και έχουν κάνει και ένα σχεδιασμό με βάση την εικόνα του νησιού. Λέω γιατί θα συμφωνήσω με τον κύριο Νικητιάδη, θα μπορούσε να το κάνει, κάτσε να δούμε εάν τελεσφορήσει. Και βεβαίως το ιδανικότερο, και αυτό αναφέρθηκε, είναι τα λεγόμενα υπερπόντια αιωλικά πάρκα, για τα οποία καλά θα κάνουμε, έτσι, να πάρουμε μια πρωτοβουλία, μάλλον να γίνουνε, καλά έλεγε το Περιφερειακό Συμβούλιο, καλά το έχουμε συζητήσει, νομίζω επανειλημμένως, με την κυρία Σοφία Κυβέλου, την εμπειρονόμενα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και βεβαίως βλέπετε την τελευταία πράξη από τους Τούρκους που θέλουν νομικά να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες. Δεν θα υπάρχει και στα γραπτά τους η ιστορία Αιγαίο. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι κάνουν οι φίλοι και γείτονες Τούρκοι. Οι οποίοι τι έβγαλαν, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σχολικά βιβλία της Τουρκίας, καταργούνται οι όροι Αιγαίο, γίνεται θάλασσα των νησιών και οι σταυροφορίες σε σταυροφορικές επιθέσεις. Χάρη της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, αυτά πράττουν οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα έχουμε και ένα θέμα με αυτόν τον πρεσβευτή στην Τουρκία, τον περίφημο Τον Μπάρακ, ο οποίος ο άνθρωπος δεν κρύβει την αγάπη του για την Τουρκία, την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Έρχεται και λέει ότι θα μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα του F-35 ανατρέποντας τη συμφωνία Κάτσα. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπει μια, θα λέει κανείς, ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων της Τουρκίας απέναντι στη διαφάνεια κτλ. Κτλ. Ο τύπος κάνει business με τους Τούρκους. Έτσι. Και βεβαίως ξέρουμε και εμείς καθαρά πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, οι Τούρκοι με διάφορους τρόπους επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Θυμάστε και την ιστορία που έχει να κάνει με την Εφαλοκρηπίδα, με την ΑΟΣ κτλ. Δεν δέχονται ότι νησιά όπως η Ρόδος έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Άρα, είναι ένα σοβαρό κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το σκέλος των υπερπόντιων αιωλικών πάρκων και βεβαίως, σας το είχα πει και νωρίτερα, στοιχεία θα σας δώσω, προβλέπετε. Είμαστε σε μια τέτοια συζήτηση. Η διασύνδεση του καλωδίου από το κέντρο, το προκειμένου από τις μπαταρίες, από τα αιωλικά πάρκα να παίρνει ενέργεια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, παραμένει στο τραπέζι, η συζήτηση αυτή παραμένει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί έχουμε και έναν τύπο που λέγεται Ντόναλτ, άλλα τη μια, άλλα την άλλη, εχθρός ο Σι Τσιμπίνγκ, θα του ρίξω δασμούς. Μόλις του είπε ο Σι Τσιμπίνγκ, σταμάτα αυτά τα πονηρά, γιατί τα αμερικάνικα προϊόντα τα φτιάχνουμε εμείς στην Κίνα με απίστευτα λίγα χρήματα. Πουλάτε, του λέει, το iPhone 1.800-1.500 στην Αμερική και εμείς το κατασκευάζουμε με $30. 30 θα το δίνω. Τα μάζεψε ο Ντόναλτ και εκεί που ήταν εχθρός ο Σι Τσιμπίνγκ, τώρα είναι the best president. Τώρα είναι μια χαρά. Τώρα το θαυμάζει. Σα θαυμάσω και τα λοιπά. Και τα Αμερικανάκια που ήταν τα μάγκα, Make America Great Again, ψάχνονται. Σου λέει, ρε μεγάλε, εμείς είχαμε να τον πατήσουμε τον δράκο τον Κινέζο. Το Σι Τσιμπίνγκ, ποιος έχει και σχέση με τη Ρόδο δηλαδή. Πέρασε από εδώ, αλλά είναι λίγο τσαμπίκος, Ροδίτης δηλαδή. Έτσι. Θα τον πατήσουμε τον Κινέζο, έλεγε ο Make America Great Again. Και τώρα πηγαίνει και δηλώνει ότι είναι εγωιτευμένος και ότι είναι best president ο Σι Τσιμπίνγκ και δηλώνει ότι είναι ο παδός του κτλ. Και τα Αμερικανάκια ψάχνονται. Είναι αυτό που λέμε λαγός και λιοντάρι, άντε να πούμε καμιά για να περάσει η ώρα. Τώρα και ζητάει από το Σι Τσιμπίνγκ, λέει, να ανακατευθεί πολύ εντονότερα στην ιστορία που έχει να κάνει με τον πόλεμο που ο ίδιος άρχισε, μάλλον Νετανιάχου το αφεντικό, για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Και να ανακατευθεί για να τα πει στους Ιρανούς, αυτούς που θα έριξε ένα βράδυ, αλλά εκεί είναι, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, γιατί υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα πλέον στον χώρο του πετρελαίου και έχει
πώς το είπε ο Γιανακόπουλος, μαμαμώντας μας πήγανε, την παγκόσμια οικονομία. Με συνέπεια αυτό το οποίο παρατηρούμε και στην περιοχή μας. Εμείς πληρώνουμε τις συνέπειες ενός παραλογισμού. Γιατί λένε ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει μυαλά, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, δεν θα το συνεχίσω. Έχουμε χωροταξικό τουρισμό άλλο επεισόδιο. Έτσι, άλλο επεισόδιο. Θα έρθει και στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου εδώ να δείτε τι έχει να γίνει με αυτό το θέμα. Επίσης, να σας πω από αυτά τα οποία βλέπω. Εντάξει, δημοσκοπήστε τώρα, δημοσκοπήστε. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Όταν φτάσει να ξυρίσουμε τον παπά, θα το δούμε τον παπά. Έχουμε και παπά βουλευτή δηλαδή. Εννοώ ότι οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν. Νομίζω ότι μόλις παρουσιαστούν και τα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού, ξέρω εγώ Σαμαράς, μετά θα μετράμε πραγματικά, μετά θα βλέπουμε που πάει το πράγμα. Ένα είναι δεδομένο, ότι πάρτε τώρα κόσμο, τώρα πιέστε πως και πάρουμε τίποτα. Αυτά που δεν έχουν σκοπό ποτέ να κάνουν και εμφανίζονται ως Δον Κιχώτητες πάνω στο Άτι, τώρα τα παίρνουν πίσω. Και τώρα πάμε και σε νέες ρυθμίσεις, τώρα πάμε σε νέες ιστορίες, πάμε σε νέες παρατάσεις κτλ. Κτλ. Ό,τι συμβαίνει πάντα σε αυτήν την ελληνική χώρα, η οποία κάνει ένα βήμα μπροστά και κάνει και 10 βήματα πίσω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος της παραλίας της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την οποία ζητείται από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλές παραλίες παραμένουν χωρίς οργάνωση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα, στην παρούσα φάση σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ξενοδόχοι που έχουν ήδη συμβόλαια με τουριστικά πρακτορία βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο περιστατικό στην περιοχή του Μπελβεντέρε, εξήγησε ότι η σύλληψη της κόρης γνωστού επιχειρηματία προέκυψε έπειτα από εργασίες καθαρισμού της παραλίας. Ένα τραγικό γεγονός που, όπως είπε, ανέδειξε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των παραλίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αυστηρότητα, την ίδια στιγμή υπάρχουν νέες επιχειρήσεις με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να προκαλούνται αντίστοιχες αντιδράσεις. Ας ενδιαφερθούμε και για την εικόνα του πρασίνου πάνω στα κάστρα της Μεσαιωνικής Πόλης. Να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές λύσεις, τουλάχιστον για όσους διαθέτουν προτιμησιακό καθεστώς, ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο η εικόνα στις παραλίες θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, ο κ. Παπάς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαδικασία ενίσχυσης και προετοιμασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του. Στις τρευλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν ανομίες και παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς επιχειρηματιών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να χτίζουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν κανόνες και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στις παραλίες της Ρόδου. Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της παραλίας Τσαμπίκας, ξεκαθάρισε ότι η αρχαιολογία δεν λειτουργεί βάρος του τουρισμού, αλλά έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν παράνομες κατασκευές και παραβάσεις. Σχετικά με την νομική προσφυγή από το Δήμο Ρόδου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούν ήδη τις διαδικασίες. Η στέλεχος του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής προκαλούν ικανοποίηση σε τοπικούς φορείς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στον κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη κάλυψη για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Από την πλευρά του βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λειτουργία του ιατρείου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επικέντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κ. Τουρνά τόνισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αυξημένη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενισχύεται πανελλαδικά. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά η οργάνωση της πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και συντονισμός μεταξύ των φορέων. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, οι περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τα νησιά παρουσίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της νησιωτικότητας. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου. Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την κάλυψη του κόστους ψηφιακής μετάδοσης τα επόμενα τρία χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις υπερεπαγγελματιών, λαϊκών αγορών, οδηγών ταξί, πολυτεκνών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία. Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχές της Λίνδου και του Αρχαγγέλου ολοκλήρωσε ο Δήμος Ρόδου, απομακρύνοντας συνολικά περίπου 1.500 τόνους απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε χώρους που είχαν μετατραπεί σε εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με δεκάδες δρομολόγια βαρέων οχημάτων, προσχητά και ειδικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά έως και 15 Μαΐου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν από την 5η 14 Μαΐου οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λινδού με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο Τραουνού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των φαναριών εκτιμάται ως το Σάββατο 16 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
3: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, συνέχεια της εκπομπής. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Ωραία, πάμε, Βασίλη μου, δυνατά.
4: Καλημέρα, Κλεάνθη.
3: Καλή σου μέρα, Λεβέντη μου, τι έγινε?
4: Όμορφα, δόξα τω Θεώ, όπως κάθε μέρα.
3: Παναγιώτη, βάλε το project το αρχικό. Ευτυχώς έχουμε τσακάλι σκηνοθέτη. Με τη μία δεν θέλει δεύτερη. Είδες, Βασίλη μου, όταν δουλεύεις με σούπερ, πώς τη λένε αυτή την καλή σούπερ, όχι την αμόλυβδη. Σούπερ.
4: Ναι.
3: Στροφάρι μηχανή, ε.
4: Την
3: εκατοστάρα δουλεύει ο Καλπακίδης, ε. Ο Τσαπίκος με τι δουλεύει, ο Χριστοδούλου. Εκατοστάρα δουλεύει αυτός, έτσι. Όλοι με εκατοστάρα δουλεύουν όλα, ε. Έχουν τον Καλπακίδη, τους δίνει το λάκτισμα, ε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά στον κανακάρι μας, στον Λοΐζο μας.
4: Πολύ χρόνο είναι, να πολύ το καταστήσει.
3: Να το χαιρόμαστε.
4: Και πολύ υγεία.
3: Λοιπόν, θα σας πω σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, κάποια πραγματάκια τα οποία κρίνω ότι είναι πολύ σοβαρά. Αλλά ας απολαύσουμε το

0: Και λίγα αυτός ο Ραμαζώτη, ρε Βασίλη, είναι φοβερός, έτσι, απόλαυση σκέτη είναι. Δεν ξέρω.
1: Σε ό,τι τραγούδι έχει βγει.
0: Ναι, μ' αρέσει ο Μπαγκάς, ας πω.
1: Και
0: αυτό το, ξέρεις, αυτό το γρανάζι που έχει φωνή του, το βραχνό, ναι, αυτό, ναι, είναι όλη του η μαγκιά, όλη.
1: Όλη η ομορφιά.
0: Ναι. Αυτός το είναι από... Είναι, το κουβαλάει μέσα του. Ενώ βλέπεις τώρα, ας πούμε, οι τραγουδιστές περισσότεροι που, το, που προσπαθούν να το κάνουν, είναι τεχνικό, ας πούμε. Το κάνουν, mm-hmm, ναι, προσπαθούν να το κάνουν. Αυτός το κουβαλάει μέσα του.
1: Και διαχρονικός.
0: Λοιπόν, έλαβα μια επιστολή από έναν παράγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου. Και πραγματικά δεν θέλω, δυσκολεύομαι, ρε παιδί μου, να πιστέψω τα όσα τεκμηριωμένα μου αναφέρει για το ποιοι βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσκάνουν του κομματικού ωφέλους, προσπαθούν να απαξιώσουν το νοσοκομείο της Ρόδου και να το πετάξουν στον Κεάδα, ξέρετε. Και βρίσκουν ανθρώπους που τους ακολουθούν, είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι, αν τους δεις δηλαδή που ανήκουν, και μάλιστα μου έδωσε συγκεκριμένα. Έκανε πολύ καλή δουλειά, πρέπει να ασχολείται και πολύ αυτός. Και βλέπεις, ας πούμε, άλλοι είναι με το Πασόκ. Ανήκουν στο Πασόκ, ανήκουν στο ενδυνάμει κόμμα Καριστιανού, κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ, κάποιοι άλλοι στο Βελόπουλο. Παιδιά, ακούστε. Μιλάμε τώρα.
1: Δεν πρέπει, ναι, να μας δημιουργεί έκπληξη αυτό ολοκληρωτικό.
0: Και δεν είναι πολλοί, όμως δημιουργούν μεγάλο θόρυβο. Και αν ψάξεις μετά στα... Μου έλεγε, δες, μου λέει, εδώ, δες εκεί, και μου έδινε διάφορα link από αναρτήσεις διάφορες στο Facebook. Και βλέπεις, είναι τα ίδια πρόσωπα τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό. Παράδειγμα δεν μου έφερε και το άλλο. Το, και αυτό πραγματικά δεν μου άρεσε. Γιατί όταν βάζεις, ας πούμε, και θέσμους συνδικαλιστικούς, όπως είναι η ΑΔΔΗ, φαίνεται ότι εδώ παίζει ρόλο το ΠΑΣΟΚ από, βρίσκεται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία.
1: Περισσότερο, ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ ακριβώς. Mm. Όπου χρησιμοποιεί δηλαδή ως βραχίονες του, όπου ελέγχει τα όποια συνδικάτα ελέγχει, κατάλαβες, ούτως ώστε να τα βάζει μπροστά. Αυτό, παιδιά, φίλοι του Πασόκ, αν όντως αυτά τα οποία μου καταγγέλλονται έχουν βάση, έστω και στο ελάχιστο, είναι θλιβερό για σας να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν είναι να θυσιάζετε την υγεία μας, το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπάρχει, το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο πραγματικά είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο παρά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει, όπως όλα τα νοσοκομεία της χώρας, γιατί εντουάμα και το θάμα δεν λύνονται. Εδώ, αν πας, Βασίλη, που να σου πω, στο Μαϊάμι, είχα επισκεφθεί ένα ογκολογικό. Έτσι ήθελα να δω, ρε παιδί μου, γιατί ήταν ένας φίλος ο οποίος είχε λόγους, είχε εξετάσεις από τη Ρόδο, ο οποίος τον... Και μιλάμε τώρα ότι εκεί είναι όλοι κορυφαίοι, εντάξει, δεν μιλάμε. Πιο πάνω δεν πάει, ας πούμε. Ξέρετε τι προβλήματα έχουν και εκεί. Παντού έχουν προβλήματα. Παντού. Εσύ που έκανες στην Αυστραλία, μια χώρα η οποία υποτίθεται είναι σύγχρονη, έτσι.
1: Πάει με τα πρότυπα της Αγγλίας, άρα, ναι, υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
0: Α, είπες για την Αγγλία. Στην Αγγλία. Στη Γερμανία που είχα πάει εγώ ίδιος, εδώ, ο ίδιος, στο Offenbach. Παντού προβλήματα υπάρχουν.
1: Παντού υπάρχουν, βέβαια.
0: Εδώ λοιπόν, εδώ έχουμε λιγότερα προβλήματα από ό,τι έχουν αυτοί εδώ. Έχω δει επιστολή Ελβετίδας, η οποία σώθηκε, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Ρόδου, και να μιλάει για τα καλύτερα, με τα πλέον κολακευτικά. Και έχουμε εδώ πέρα αυτούς τους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι θέλουν να το απαξιώσουν. Και τώρα, να λένε ότι είναι 80 οι εργαζόμενοι γιατροί, ενώ είναι, σου λέει, 120, 125.
1: Τι υπόψη, είναι με πολύ καλούς γιατρούς μέσα εδώ, έτσι.
0: Λέει, μα δεν είναι λεμόνι. Τι εδώ, δηλαδή, μια στιγμή, ρε παιδιά, αυτές είναι θεωρίες κομμουνιστικές, ας πούμε, του ΚΚΕ. Θεωρεί εργαζόμενους μόνο όσοι είναι μόνιμοι. Τι λέτε, ρε! Τι λέτε! Δηλαδή, ένας ο οποίος εργάζεται και είναι με σχέση εργασίας, με μπλοκάει και τα λοιπά, γιατρός δεν προσφέρει την ειδικότητα, δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του. Λοιπόν, δεν ξέρω, φίλοι του Πασόκ, δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζεται, εντάξει. Θα έρθουμε στο θέμα αυτό αργότερα. Θα έρθουμε, γιατί το θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας. Έχει να κάνει με την υγεία του πληθυσμού μας. Στα πολιτικά μας πράγματα τώρα θέλω να σας πω. Α, για το δε ποιοι βρίσκονται πίσω, ας πούμε, από όλη αυτή την απαξίωση η οποία πάει να γίνει στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο ρόλος του Κοτάκη, ο ρόλος του Φιλιππάκη, ο ρόλος της Εστίας, ο ρόλος της Δημοκρατίας. Αυτά πλέον τώρα έχουν σκαναριστεί, παιδιά, είναι... θα μπουν σε λίγο σε δημόσιο διάλογο. Εδώ, προχθές, χθες, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Για... τι να πω ρε παιδιά, να πούμε, με αυτές εδώ τις αθλειότητες να πούμε. Αν θεωρείται πραγματικά έτσι δημοσιογράφος αυτός ο Χίος, ας πούμε, και δημοσιογραφικό όργανο, αυτό το μακελιό, είναι ντροπή ρε παιδιά. Προσβάλλει τον πολιτισμό μας, την αισθητική μας γενικώς. Και είναι δυνατόν να επικαλούνται κάποιοι, υποτίθεται σε εισαγωγικά σοβαροί, ας πούμε, τα όποια επιχειρήματα προβάλλουν αυτού του είδους, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι και αυτού του είδους τα έντυπα. Τα ξυλόλια, σας θυμίζω, από αυτόν ξεκίνησαν. Από το Χίο ξεκίνησαν και τα πήρε ο Βελόπουλος. Και από το Βελόπουλο μετά έγινε το άπλωμα του Τραχανά μέσα στη Βουλή, με τους τραχανάδες, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι πίστευαν αυτές τις ανοησίες, ας πούμε. Και πάμε Κωνσταντοπούλου και προχωράμε και πάει λέγοντας. Δεν είναι κρίμα, ρε παιδιά, για τη χώρα μας. Όπως επίσης, με θλίβει το γεγονός, αγαπητοί μου φίλοι, και θα ήθελα έτσι σε μηνύματα την άποψή σας, το γεγονός ότι διακυβεύεται η δεύτερη θέση αυτή του Πασόκ από το κόμμα, από το ενδυνάμει κόμμα του Τσίπρα. Καλά. Είναι δυνατόν. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε βάλει μυαλό. Υπήρχε μεγαλύτερος δολιοφθορέας όσον αφορά τα πολιτικά μας πράγματα στα τελευταία χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε μεγαλύτερος δημαγωγός. Υπήρξε μεγαλύτερος λαϊκιστής. Ανέδειξε το λαϊκισμό, τον έκανε επιστήμη αυτός ο άνθρωπος. Οκ, εντάξει. Έχει χάρισμα, δεν λέω. Είναι χαρισματικός, πείθει τον κόσμο κτλ. Αλλά εμείς όμως, ως Έλληνες, έχουμε βιώσει τα χρόνια του Αλέξη Τσίπρα. Βιώσαμε ένα μνημόνιο που κόστιζε τα διπλάσια από όσο κόστιζαν τα δύο προηγούμενα. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να στηρίξουν το τρίτο μνημόνιο αυτό το απεχθές, εν πάση περιπτώσει, αλλά πού θα ήμασταν σήμερα? Ενδεχομένως να ήμασταν στην κατηγορία, ξέρω εγώ, Μπαγκλαντές ή δεν ξέρω, Αφγανιστάν. Διαλέξτε μια χώρα από αυτές εκεί. Σε αυτή την κατηγορία θα βρισκόμασταν. Το πληρώσανε βέβαια το μάρμαρο και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία λιγότερο. Ανέκαμψε η Νέα Δημοκρατία. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικά αντιπάλους απέναντι και δημιουργεί αντιπάλους μέσα από τα σπλάχνα της, με τους Κοτάκηδες, με τις Εστίες, με τους Φιλιππάκηδες, με τους, πώς τους λένε, τις Δημοκρατίες, τις εφημερίδες εννοώ. Καλά, πώς είναι δυνατό ένα τέτοιο τίτλο? Δημοκρατία. Ώρα είναι τώρα να το έχει και στα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένο αυτό το όνομα της εφημερίδας. Έλα Χριστέ και Παναγιά μου. Και λυπάμαι που βλέπω τώρα να κινδυνεύει η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς εδώ το ασκούμε σφοδρή κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας δεύτερος και ο Ανδρουλάκης τρίτος? Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι θεολατρεύουμε? Τέλος πάντων, είναι μέσα ο καθηγητής μας. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος είναι κοντά μας και είναι χαρά και τιμή που το φιλοξενούμε και σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
2: Καλημέρα σας, απλώς απορώ λίγο με την απορία σας. Η πολιτική ζωή της χώρας έχει δείξει πως ο Καμένος παίζει 11%, η Χρυσή Αυγή 6 και σχεδόν 7, η ζωή Κωνσταντοπούλου να θεωρείται το δεύτερο καταλληλότερο πρόσωπο για πρωθυπουργία κτλ. Άρα όλα γίνονται. Το θέμα είναι αν έχουν όλα διάρκεια, διότι ένα κόμμα...
0: Μα τι έχει το τηλέφωνο σας, όταν σας καλούνε, σας καλεί μήπως κάποιος χτυπάει και χάνεται η φωνή σας και επανέρχεται?
2: Όχι, τι να σας πω, δυστυχώς.
0: Κάτι γίνεται, μην το έχετε πολύ κοντά στο στόμα σας το τηλέφωνο.
2: Όχι, αλλά μετά θα βγαίνει, πρέπει να πω. Ως συνεντεύξεις δεν μου το έχει πει άλλος.
0: Εδώ μετράμε και τη λεπτομέρεια, τι να σας πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε καθηγητά μου.
2: Ναι, έλεγα ότι ένα...
0: Είστε σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο ή σας βρίσκομαι εκτός?
2: Δεν είμαι, όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, έλατε.
2: Τώρα, αν έχετε πολύ κακή ποιότητα...
0: Όχι, ο ήχος σας είναι πολύ καλός, ναι, αλλά έρχεται και φεύγει ενίοτε και μάλλον δέχεστε εσωτερικές κλήσεις. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να... Όχι, μάλιστα. Λοιπόν, okay.
2: Εσωτερικές κλήσεις δεν έχουμε. Okay. Τώρα, γιατί τις ακούω όταν δεν έχουμε. Εάν ξαναυπάρξει πρόβλημα, να δούμε...
0: Εντάξει.
2: Μήπως... σταθερό τηλέφωνο εδώ που βρίσκομαι.
0: Εντάξει.
2: Δεν είμαι όμως σίγουρος τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι σε ένα χώρο που το χρησιμοποιούν. Λοιπόν, έλεγα ότι ένα κόμμα με ρίζες, με ποιοτικά στελέχη, με θέσεις επεξεργασμένες, με διείσδυση στην κοινωνία, στο δικαλισμό όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να μην έχει ηγέτη με τη λάμψη, με την ακτινοβολία, με το ταλέντο του Τσίπρα, είναι όμως κόμμα θεσμός, κόμμα βαθιάς συνειδήσης των ανθρώπων, ακόμα και από την πολύ μεγάλη πτώση ανέκαμψε, δεν έχει φτάσει βέβαια στην τεράστια δύναμή του, αλλά είναι μια υπαρκτή δύναμη. Ο Τσίπρας εμφανίζεται με το βεβαρημένο εν πολλής παρελθόν που όλοι ξέρουμε και τονίζεται ίσως έντονα κι εσείς, αλλά και με το ταλέντο του, με τη λάμψη του, με την
0: τη σκηνική παρουσία, θα έλεγα, είναι ηθοποιός ο άνθρωπος.
2: Παρουσία, με την επικοινωνιακή
0: παρουσία.
2: Άλλο, αν στη μεταπολίτευση έχουν βγει και παλαιότερα αυθεντικά ταλέντα που του επιτρέπει και πολύ τα ακραία ελλείμματα. Θέλω τον αντιφάξορ και το απολογητή. Τα ακραία ελλείμματα παιδείας έχει. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε εσάς, το έχω πει αλλού σίγουρα, ότι φτάνει στο βιβλίο του για τη Βυθάκη να αφιερώ ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη συνταγματική αναθεώρηση που πρότεινε η κυβέρνησή του, το κορυφαίο θεσμικό θεμέλιο της Δημοκρατίας, το Σύνταγμα, ναι. Και το προτείνει του και αποδείχνει ότι δεν έχει διαβάσει τη συνταγματική πρόταση του κόμματός του και λέει κυριολεκτικά αλλά αντάλλον, αλλά λέει η συνταγματική πρόθεση, πρόταση όπως μπορεί να δει οποιοδήποτε να αναζητήσει.
0: Είναι άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι άδικο πραγματικά, δηλαδή να ακούγονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα και να έρχεται και να φεύγει η φωνή του καθηγητή μας. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τότε ας σταματήσουμε εδώ,
0: έχετε κάποιο σταθερό τηλέφωνο να σας καλέσουμε ή να σας καλέσουμε ξανά δεύτερη φορά, να πάρουμε, κάνουμε μια προσπάθεια στην άλλη γραμμή, Βασίλη.
2: Μισό λεπτό να δω αν μπορούμε.
0: Καλώς, ναι, αν μπορούν να σας δώσουν ένα σταθερό τηλέφωνο να σας καλέσουμε εκεί, γιατί είναι άδικο αυτό το πράγμα. Κάποια υπηρεσία του ΟΤΕ πρέπει να έχει ο καθηγητής στο τηλέφωνο του. Κάτι πρέπει να γίνεται και αυτό τώρα μου λέει, δέχεται κομπρέσορ. Δουλεύει κάποιος κομπρέσορας, μου λέει ο Παναγιώτης, ο τεχνικός μας εδώ στο σήμα, και γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Πνίγεται ο ήχος και επανέρχεται. Μπάση ρωτώση, λοιπόν. Να προσπαθήσουμε, Βασίλη μου. Κλείνω τον καθηγητή, λοιπόν. Να τον πάρουμε στην άλλη γραμμή, να δούμε τι γίνεται. Ή να σου δώσει το σταθερό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή, σε όποιο σημείο βρίσκεται. Λέγαμε λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, ότι είναι από τα περίεργα αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ένα κόμμα το οποίο πραγματικά, το όποιο κόμμα είναι αυτό του κύριου Τσίπρα. Εμφανίζεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, όλοι λέμε ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ας πούμε, στο δημόσιο βίο, έχει και αυτό στους δικούς του, αλλά να πάρει το θέση, ας πούμε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι κομματάκι άδικο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, πώς το διαβάζει αυτό το πράγμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι το διαβάζει λάθος, αν κατάλαβα καλά. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στο άγχος το οποίο έχουν, αρχίζουν πλέον τώρα να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν θέλουν να έρχονται σε επαφή, ας πούμε, πρόσωπο με πρόσωπο. Μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα. Μεταφέρουν αυτό το οποίο πιστεύει πως νιώθει ο ελληνικός λαός. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη. Πρέπει να αλλάξετε τακτική. Και έπειτα αυτό το οποίο έλεγε ο καθηγητής μας. Είναι δυνατόν ένα σοβαρό κόμμα όπως είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ, με έτσι μια ιστορία υποτίθεται, σοβαρή, παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει κανείς, αλλά δεν πάβει να είναι αυτό που είναι. Πρέπει τα μηνύματα της κοινωνίας να τα λαμβάνουμε σωστά, να τα διαβάζουμε με σωστό τρόπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό το άλλο πρόσαλλο, ας πούμε. Άλλοι να λένε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι καλές, άλλοι να λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Να λέει ο φίλος μας ο Κώστας ο Σκανδαλίδης ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε και εμείς δημοσκοπήσεις που λένε, ωραία Κώστα μου, δώστε τις δημοσκοπήσεις λοιπόν αυτές στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. να ξέρουμε τελικά, εφόσον έχετε δικές σας δημοσκοπήσεις και αν νομίζετε ότι δημοσκόπησε αδικού, αν έχει ένας παράπονο από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν πρέπει να είναι άλλος από το Μητσοτάκη που τον έδιναν 33-35 και αυτός πήρε 41. Και ενώ αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ που τον έδιναν 30 τόσο πήρε 20. Αυτή είναι η πραγματικότητα νομίζω. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να σταθούμε λίγο τώρα σε αυτά τα οποία λέγαμε λίγο πριν με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Διαμαντόπουλο. Κύριε καθηγητά μου, είστε στη γραμμή, σας ακούμε.
2: Ναι, ελπίζω σας μιλάω.
0: Πολύ καλά, πάμε.
2: Ελπίζω να έχουμε καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας.
0: Τέλεια.
2: Ναι, λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας, πέραν του απολογισμού του, που τουλάχιστον δεν υπήρξε σε όλα λαμπρός, για να το πω με τον πιο επίκη χαρακτηρισμό, είναι ένα άτομο με κραυγαλαία, με τεράστια γνωστικά ελλείμματα και δεν καταβάλει καμία προσπάθεια να τα καλύψει. Έλεγα ότι χαρακτηριστικό είναι πως στο βιβλίο του Νηθάκη αφιερώνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην σημαντικότερη θεσμική παρέμβαση που κάνει η κυβέρνησή του, μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Και αποκαλύπτεται από την αντιπαράθεση της ίδιας της, του ίδιου του κειμένου της αναθεώρησης της πρότασης που υπάρχει στο διαδίκτυο και έχουμε τη δυνατότητα να το βρούμε. Και του κεφαλαίου του βιβλίου Τσίπρα δεν είχε διαβάσει καν τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει το κόμμα του. Σε αυτό βαθμό έχει ελλείμματα γνωστικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, όσο ταλέντο και αν έχει και ο αρχηγός του, και αυτό το ταλέντο μπορεί να δώσει μια ξαφνική όθηση, ειδικά σε μια κοινή γνώμη του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου που έχει κουραστεί από την ανεπάρκεια των διαδόχων του και τις συνεχείς διασπάσεις του σιριζογενούς χώρου, συνήθως δεν έχουν διάρκεια. Λέω καμιά φορά ότι στην ελληνική πολιτική ιστορία υπήρξε ένα κόμμα, ένα στην ιστορία, δεν υπήρξε δεύτερο, τόσο πρόσωπο παγιές που ο επίσημος τίτλος του ήταν το όνομα του αρχηγού του. Ονομαζόταν επισήμως, με κατάθεση στον Άριο Πάγο, κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό στις εκλογές του 50 πήγε πάρα πολύ καλά. Έβγαλε 11% και έγινε αντιπρόεδρος της συμμαχικής κυβερνήσεως και ένα χρόνο μετά, το 51, εξαερώθηκε και έμεινε εκτός Βουλής. Δεν λέω θα ξεκαρωθεί πάλι και ο Τσίπρας, αλλά πάντως τα προσωπαγή κόμματα συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια και αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, έστω και αν ο ηγέτης του σε λάμψη και επικοινωνιακότητα υστερεί πολύ του Τσίπρα.
0: Ναι. Εδώ πάντως δεν ξέρω τώρα, αλλά εν τω μεταξύ διαβάζει, παίρνει... Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν λάθος τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την κοινωνία. Βλέποντας παραδείγματος χάρη τα τελευταία ευρήματα, τα δημοσκοπικά, προφανώς λογικό είναι να νιώθουν ενοχλημένοι, δυσαρεστημένοι, εν πάση περιπτώσει, προβληματισμένοι, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να αμφισβητούμε τώρα και τις μετρήσεις, τις φημομετρήσεις. Και υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο.
2: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας στον νεαρό βουλευτή, τον κύριο Δουδονή. Του λέει όχι τώρα να φτάσουμε να αμφισβητούμε και τις μετρήσεις που δεν μας αρέσουν.
0: Ακριβώς. Ξέρω...
2: Απλώς μπορούν να εστιάσουν στη συγκυριακότητα αυτών των μετρήσεων με την νέα ότι αυτή τη στιγμή πλέον επικείμενοι στις αναγγελίες του νέου κόμματος εστιάζουν περισσότερο προβολής δημοσιότητας και προκαλείται ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν να εστιάσουν σε αυτό παρά να αμφισβητούν τη διάρκεια και όχι την... γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες. Η φωτογραφία αυτό δείχνει. Ότι στην κινηματογραφική προβολή της μπορεί να αλλάξει, αυτό θα έπρεπε ίσως να αναδειχθεί περισσότερο σε επικοινωνιακή
0: δράση. Έβλεπα ένα κολλάζ δηλώσεων διαφόρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Το οποίο μάλιστα σκέφτομαι να το αναρτήσω και εγώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είναι αλλοπρόσαλα πράγματα, αντικρουόμενες απόψεις. Και στο τέλος ο φίλος μου αυτό το με στεναχωρούσε, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος έλεγε: μα έχουμε και εμείς δημοσκοπήσεις που λένε άλλα πράγματα. Ρε φίλε Κώστα, άμα έχεις. Δημοσίευσέτες λοιπόν να τελειώνουμε. Και καταλάβετε τώρα κύριε Διαμαντόπουλε, δεν πείθω με τον κόσμο.
2: Καλά, υποθέτω, επειδή ο κύριος Σκανδαλίδης νομίζω είναι σοβαρό πρόσωπο, υποθέτω ότι. Εννοεί ότι έχει δημοσκοπήσει με κάποια άλλα ποιοτικά ευρήματα τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν ως προς την προοπτική τους διαφορετικά. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί.
0: Προφανώς αυτό θα εννοεί.
2: Ναι, αλλά πάντως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Δεν μπορεί επάπειρον ένα πολιτικό πεδίο να χαρακτηρίζεται από ένα ημισφαίριο κατά βάση συμπαγές, παρότι υπάρχουν πολλά κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και επίκειται και η ίδρυση του Σαμαρά, του κόμματος Σαμαρά, μάλιστα στην Καλαμάτα που ήμουν μέχρι χθες, άκουγα ότι πλέον έχει κλείσει και ο τοπικός συνδυασμός και τα ονόματα αυτών που θα είναι υποψήφιοι βουλευτές στη Μεσσηνία. Και από την άλλη, το άλλο πολιτικό ημισφαίριο να είναι απόλυτα κονιορτοποιημένο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συνθήκες πολιτικής ηγεμονίας σε ένα κόμμα που έχει φτάσει στους 10 περίπου πολίτες απέναντί του. Και το οποίο μπορεί να είναι και άδικο, διότι έχει παραγάγει η Νέα Δημοκρατία και δεν τονίζει αρκετά επιτεύγματα, νομίζω, σε αρκετούς τομείς σημαντικούς, της οικονομίας, της ανεργίας, της επιτάξης των συντάξεων κτλ. Έχει βέβαια και αυτά τα τοπήματά της, και ειδικά η τελευταία συνταγματική πρόταση που έκανε νομίζω συνιστά εμπεγμό στην κοινωνία. Δηλαδή διέπεται από τη λογική ότι επειδή οι περισσότεροι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τα συνταγματικά, μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε εμφανίζοντας ως μεταρρυθμιστικές και εξυγχρονιστικές προτάσεις, κραυγαλές, παραποιήσεις πραγματικότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει για διασφάλιση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης όταν θα μεταφέρει, λέει, κατά την πρότασή της, την ευθύνη επιλογής των δικαστικών ηγεσιών από την κυβέρνηση στην κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής, που θα ορίζει η ίδια κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία κυβερνητικών βουλευτών και χωρίς να απαιτείται αυξημένη συνένεση για να γίνει η επιλογή των ανώτερων δικαστών. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει έτσι.
0: Μας είπατε λοιπόν ότι ετοιμάζεται, είναι, το θεωρείτε σχεδόν βέβαιο δηλαδή, ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και ότι μάλιστα τοπικά ετοιμάσανε και ψηφοδέλτιο.
2: Στην Καλαμάτα με τους οποίους μίλησα όλοι και έχω και την άδεια του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Νίκα να αναφέρω και το όνομά του, θεωρούν δεδομένο και δημοσιογραφική κύκλη στην Αθήνα πάρα πολύ έτσι συνήθως μπασμένη στα παρασκεία, θεωρούν ότι πλέον έχει κλείσει.
0: Εσείς εκτιμάτε ότι με αυτήν εδώ την πράξη, με αυτή την πρακτική, αποδυναμώνεται πλέον εντελώς το ενδεχόμενο, ας πούμε, αυτοδύναμης κυβέρνησης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας?
2: Δεν νομίζω από το κόμμα Σαμαρά, διότι έχω την αίσθηση ότι αυτοί που θα ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά, που δεν πιστεύω θα είναι και πάρα πολύ, μπορεί να μην είναι κυβισό, μπορεί να μπει στη Βουλή να κάνει 3-4, 4,5, αλλά δεν θα πάει και στα ουράνια κατά τα φαινόμενα, είναι άτομα που ήδη στις μετρήσεις κοινής γνώμης δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και έχουν μετακινηθεί δεξιότερα αυτής. Ίσως καμιά μονάδα το πολύ να τους πάρει, δεν είναι ασήμαντη με αυτά τα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι εδώ και καιρό.
0: Για να πούμε τότε λοιπόν, επειδή τον αγαπάω τον Αντώνη Σαμαρά, δεν το κρύβω, δεν μου λέτε τώρα.
2: Είστε ο μόνος, ίσως θα έλεγα, που τον αγαπάτε. Μου θυμίζει αυτή η φράση που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποτε ένας
0: γιατί είμαι ο μόνος, δεν έχει φίλους ο Αντώνης Σαμαρά.
2: Ο Βασίλης, βουλευτής Αρκαδίας και υπουργός, είχε ξυλοκοπήσει άγρια έναν τοξικό δημοσιογράφο της εποχής εκείνης, τον Κύρου της Εστίας. Και όταν είπε στη Βουλή «λυπάμαι για το επεισόδιο», ο πρωθυπουργός Θεμιστοκλής ο Φούλης του είπε «αν αληθώς λυπάσαι, λυπήσαι αγαπητέ Θόδωρε, είσαι ο μόνος Έλλην που λυπείται». Αν αγαπάτε τον Σαμαρά, δεν ξέρω αν πολύ συμμερίζονται. Ένας άνθρωπος που τόσες φορές έχει αποστασιοποιηθεί από την παράταξή του, που τόσες φορές έχει υπερεπενδύσει σε έναν ακραίο εθνικισμό, εθελότυφλο και πρόξενο κατασπατάλησης διεθνοπολιτικού κεφαλαίου.
0: Εσείς τώρα τον κρίνετε τώρα έτσι πολιτικά, εγώ μιλάω ανθρώπινα, κύριε καθηγητά. Έτσι. Και τον σκέφτομαι κιόλα, γιατί καταλαβαίνετε, από την άλλη μεριά έχω την απορία πώς μπορεί να ξεπερνά κανείς ένα τόσο μεγάλο πόνο ανθρώπινο και να ασχολείται. Τέλος πάντων, θεωρώ η ιστεροφημή αυτού του ανθρώπου ποια μπορεί να είναι, λέτε?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ, αλλά η αίσθηση υπάρχει ότι το πρωτογενές κίνητρό του είναι ένα μίσος για τον Μητσοτάκη.
0: Μίσος, ναι.
2: Δεδομένου πως θεωρεί και ίσως όχι άδικα.
0: Και να σκεφτείτε ότι αυτός εξέλεξε.
2: Αυτό θα έλεγα. Επειδή θεωρεί και όχι άδικα ότι έπαιξε καταλυτικό, αποφασιστικό ρόλο στην πρόθεσή του. Από ένα απλό βουλευτή.
0: Outsider ήταν.
2: Και μετά τον στήριξε να γίνει αρχηγός, θεωρούσε ότι ο Μητσοτάκης ως αντιπαροχή του έδωσε τον πλήρη έλεγχο της Πελοποννήσου πλην του νομού Κορινθίας, σε όλους άλλους νομούς έβαλε τους, πέραν και του Περιφερειάρχη που είναι δικός του άνθρωπος, ο κ. Πτωχός, όλους τους διοικητές τραπεζών, διευθυντές.
0: Θα μπορούσε να τον είχε πάντως στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι την κυρία Σακελαροπούλου.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν το συγχωρεί, ότι δεν του έδωσε ούτε την Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε την... ούτε την Κομισαριά το θέση Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα η αίσθηση είναι ότι πλέον πρωτογενές κίνητρο στην στάση του είναι η τιμωρία, η εκδίκηση του αγνώμονα Μητσοτάκη. Τώρα αν θα μπορούσε, εγώ δεν θα το ήθελα, διότι πιστεύω ότι ένα κεκτημένο της μεταπολίτευσης πάρα πολύ σημαντικό ήταν η συνεδρική ανάδειξη αρχηγών κράτους, αφού από τη φύση του ο πολιτιακός ρυθμιστής επιτελεί έναν υπερκομματικό ρόλο.
0: Ναι.
2: Δυστυχέστατα κατά την άποψή μου ο Μητσοτάκης, ότι δεν έφυγε τότε την ποιότητα του κ. Τασούλα, αυτό το παραβίασε τώρα, ίσως τότε δεν ήταν ακόμη έτοιμος να το παραβιάσει, γιατί συνιστά μια οπισθοδρόμηση της ποιότητας δημόσιας ζωής.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα, έστω και μετά τις αρχικές δυσκολίες, τις ξεπεράσαμε όμως.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Και να πείτε σε κάποιον εκεί που γνωρίζει από τηλέφωνα, πες όταν μιλάω χάνεται η φωνή μου, μου είπαν. Δείτε μήπως υπάρχει κάποια υπηρεσία, μου λένε εδώ από τον Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, έχετε σύνδεση, σύνδεση.
2: Νόβα.
0: Νόβα, ωραία, στη Νόβα θα το πείτε λοιπόν. Κάποια υπηρεσία υπάρχει μέσα στο τηλέφωνό σας, η οποία δημιουργεί, όταν επιστρέφει το σήμα πίσω, που έρχεται από την κονσόλα τη δική μας για να ακούτε τη συνομιλία μας, εκεί κάτι γίνεται και χάνει τη φωνή σας και μετά επανέρχεται.
2: Λέγεται να είμαι τόσο σοβαρό πρόσωπο και να με παρακολουθεί το Predator.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Predator, είναι θέμα κομπρέσορα. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Κομπρεσάρετε το σήμα σας, η φωνή σας.
2: Να είστε καλά,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είδες, έγινε αυτά τώρα, Νίκο Ανδρουλάκη. Εσύ τα εισήγαγες. Ξέραμε και το Predator χθες. Μα το Predator είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Και είναι γνωστό, ας πούμε, ο κάθε ένας τι παιχνίδια παίζει γύρω από αυτά. Αλλά δεν είναι καμία σχέση όμως το ελληνικό κράτος, ούτε οι επίσημες κυβερνήσεις, άντε κάποιες μυστικές υπηρεσίες σε χώρες όπου πιθανόν, θα μου πείτε τώρα, η CIA ή η Mossad του Ισραήλ, ή αν πάμε τώρα στο Ξανθό Γένος εκεί να δείτε στην ΚΚΜΠ και τα λοιπά, εκεί οροδούν προουδενός. Όχι βεβαίως, σε καμία περίπτωση. Εμείς εδώ είμαστε super δημοκρατία, ας πούμε, έτσι. Μας ενοχλούν τα πάντα και ας αποδεικνύεται μετά ότι από την παρακολούθηση. Δηλαδή όταν ο κοριός έπιασε την Καϊλή, ας πούμε, ήταν καλά, έτσι. Όταν όμως διαδόθηκε ότι μαζί με την Καϊλή παρακολούθησαν και τον Ανδρουλάκη, δεν ήταν καλά. Λοιπόν, ηρεμήστε, χαλαρώστε και πρέπει να δώσετε πιστικές απαντήσεις. 1 εκατομμύριο είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και θα μου πείτε γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το ανεβάζει. Επειδή ακούμε στο Πασόκ, λέτε ότι ο Μητσοτάκης λέει παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη, δεν τον ήθελε για αρχηγό του Πασόκ. Ρίστε στα καλά σας. Ρίστε στα καλά σας. Αν του κάνει ένας του Μητσοτάκη, είναι ο Ανδρουλάκης. Καλά, με το εκατομμύριο αυτό που έχει τώρα στις Βρυξέλλες, Βασίλη, που έχει, που βρέθηκε χωρίς να, που ξέχασε να το, να το δηλώσει αυτό το εκατομμύριο. Δεν καταλαβαίνουμε τελικά, αγαπητοί μου φίλοι, ότι αν το ανέβαζε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είδατε να το ανεβάσει καθόλου η κυβέρνηση.
1: Ενώ αν ήταν αντίθετα τα πράγματα.
0: Βέβαια. Αν σε φοβόταν, βρε Ανδρουλάκη, αυτό θα ήταν τώρα σημαία, εσύ δεν θα βρίσκεις καράβι να φύγεις. Γι' αυτό σας λέω, σοβαρευτείτε στο Πασόκ, παιδιά. Δεν είστε κόμμα διαμαρτύριας, καταλάβετε το. Κάντε τη διαφορά, ούτε Κωνσταντοπούλου είστε, ούτε Βελόπουλος είστε, ούτε Χρυσή Αυγή είστε, ούτε Χίος, ούτε δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς εδώ. Είστε σοβαρό κόμμα, θεσμικό κόμμα και πρέπει ανάλογα, αντίστοιχη να είναι και η συμπεριφορά σας. Δεν σας, δηλαδή... Αυτό το οποίο ακούγεται, που μας είχε πει τις προάλλες ο Ανδρέας Δερμιώτης, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο χορηγός του Μητσοτάκη, έχει βάση τελικά. Διότι αν δεν ήταν χορηγός, σήμερα θα του βγάζετε τα μάτια με αυτό το οποίο έκανε. 1 εκατομμύριο, έτσι εύκολα ξεχνιέται. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Κοροϊδευόμαστε. Αλήθεια. Είμαστε σοβαροί. Θα ξεχάσουμε τώρα, κάνει τώρα αυτός εδώ ο άνθρωπος ο Βασίλης, έχει ένα εισόδημα της πλάκας. Αν ξεχάσει να δηλώσει ότι έχει αυτά τα χρήματα στην τράπεζα, θα τον τρέχουνε να πούμε. Ένα ολόκληρο. Και σε ποια τράπεζα, 1 εκατομμύριο, ρε Βασίλη, σε ποια τράπεζα. Στο εξωτερικό του Βελγίου. Αρχηγός κόμματος θέλει να γίνει πρωθυπουργός και έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Ρε, δεν τρεπόμαστε λίγο. Θα μου πεις είναι ο μόνος. Όχι. Αλλά αυτός υποτίθεται ότι κάνει τη διαφορά από τους άλλους. Με ποιον θα το συγκρίνεις τώρα, το συγκρίνεις με τους προηγούμενους, τους Ζέους, τους Ιριζέους, όχι βεβαίως. Εγώ το βλέπω θεσμικό. Αυτό το οποίο έλεγε και ο κύριος, ξέρεις, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, έχει σπουδάσει κανονικά το ΠΑΣΟΚ. Είναι, ναι, είναι ο πνευματικός του ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Τον έχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ, το σέβονται απόλυτα σε ό,τι λέει. Και έπειτα αυτή η επιστολή την οποία ανέλαβα. Εντάξει, δεν είναι γιατί πολλές παίρνω από το νοσοκομείο. Όπως και εκείνη την καταγγελία, να. Ένα ντοσχέ με τα συγχωρήσεως, γεμάτο μέσα. Στιχομηθείες, πράγματα, το ένα το άλλο, για τα φακελάκια. Λοιπόν, τώρα τι, θα κάτσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Όχι. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε αποδείξεις. Και αν δεν υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξεχάστε το. Απ' την άλλη όμως, αυτή η δυσφήμιση, αυτός ο αθέμητος πόλεμος, αυτός ο αήθης πόλεμος που γίνεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι η υγεία μας. Είπε κανείς ότι δεν έχει προβλήματα το νοσοκομείο της Ρόδου. Σαφώς και έχει προβλήματα. Αλλά προβλήματα δεν έχει μόνο το νοσοκομείο της Ρόδου, έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και όλα τα νοσοκομεία του πλανήτη. Ποιο νομίζετε ότι είναι το καλύτερο νοσοκομείο στον πλανήτη? Στο Μεμόρια? Ποιο είναι? Το νομέρα, πού? Ποιο είναι, ρε παιδί μου? Εγώ σας είπα ποια έχω επισκεφθεί. Εγώ είδα, έχω πάει και στο Μαϊάμι. Σε μια δυνατή ογκολογικό νοσοκομείο που ασχολείται με του

0: αν πληρώνετε με μπλοκάκι ή αν πληρώνετε ξέρω εγώ πώς αλλιώς. Τον ενδιαφέρει, τον ασθενή, τον ενδιαφέρει ο γιατρός να είναι στη θέση του, να είναι σωστός. Και έπειτα έχετε δει τις κριτικές των ασθενών όταν βγαίνουν, όταν εξέρχονται από το νοσοκομείο της Ρόδου. Έχει από τις πιο ψηλές βαθμολογίες. Τη ΣΚΟ και τη Ρόδου είναι πάνω από το μέσο όρο. Και τα δηλώνουν ήδη οι ασθενείς. Γιατί λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε ζημιά? Και βγαίνει μέχρι και η ΑΔΔ τώρα και μας μιλάει για την υγεία στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ό,τι ελέγχεται από το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα. Και βρήκαμε τελικά το μαλακό υπογάστριο τώρα, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για να κάνετε αντιπολίτευση σκοτώνοντας το νοσοκομείο. Αυτά δεν σας τα λέω εγώ. Σας τα λένε οι άνθρωποι δικοί σας μέσα από το νοσοκομείο. Που δεν αντέχουν να βλέπουν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Γιάννης Βασιλάκης. Τι κάνετε, κύριε Βασιλάκη μου, γιατρέ μου, αγαπητέ, τι κάνετε?
1: Αγαπητέ μου.
0: Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας.
1: Γνώριμαι από τα παλιά τα χρόνια.
0: Είμαστε στεναχωριέμαι τώρα όμως, Γιάννη μου, βλέποντας όλα αυτά.
1: Τα πρώτα ξεκινήματα. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, σε όλη την καριέρα μου, εγώ δεν ανέχθηκα καμία μικροπολιτική, έτσι, θέση στο χώρο της υγείας. Είναι ιερός, ιερότατος. Εκεί ακόμη και ένα ανάλαφρο περπάτημα αφήνει ίχνη. Θα πρέπει να περπατάμε με απόλυτο σεβασμό, με ανάλαφρα βήματα. Είναι η ψυχή, είναι η καρδιά, η υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που από τα 24 του χρόνια ασχολείται με την υγεία σε εύκολες, δύσκολες καταστάσεις και πολλά άλλα, πάρα πολλά. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες σε σχέση με τα νοσοκομεία του εξωτερικού. Όπως γνωρίζουν πολλοί από τους ακροατάς μας, έχω σπουδάσει στη Γερμανία. Λοιπόν, εκεί το ποσοστό κάλυψης σε όλα τα νοσοκομεία, και για να πάρει κανείς ειδικότητα τότε στα νοσοκομεία της Γερμανίας έπρεπε να αλλάξει τουλάχιστον 2 νοσοκομεία για να πάρει τεχνικές και εμπειρίες διαφορετικές. Λοιπόν, εγώ έχω γυρίσει σε 3-4 νοσοκομεία. Ουδέποτε το ποσοστό κάλυψης ήταν πάνω από το 65-70%.
0: Ακριβώς.
1: Ουδέποτε. Λοιπόν, απ' την άλλη πλευρά να κατηγορούμε
0: εμένα
1: την υγεία.
0: Ξέρετε τι, μισό λεπτό. Εξωτερικός γιατρός. Και μιλάμε τώρα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Γερμανίας, το οποίο επισκέφθηκα. Δηλαδή, ο δόκτωρας Τούν, ας πούμε, είναι κορυφαίος, ας πούμε, τόπο, ας πούμε, με βιβλιογραφία, με συγγράμματα, και ήταν εξωτερικός. Και ήρθε μέσα στο νοσοκομείο. Φίλε. Δεν είχε το νοσοκομείο γιατρό, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, άκου να δεις. Εγώ συνέχισα.
0: Δεν μου τα πάνε, εγώ το βίωσα ο ίδιος, γι' αυτό μιλάω.
1: Εγώ κοίταξε να δεις. Μέχρι πριν 6 χρόνια ακόμη, έτσι, τους χειμώνιδες πήγαινα, με καλούσανε φίλοι μου, γιατροί Γερμανοί, διευθυντές νοσοκομείων ή σε ιδιωτικά γιατροί.
0: Φαντάζομαι, έτσι. Ναι, τι,
1: λέει, έλα βοήθησέ μας, θα λείψω 10-20 μέρες, ένα μήνα, ο άλλος είναι άρρωστος, βοήθησέ με. Φίλοι μου, δηλαδή οι άνθρωποι που συνεργάστηκα μαζί τους, συνάδελφοί μου, λοιπόν, παρακολουθούσα τη Γερμανία, την εξέλιξή της μέχρι πριν 6 χρόνια. Η κατάσταση δυστυχώς έχει και εκεί χειροτερέψει. Δεν υπάρχουν γιατροί, μακάρι μιλάνε για κίνητρα, έτσι να μιλήσουμε για κίνητρα. Μιλάμε για κίνητρα. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας μαζί με την ηγεσία της δεύτερης ΔΥΠΕΣ τρέχουν θέσεις χιλιάδες. Έτσι, ακόμη εδώ κοντά στα μέρη μας, ακόμη και στα μέρη ευθύνης, στις δομές υγείας ευθύνης που είναι υπό τη διοίκησή μου. Λοιπόν, ξέρετε πόσα θα παίρνει ένας γιατρός ειδικευμένος, τον οποίο ζητάμε? Ας πούμε στη στιγμή ζητάμε 2 γιατρούς, ένα διευθυντή, ένα παθολόγο ή γενικής ιατρικής ή ένα παιδίατρο. Στη μεγίστη διευθυντή, στο ιδίλο το ίδιο. Ξέρετε πώς θα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι? Καθαρά στο χέρι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με όλα τα πριν, με όλα αυτά και κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση τελευταία, που δεν τα έχει δώσει ποτέ καμία κυβέρνηση, τουλάχιστον 5,5 χιλιάρικα καθαρά στο χέρι.
0: Τι λέτε τώρα?

0: 5,5 χιλιάρικα καθαρά στο χέρι.
1: Ε, και τι φωνάζει το Πασόκ λοιπόν και λένε δώστε κίνητρα, δώστε λεφτά.
0: Μα συγγνώμη, συγγνώμη. Έτσι.
1: Τι να πούμε τώρα όλοι εμείς οι εργαζόμενοι ακούγοντας τώρα αυτά τα νούμερα. Εμείς δεν σπουδάσαμε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Ο κύριος Ροηλός, ξέρετε πόσα πλήρωσε η υπηρεσία του η δεύτερη δίπε στην οποία ανήκω και εγώ και είναι ο προϊστάμενός μου για ένα μήνα στην Τήλο πέρσι για μία γιατρό που φέραμε 7.000 ευρώ. Για ένα μήνα, τέλειος. Ποιος θα παίρνει? Ποιος θα παίρνει να πάρει αυτά τα λεφτά?
1: Δεν μου λέτε τώρα, τι φάμπρικα έχει στηθεί τώρα στο νοσοκομείο, αυτή η δυσφήμιση που γίνεται? Γιατί εγώ το καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να επιστρέψω.
1: Δεν μπαίνεις τώρα στα συντεχνιακά σου, στα γιατρικά.
0: Κοίταξε, ιδιαίτερα εγώ μπορώ να σου μιλήσω άνετα στον τομέα ευθύνης που είμαι. Έτσι, εκεί πέρα είναι ο κύριος Καραμαρίτης, ένας εξαίρετος φίλος, συναγωνιστής από τα παλιά. Ξέρω τις ικανότητές του. Έτσι. Και έτσι δεν μπορώ να επιστρέφω εκεί πέρα, αλλά οπωσδήποτε πιστεύω ότι εντάξει, δεν είναι
1: το πρόβλημα όμως δεν είναι να δυσφημίσουν το νοσοκομείο απλά και μόνο. Δυσφημούν να πούμε το νοσηλευτικό ίδρυμα που θεραπεύει, που έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών. Και να σας πω και κάτι, αν το δούμε και από πλευράς οικονομικής, κύριε Βασιλάκη μου, κακά τα ψέματα, εσύ τώρα είσαι άνθρωπος της πιάτσας και τα γνωρίζεις όλα αυτά καλύτερα από τον καθένα. Ξέρεις τώρα τι δυσφήμιση είναι αυτό για την ίδια τη Ρόδο, ο άλλος ο οποίος θέλει να έρθει να κάνει τις διακοπές του. Και εδώ έρχονται υψηλής ποιότητας, ας πούμε, άνθρωποι.
0: Εγώ
1: για να
0: βάσει αυτό που μου λες θα τα αντιστρέψω και θα πω το ανάποδο.
1: Άμα σου πει τώρα ότι εκεί που θα πάω δεν έχει νοσοκομείο, έχει νεκροταφείο, σου λέει πάω. Γιατί να πάω εκεί, να πάω κάπου αλλού.
0: Οι υβριστές, οι υποκινητές και όλοι αυτοί, ας πούμε, οι κακολόγοι, εν πάση περιπτώσει, οποιασδήποτε μορφή, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Έτσι. Ο κάθενας από εμάς είναι συμπολίτης δικός μας. Ένας άνθρωπος.
1: Παίζει ρόλο το Πασόκ τελικά, κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία. Κάποιοι συνδικαλιστές και τέτοια.
0: Άκου να δεις, σε παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, στην ανάγκη, ο γιατρός είναι ο Θεός. Θεέ μου. Έτσι. Όταν περάσουν και όλα αυτά, άμα βαριές αρχίζουμε το υβριολόγιο. Δεν πάει έτσι. Χρειάζεται καταρχάς απόλυτος σεβασμός. Έτσι. Στις αρχές, στις αξίες, στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε προπάντων άνθρωποι. Δεν είναι έτσι όπως κυκλοφορούν έξω και δεν πρέπει οπωσδήποτε να κακολογούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι σαν να βγάζουμε το ίδιο μας το μάτι.
1: Μπράβο. Δεν μου λες τώρα στο κέντρο υγείας το οποίο προεδρεύεις τώρα, αγαπημένε μου Γιάννη. Εκεί υπάρχει
0: στον πρώτο τομέα προεδρεύω, όχι στο κέντρο υγείας.
1: Α, στον
0: πρώτο τομέα.
1: Εκεί υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στα κέντρα υγείας.
0: Άκου, δηλαδή, προεδρεύω στον πρώτο τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Σε υποβάθμισε τώρα, έτσι.
0: Όχι, δεν με υποβάθμισε. Απλά για να σε δικαιολογήσω αυτά, διότι αντιλαμβάνομαι, θα μου πεις. Έτσι. Λοιπόν, είπε την ευθύνη μου.
1: Ναι.
0: Έχω τη Σίμη, την Τήλο, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο.
1: Όλα τα νησιά πάνω σου.
0: Την Τήλο, αρκετά αγροτικά ιατρία από εδώ, το Κέντρο Υγείας Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Και από προχθές και το Αεροδρόμιο Ρόδου.
1: Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο κανονικός τίτλος, γιατί εδώ τώρα πρέπει να τον τακτοποιήσουμε, να τον αποθηκεύσουμε να υπάρχει. Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος.
0: Διοικούσας επιτροπής. Του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας.
1: Αυτό δεν γράφεται. Εγώ τώρα θέλω με δύο λέξεις. Πρόεδρος τι? Πρόεδρος πρωτοβάθμιας υγείας. Τελείωσε.
0: Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τέλος.
1: Πρωτοβάθμιας υγείας. Τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: απλά
1: είναι.
0: Πράγματα.
1: Καταλάβατε, απλά κύριε Καλπακίδη μου. Πρωτοβάθμιας υγείας. Τελείωσε.
0: Λοιπόν, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η κορονίδα.
1: Και το πρωτοβάθμιας δεν το γράφουμε όλο. Βάζουμε πύρο κάθετος ας και τελείωσε. Υγείας.
0: Ναι. Μπορεί να το γράψεις και tafomicro.p.fi.
1: Είδατε στον αέρα τι κάνουμε, και τα βέβαια.
0: Πρώτο τόκφι.
1: Κατά τα άλλα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αγαπημένα?
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε ακόμα λίγο. Έτσι.
1: Βγάλει τη λέξη φροντίδα να μεγαλώσει τα γράμματα.
0: Λοιπόν, άρα το κέντρο υγείας στα 3 χρόνια αυτά που έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουμε 450 άτομα τουλάχιστον ημερησίως. Έχουμε την πρωτοβάθμια επίσης επιτροπή, καθώς και τη δευτεροβάφτια Δωδεκανήσου και Αιγαίου. Mm. Έχουμε τα μικροβιολογικά, τα χτυρολογικά. Ο προεγχειρητικός έλεγχος του νοσοκομείου γίνεται με εμάς.
1: Εξυπηρετείται ο κόσμος τελικά, Γιάννη?
0: Φεύγει η εντολή από την πρώτη μέρα, αγαπητέ μου Λοΐζο, ήταν εξής: δεν θα φεύγει κανένας. Τέλος. Άσχετα με τα ραντεβού.
1: Και αποσυφορείται δηλαδή και το νοσοκομείο με αυτόν τον τρόπο, έτσι?
0: Πώς?
1: Αποσυφορείται, λέω, και το νοσοκομείο από τα περιτά.
0: Κοίταξε, όταν σου λέω ότι 450 άτομα την ημέρα έρχονται σε μένα, δηλαδή στο κέντρο υγείας.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινε στο νοσοκομείο αυτά.
0: Πήγαινε στο νοσοκομείο στα εξωτερικά γιατρία.
1: Τρέχα, κύριε.
0: Ο προεγχειρητικός έλεγχος μέσα του νοσοκομείου.
1: Αυτά τώρα γίνανε από εσάς στη θητεία τη δική σας?
0: Άκου. Ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται σε εμάς, στο κέντρο υγείας Ρόδο. Αρκετοί γιατροί
1: μας... Πες μου, σε παρακαλώ, απάντα σε αυτά που σε ρωτώ.
0: Αρκετοί γιατροί μας εφημερεύουν στα ΤΕΠ.
1: Αυτά γίνανε τώρα στα χρόνια σας ή τα βρήκατε από τους προηγούμενους?
0: Κάποια ελάχιστα ήταν πριν, αλλά ήταν στα σπάργανα. Ήταν στα σπάργανα. Τώρα όχι μόνο μηχανολογικά, όχι μόνο κτηριακά, αλλά και στελέχωση, έτσι, από ιατρικό και παριατρικό προσωπικό. Εγώ περιμένω με τρεις αποφάσεις και αυτές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που τρέχουν και λήξαν ήδη, έτσι, γύρω στα 14 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένω ακόμη άλλους τρεις γιατρούς που τους οποίους αυτούς θα στελεχώσω. Το αεροδρόμιο, ο στόχος είναι του Υπουργού και η εντολή που
1: καλά,
0: μας
1: πήγε ο γιατρός στο αεροδρόμιο, εντάξει, έγινε.
0: Είναι σε 24 ώρες βάση, περιμένουμε τρεις γιατρούς.
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πρόεδρε μου, χάρηκα πάρα πολύ και βάλε τα δυνατά σου, βάλε πλάτη εκεί, γιατί με την υγεία δεν πρέπει να παίζουμε.
0: Πάνω απ' όλα για μένα η υγεία είναι χρέος, είναι καθήκον, με αυταπάρνηση.
1: Τώρα, αν σου πω τώρα τι μηνύματα μου έρχονται για το νοσοκομείο, αλλά δεν θέλω τώρα να ρίξω λάδι στη φωτιά, θα φουντώσει η φωτιά. Γιατί φαίνεται ότι δεν είστε καλά παιδιά εσείς όλοι οι γιατροί. Υπάρχουν καλά παιδιά, αλλά υπάρχουν και κακά παιδιά, φαίνεται.
0: Έτσι. Όχι.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ.
0: Οι γιατροί, έτσι, υπήρξα, όπως ξέρεις, και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Μα γι' αυτό τώρα εσύ.
0: Υπηρέτησα και την πρώτη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σαν νομαρχιακός σύμβολος υπεύθυνος στον τομέα υγείας. Ξέρω πολύ καλά την υγεία στα Δωδεκάνησα, πώς ήταν στα Σπάργανα, σαν ο πρώτος επιμελητής που υπήρξα της Μευτικής στο παλιό νοσοκομείο και σε όλη την πορεία την υπόλοιπη. Ξέρω καλά πώς ήτανε, πώς εξελίχθηκε και πώς είναι σήμερα.
1: Εγώ ξέρω απάντως, ο κόσμος αγαπάει και θα εκφράσω τώρα τη δική μου την αυτή. Θέλω να σου ένα ευχαριστώ δημοσίως για όσα έχεις κάνει για αυτόν εδώ τον τόπο. Και είναι γνωστά σε αυτούς που θέλουν να ξέρουν. Αγαπημένη μου Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το ευχαριστώ. Είναι ηθική αμοιβή για μένα.
1: Να σε καλά, πρόεδρε.
0: Πάρα πολύ αγαπητέ.
1: Θα τα λέμε πιο συχνά. Έλα, φιλάκια.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Κριτική για τις καθυστερήσεις και τη διαχείριση του ζητήματος στις παραλίες της Ρόδου άσκησε μιλώντας στο Κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας ότι κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και όχι να λειτουργούν ως νομοθέτες της κανονικότητας. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη επιστολή του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την οποία ζητείται από την αρχαιολογία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμβάλλει στην εξεύρεση άμεσων λύσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλές παραλίες παραμένουν χωρίς οργάνωση εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα, στην παρούσα φάση σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ξενοδόχοι που έχουν ήδη συμβόλαια με τουριστικά πρακτορία βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι απέναντι στους επισκέπτες. Αναφερόμενος στο περιστατικό στην περιοχή του Μπελβεντέρε, εξήγησε ότι η σύλληψη της κόρης γνωστού επιχειρηματία προέκυψε έπειτα από εργασίες καθαρισμού της παραλίας. Ένα τραγικό γεγονός που, όπως είπε, ανέδειξε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των παραλίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αυστηρότητα, την ίδια στιγμή υπάρχουν νέες επιχειρήσεις με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να προκαλούνται αντίστοιχες αντιδράσεις. Ας ενδιαφερθούμε και για την εικόνα του πρασίνου πάνω στα κάστρα της Μεσαιωνικής Πόλης. Να βάζουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που πρέπει και όχι παραπάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές λύσεις, τουλάχιστον για όσους διαθέτουν προτιμησιακό καθεστώς, ενώ εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούνιο η εικόνα στις παραλίες θα έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε ό,τι αφορά την προκλητική στάση της Τουρκίας, ο κ. Παπάς δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαδικασία ενίσχυσης και προετοιμασίας απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του. Στις στραβλώσεις που παρατηρήθηκαν στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις παραλίες, αναφέρθηκε μιλώντας στο Κόσμο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, επισημένοντας ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν εταιρείες ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διαδικασίες με μικρό μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες ανέβαζαν υπερβολικά τα ποσά των προσφορών. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρξαν ανομίες και παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς επιχειρηματιών, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Όπως σημείωσε, δεν μπορούμε να χτίζουμε ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μπουν κανόνες και να διασφαλιστεί η νομιμότητα στις παραλίες της Ρόδου. Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της παραλίας Τσαμπίκας, ξεκαθάρισε ότι η αρχαιολογία δεν λειτουργεί εις βάρος του τουρισμού, αλλά έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν παράνομες κατασκευές και παραβάσεις. Σχετικά με την νομική προσφυγή από το Δήμο Ρόδου, εξήγησε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες κινούν ήδη τις διαδικασίες. Η στέλεχος του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου και η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης της περιοχής προκαλούν ικανοποίηση σε τοπικούς φορείς και κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης εξέφρασε στο Κόσμο την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση ιατρού στο αεροδρόμιο, επισημένοντας ωστόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης και μόνιμη κάλυψη για την εξυπηρέτηση επιβατών, εργαζομένων και επισκεπτών. Από την πλευρά του βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη λειτουργία του ιατρείου, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι προκυρήσονται τρεις νέες θέσεις ιατρών με στόχο την 24ωρη λειτουργία και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας της Ρόδου και η καλύτερη προετοιμασία εν ώψη του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο νησί. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κ. Τουρνά τόνισε ότι φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με καθαρισμούς δασικών και περιαστικών περιοχών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αυξημένη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ενισχύεται πανελλαδικά. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά η οργάνωση της πολιτικής προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει καλύτερος σχεδιασμός, χρηματοδότηση και συντονισμός μεταξύ των φορέων. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό φέρνει προς συζήτηση Περιφερεια Νοτιού Αιγαίου στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προβλέψεις του νέου χωροταξικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη, οι περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές και οι επιπτώσεις για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν τα νησιά παρουσίασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της νησιωτικότητας. Όπως ανέφερε, προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ με δυνατότητα ανανέωσης του στόλου. Παράλληλα, ενισχύονται οικονομικά οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την κάλυψη του κόστους ψηφιακής μετάδοσης τα επόμενα 3 χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις υπερεπαγγελματιών, λαϊκών αγορών, οδηγών ταξί, πολυτεκνών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία. Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχές της Λίνδου και του Αρχαγγέλου ολοκλήρωσε ο Δήμος Ρόδου, απομακρύνοντας συνολικά περίπου 1.500 τόνους απορριμμάτων και αποβλήτων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε χώρους που είχαν μετατραπεί σε εστίες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με δεκάδες δρομολόγια βαρέων οχημάτων, προσχητά και ειδικές μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Κλειστή θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά έως και 15 Μαΐου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζει ο Δήμος Ρόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εκτός λειτουργίας θα τεθούν από την 5η 14 Μαΐου οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Επαρχιακή Οδό Καλυθιών, λόγω εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο Τραουνού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, η αποκατάσταση της λειτουργίας των φαναριών εκτιμάται ως το Σάββατο 16 Μαΐου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 15 Μαΐου φτάσαμε εσείως στα μέσα του μήνα, κυρίες και κύριοι. Και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος, όπως πάντα, τέτοια ώρα, 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7 για την ακρίβεια. Και πάμε παρέα, χέρι-χέρι, ραδιοφωνικά, να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η ημέρα όσον αφορά την επικαιρότητα και τις εξελίξεις. Πριν όμως πάμε σε αυτά, να ξεκινήσουμε με το εκκλησιαστικό μας ημερολόγιο. Τιμάται η μνήμη του Οσίου Αχιλλίου, του θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Λάρισης. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Θεσσαλία, με τη Λάρισα να αφορά όλα τα καλά της για τον πολιούχο της. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Παχώμιος Ωμέγας και η Οσία Καλή. Γιορτάζει ο Αχίλλιος, ο Αχιλλέας, ο Παχώμιος και η Καλή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάποιον άνθρωπο με αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε και λίγα λόγια για τον βίο του Οσίου Παχωμίου, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του χριστιανισμού, καθώς είναι ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού. Ενώ ο Άγιος Αντώνιος καθιέρωσε την αναχωρητική ζωή τους ερημίτες, ο Παχώμιος οργάνωσε τους μοναχούς σε οργανωμένες κοινότητες. Γεννήθηκε στην Άνω Θήβα της Αιγύπτου από ειδωλολάτρες γονείς. Στα 20 του επιστρατεύτηκε στο Ρωμαϊκό στρατό. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εντυπωσιάστηκε από την αγάπη και τη φροντίδα που έδειχναν οι χριστιανοί προς τους φυλακισμένους και τους πάσχοντες στρατιώτες. Αυτό τον ώθησε να βαπτιστεί χριστιανός μετά την απόλυσή του. Αρχικά ασκήτεψε κοντά στον ερημίτη Παλάμωνα, ζώντας ζωή αυστηρής ασκήσεως και στέρησης και προσευχής. Ήτανε περίπου μεταξύ του 292 και του 348 έζησε. Για αυτή την εποχή μιλάμε τώρα. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε και του υπέδειξε να χτίσει ένα μοναστήρι στο ταβένισι της Αιγύπτου, δίνοντάς του έναν κανόνα, ένα τυπικό για τη λειτουργία του. Ποιο ήταν το κοινόβιο? Η καινοτομία του Παχωμίου ήταν η κοινή ζωή, δηλαδή οι μοναχοί έτρωγαν μαζί, προσεύχονταν μαζί, εργάζονταν μαζί για να συντηρούν την κοινότητα και υπάκουαν σε έναν κοινό ηγούμενο, τον ίδιο τον Παχώμιο. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα. Μέχρι το θάνατό του είχε ιδρύσει 9 αδρικά μοναστήρια και ένα γυναικείο, όπου ηγήθηκε η αδερφή του η Μαρία, με συνολικά χιλιάδες μοναχούς. Ο Παχώμιος συνέταξε τον πρώτο γραπτό μοναστικό κανόνα, ο οποίος επηρέασε βαθύτατα τον Μέγα Βασίλειο στην Ανατολή και τον Άγιο Βενέδικτο στη Δύση. Ο κανόνας αυτός βασιζόταν στην ισορροπία μεταξύ πνευματικής άσκησης και χειρονακτικής εργασίας. Κοιμήθηκε το 348 χτυπημένος από μία λιμώδη νόσο, πιθανώς από πανόλη, που είχε ενσκύψει στην περιοχή. Παρέμεινε πιστός στις αρχές της ταπεινοφροσύνης μέχρι το τέλος, ζητώντας να ταφεί σε άγνωστο μέρος για να μην γίνει το λείψανό του αντικείμενο λατρείας. Βασικά ήθελε να μείνει ταπεινός και όχι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήθελε να μείνει ταπεινός. Γι' αυτό το απολυτίκιον της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και για έναν πατέρα της Εκκλησίας που από τους πρώτους όρισε τον κανόνα του κοινοβίου για το μοναχισμό. Μία ματιά στο παρελθόν τώρα. Το 1618 ο Ιωάννης Κέπλερ διατυπώνει τον τρίτο νόμο της κίνησης των πλανητών. Wow, η αστρονομία δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια μετά από αυτόν τον κανόνα.
Πάμε να δούμε περισσότερα για αυτόν τον κανόνα. Είναι λοιπόν, μιλάμε για την διατύπωση του τρίτου νόμου του Κέπλερ. Σαν σήμερα διατυπώθηκε, η αστρονομία πέρασε από την απλή περιγραφή των πλανητικών κινήσεων στην μαθηματική τους κατανόηση. Ο Κέπλερ, μετά από χρόνια εξαντλητικών υπολογισμών και μελέτης των παρατηρήσεων του Τύχο Μπράχε, ανακάλυψε μια κρυμμένη αρμονία στο ηλιακό σύστημα. Είναι ο νόμος των περιόδων ή ο νόμος της αρμονίας. Ο τρίτος νόμος ορίζει τη μαθηματική σχέση ανάμεσα στην απόσταση ενός πλανήτη από τον ήλιο και στον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει μια περιφορά, δηλαδή έτος. Σε απλά ελληνικά, όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας πλανήτης από τον ήλιο, τόσο πιο αργά κινείται και τόσο περισσότερο χρειάζεται για να συμπληρώσει μία τροχιά. Η μαθηματική διατύπωσή του είναι ταφ στο τετράγωνο, δια ταφ στον κύβο, ίσον κάπα, μικρό. Το ταφ είναι η περίοδος περιφοράς του πλανήτη, το αρ στο τετράγωνο ή ταφ μικρό στο τετράγωνο, ή ταφ μικρό στον κύβο, είναι η απόσταση του πλανήτη από τον ήλιο. Σε παρένθεση, ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης. Το κάπα είναι μια σταθερά που είναι ίδια για όλους τους πλανήτες που γυρίζουν γύρω από το ίδιο άστρο. Γιατί ήταν τόσο σημαντικός τώρα αυτός ο τύπος και αυτή εδώ η θεωρία. Η ενοποίηση του συστήματος. Μέχρι τότε οι αστρονόμοι πίστευαν ότι κάθε πλανήτης ήταν ανεξάρτητος. Ο Κέπλερ απέδειξε ότι όλοι οι πλανήτες ανήκουν σε ένα ενιαίο ρολόι όπου οι κινήσεις τους συνδέονται με αυστηρούς κανόνες. Αυτό ήταν και το θεμέλιο του Νεύτωνα. Χωρίς αυτόν τον νόμο, ο Ισαάκ Νεύτων ίσως να μην είχε διατυπώσει ποτέ τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Ο Νεύτωνας χρησιμοποίησε τον τρίτο νόμο του Κέπλερ για να αποδείξει ότι η δύναμη της βαρύτητας εξασθενεί με το τετράγωνο της απόστασης. Και επίσης ξεκίνησε και η μέτρηση του σύμπαντος. Ο νόμος αυτός επέτρεψε στους αστρονόμους να υπολογίσουν τις σχετικές αποστάσεις των πλανητών. Αν γνωρίζουμε πόσο χρόνο κάνει η Γη και πόσο ο Άρης, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσο μακριά είναι ο Άρης, ακόμα και αν δεν έχουμε μεζούρα για το διάστημα. Ο Κέπλερ διατύπωσε λοιπόν και δημοσίευσε την αποκάλυψη στο βιβλίο του Harmonics Mundi. Πίστευε βαθιά ότι το σύμπαν είχε μια γεωμετρική και μουσική ομορφιά. Παράλληλα προσπάθησε να αντιστοιχίσει τις ταχύτητες των πλανητών με μουσικές νότες, θεωρώντας ότι οι πλανήτες τραγουδούν μια ουράνια μουσική που μόνο ο Θεός ή τα μαθηματικά μπορεί να ακούσει. Σήμερα ο νόμος αυτός παραμένει το βασικό εργαλείο για να υπολογίζουμε τις τροχές των δορυφόρων των εξωπλανητών σε μακρινά άστρα, ακόμα και την κίνηση των άστρων γύρω από τις μαύρες τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών. Λοιπόν, και από το 1618 πάμε στο 1786, όπου γεννιέται σαν σήμερα ο Δημήτρης Πλαπούτας, ο θρυλικός αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1905, σαν σήμερα, ιδρύεται το Las Vegas από μια δημοπρασία οικοπαίδων στην έρημο, στην παγκόσμια πρωτεύουσα λοιπόν του τζόγου. Σήμερα ιδρύεται η παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου. Το Las Vegas, από μία απλή δημοπρασία οικοπαίδων στην έρημο. Απίστευτο, Αμερικανοί. Πολύ μπροστά. Το 2026, σαν σήμερα, η Ελλάδα φιγουράρει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως για τις γαλάζιες σημαίες της. 154 σημαίες γαλάζιες το 2026 πήρε μόνο στην Κρήτη. Δυστυχώς, στη Ρόδο δεν πήγανε καλά τα πράγματα, αν γνωρίζουμε καλά, απολέσαμε κάποιες σημαίες. Τέλος πάντων όμως, και μάλλον του χρόνου θα είναι και χειρότερα τα πράγματα,
γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση με τις παραλίες, φέτος θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Παντού, παντού δηλαδή, η εικόνα είναι χάλια, αν εξαιρέσεις την καθαριότητα που έγινε, νομίζω, από κάποια μηχανήματα του Δήμου εκεί πέρα κάτω στην ακτή Μιαούλη. Όμως και εκεί βλέπουμε πραγματικά δηλαδή φοβερές εικόνες με τσιγκάνους και τσιγκάνες να απλώνουν την πραμάτια τους πια στις παραλίες, να κάνουν μπάνια στις ντουζιέρες και να τις χρησιμοποιούν για να πλύνουν τα ρούχα τους, τέτοια διάφορα πράγματα απίστευτα. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του ποιοτικού τουρισμού χθες, στις 14 Μαΐου, στο Παλαιό Φάληρο. Η χώρα μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, πίσω μόνο από την Ισπανία, αποδεικνύοντας ότι το επίπεδο των ακτών μας παραμένει κορυφαίο. Η Ελλάδα συγκέντρωσε 657 γαλάζιες σημαίες, συνολικά 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Κατέχουμε πλέον το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως. Η Κρήτη αναδείχθηκε πρώτη για άλλη μια χρονιά, πρωταθλήτρια, διατηρώντας την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Το Λαθύσι πήρε 52 σημαίες, τα Χανιά 38, το Ηράκλειο 37, το Ρέθυμνο 27. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και νομών, η Χαλκιδική παραμένει στην κορυφή με 93 σημαίες. Και μας ενδιαφέρει η Ρόδος, καλό, για να δούμε γιατί τη Ρόδο δεν την αναφέρει πουθενά. Η Ρόδος πήρε 55 γαλάζιες σημαίες, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας νομού σε ολόκληρη τη χώρα, πίσω μόνο από την Χαλκιδική που είχε 93. Οι βραβεύσεις καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την ακτογραμμή του νησιού, από την πόλη μέχρι το νότο, μέχρι το νότιο άκρο. Ενδεικτικά, οι περιοχές που διατηρούν τη σημαία τους είναι η ανατολική πλευρά, δηλαδή το Φαλιράκι, αρκετά σημεία, η Καλυθέα, τα Φάντου, τα Κολύμπια, η Λίνδος, η Λάρδος και το Κιωτάρι. Η κεντρική παραλία στο καζίνο της Ρόδου, επίσης σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της πόλης. Σημαντικές βραβεύσεις στο Γενάδη και στην περιοχή Λαχανιά, ενώ από τη δυτική πλευρά παραλίες όπως η Αλισσός και η Ξιά, που συνδυάζουν την ποιότητα των υδάτων με τις οργανωμένες ξενοδοχειακές υποδομές, πήραν και αυτές γαλάζιες σημαίες. Δεν ξεχωρίζει μόνο για τον αριθμό των ακτών η Ρόδος, αλλά και για τη διατήρηση των σημαίων. Η Μαρίνα της Ρόδου επίσης θεωρείται πρότυπο οργάνωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτή η βασική βράβευση αποτελεί την καλύτερη σφραγίδα ασφάλειας και καθαριότητας για την φετινή τουριστική σεζόν, ειδικά σε μια χρονιά όπου η Ρόδος επενδύει πολύ στο πρόγραμμα Ρόδος Co-Lab, στοχεύοντας να γίνει ο πρώτος παγκοσμίως πλήρως βιώσιμος τουριστικός προορισμός. Αυτά για τη Ρόδο. Τώρα, η Διεθνής Επιτροπή για τις Γαλάζιες Σημαίες ανακοίνωσε ότι για τη διετία 2026-2027 εφαρμόζεται ένα μεταβατικό σύστημα βράβευσης για να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος των Δήμων, ενώ από το 2028 τα κριτήρια θα γίνουν ακόμα πιο αυστηρά, με μεγαλύτερη έμφαση στην αειφορία και την ανθεκτικότητα των ακτών στην κλιματική αλλαγή. Για μας αυτή η διάκριση είναι διαβατήριο όσον αφορά τους ξένους tour operators, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη λίστα των γαλάζιων σημαίων ως το βασικότερο φίλτρο για να προτείνουν προορισμούς στους πελάτες τους. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό οι παραλίες μας να είναι καθαρές, να είναι περιποιημένες,
και να είναι λειτουργικές. Να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν το μπάνιο τους χωρίς να βλέπουν έκτροπα, συντρίμια, πεταμένα σκουπίδια και διάφορα άλλα. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη καλημέρα. Εγώ λέω να πάρουμε μια μουσική ανάσα σιγά σιγά. Πιείτε κι εσείς καμιά γουλίτσα καφεδάκι, δεν ξέρω κι εγώ, ή κανένα τσαγάκι καλύτερα, πρωί-πρωί. Και επανέρχομαι σε λίγο να δούμε περισσότερα για την επικαιρότητα.

Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο Σι είναι το νούμερο ένα θέμα παγκοσμίως. Πριν 6 ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβηξε μια ανάρτηση στο Truth Social, σας την διαβάζω. Όταν ο πρόεδρος Σι πολύ κομψά αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσως ένα έθνος που παρακμάζει, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 ετών του νισταγμένου Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν. Και σε αυτό το σημείο είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα με ανοιχτά σύνορα, υψηλούς φόρους, τρανς άτομα για όλους, άνδρες στο γυναικείο αθλητισμό, DEI, προφανώς εννοεί κυκλώματα καρτέλ ναρκωτικών, φρικτές εμπορικές συμφωνίες, αχαλήνωτο έγκλημα και πολλά άλλα. Ο πρόεδρος Χ δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών χρηματιστηρίων και τους 401 κάπα στη στρατιωτική νίκη για την ακμάζουσα σχέση με τη Βενεζουέλα, το στρατιωτικό αποδεκατισμό του Ιράν, τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου μακράν, οικονομική δύναμη ξανά, με ρεκόρ 18,3 εκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, την καλύτερη αγορά εργασίας στον ΗΠΑ στην ιστορία, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή από ποτέ, τον τερματισμό της DEI που καταστρέφει τη χώρα και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος Χ με συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πριν από 2 χρόνια ήμασταν στην πραγματικότητα ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αλλά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο καυτό έθνος στον κόσμο και ελπίζουμε ότι οι σχέσεις μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Αυτή είναι η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν 8 ώρες σε ένα σχόλιο του πάνω σε κάτι προφανώς που είπε ο Κινέζος Xi Jinping για τους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα η είδηση που κυκλοφορεί είναι ότι η Κίνα, σύμφωνα πάλι με τον Τραμπ, δεν θα προμηθεύσει όπλα στο Ιράν. Και επίσης ότι ο Xi Jinping δεσμεύτηκε πως θα βοηθήσει στο να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Αυτά σε διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε απάντηση μέσω διπλωματικών κύκλων της Αθήνας στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά. Έχουμε απαντήσεις για όλα τα σενάρια. Διαμηνεί η Αθήνα μετά και τα όσα ακούγονται από απέναντι ότι μπορεί να μας βυθίσουν και κάποιο πλοίο. Η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της και υποτίθεται ότι από τον Οκτώβριο θα αρχίσει επί του πεδίου συσσαγωγικά να εφαρμόζει ή δεν ξέρω κι εγώ ή να ψηφίσει εν πάση περιπτώσει αυτό το νομοσχέδιο που αφορά τη δική μας χώρα. Δηλαδή η Τουρκία ψηφίζει για τρίτες χώρες. Έχει ξεφύγει τελείως η ιστορία της. Όσον αφορά τον drone στη Λευκάδα, κάποιοι αντιστράτηγοι μας λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται στην περιοχή και το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκίνησε από την Λιβύη που έχουν την βάση τους οι Ουκρανοί των θαλασσίων drones. Είμαστε όμως εν αναμονή των επισήμων εν πάση περιπτώσει ανακοινώσεων, ενώ την ίδια ώρα η Ελλάδα, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό το περιστατικό δεν θα αποτελέσει αιτία ρήξης των σχέσεών μας με το Κιέβο
και τον Ζελένσκι. Στο πολιτικό σκηνικό, ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι μας αμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ αποκρύπτοντάς τα από το πόθεν έσχες του, διότι ήταν κατατεθειμένα σε τράπεζα του εξωτερικού, δεν τα δήλωσε και δεν τα δήλωνε στο πόθεν έσχες του και βγήκε να μας πει ότι δεν τα δήλωνε γιατί δεν το ήξερε και ότι τώρα θα τα δηλώσει. 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο Ανδρουλάκης σε τράπεζα του εξωτερικού. Και βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει αυτός μας κουνάει το δάχτυλο. Σε τοπικό επίπεδο τα ξέρετε, παραλίες είναι το κύριο, το νούμερο ένα θέμα, η καθυστέρηση της ΕΤΑΔ, το χάλι που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, τσιγκάνοι απλώνουν μπουγάδες πια, η παραλία της Παναγιάς Τσαμπίκας είναι απρόσιτη, δεν μπορείς να πας εύκολα εξαιτίας των όγκων της Σάμου που έβγαλε ο Νοτιάς και σκέπασε τους δρόμους εκεί. Η ΕΤΑΔ δεν βγάζει εκεί ούτε καντίνες σε πληστηριασμό παρά μόνο κάποιες ομπρέλες και καθίσματα. Όλο το σκηνικό εκεί θυμίζει έρημο Σαχάρα. Τουρίστες έρχονται στο νησί και βλέπουν μια κατάσταση η οποία είναι ο λίγον τι, όχι πολύ, τριτοκοσμική. Το μόνο καλό είναι ότι θα έχουμε καλές ημέρες μπροστά.

0: προς τα τέλη Μαΐου, εκεί κατά τις 24 με 27 Μαΐου, από τώρα η μακροπρόθεσμη πρόγνωση δίνει βροχές και καταιγίδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η γη θα πάρει ανάσα, δροσιά, γερή, με τη βροχή, και τα αγριόχορτα και η βλάστηση θα αυξηθούν, θα δυναμώσουν, και στη συνέχεια θα έρθει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος για να ξεραθούν και να αποτελέσουν περισσότερη και μεγαλύτερη καύσιμη ύλη. Οπότε μέσα στον Ιούνιο, εκεί κατά τις 10 Ιουνίου, το αργότερο, νομίζω ότι θα πρέπει και πάλι τα χωράφια να καθαριστούν, διότι όπως ξέρετε θα λήξει εκείνη την περίοδο και η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες, και σε περίπτωση που δεν προβούν στους καθαρισμούς, η νομοθεσία επιφυλάσσει αυστηρά πρόστιμα και ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό των παραβατών. Και φυσικά θα υπάρξουν και δυνατότητες καταγγελίας. Και προφανώς με καταγγελίες θα λειτουργήσει το σύστημα. Αυτά για την πρώτη καλημέρα. Καλή δύναμη και πάλι σε όλους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα δούμε πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Μα και ένα από τα μεγάλα αγκάθια.
2: Ναι, Χριστίνα, καλησπέρα. Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των ΗΠΑ και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέσεις της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο, και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
1: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε, ο ίδιος, σαν γερουσιαστής, πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν, θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
1: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
2: Ναι. Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές. Και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος, είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο Σι θα ήθελε να δει το στενό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε. Αυτά, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
3: Το δείπνο όλα αυτά μαζί με ένα τελετουργικό πραγματικά, το οποίο είναι εξαιρετικό και βλέπουμε, Χρυσόστομε, ήδη από χθες με την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
4: Έτσι είναι, γιατί αυτά του αρέσουν πάρα πολύ του Αμερικανού Προέδρου. Όλες αυτές οι παρελάσεις, οι στρατιωτικές μπάντες, τα γνωρίζει αυτά η Κίνα και ο Σι Τσινπίνγκ, και βεβαίως έδωσαν το θέμα.
3: Μα κοίτα, εδώ τώρα τραπέζι, είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό?
1: Ναι. Τόσο είναι ένας κήπος απάνω στο τραπέζι, κήπος γύρω-γύρω.
5: Ναι.
1: Και εκεί το φαΐ χωράει τώρα πάνω εκεί.
5: Πρώτα-πρώτα.
1: Πώς θα γίνει?
5: Μόνο
1: θα
5: για να το παρατηρήσεις και να το δεις, κάνα μισάωρο.
1: Μετά να πεις εκεί τι είναι αυτό που τρώω, τελείωσε.
4: Γλυκών τα οποία είναι πιο παραδοσιακά. Έχουν δώσει ρέστα εδώ οι Κινέζοι με φοβερά γκουρμέ πιάτα.
3: Δεν του βάλανε τίποτα ιρανικά από αυτά τα σιροπιαστά γλυκά, τίποτα να
4: μην καθεί. Δεν έχω δει πουθενά. Αυτό δεν είναι κακό αυτό που λες, γιατί θα μπορούσε να είναι μια έξυπνη κινέζικη διπλωματική κίνηση.
3: Βέβαια.
4: Και οι Ιρανοί έχουν και ωραία γλυκά, να
3: ξέρεις.
4: Λέγονται και όσα εννοούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεκίνο. Μεγάλη, λοιπόν, μεγαλειώδη υποδοχή, δείξατε και τα πλάνα. Ο πρόεδρος Σι, να σας πω ότι εξήλθε της επιβλητικής αίθουσας του λαού, και κατέβηκε στο κόκκινο χαλί και μετά ήρθε να απαντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δηλαδή έγινε ένα απίστευτο τελετουργικό. Mm-hmm. Έδωσαν δηλαδή στον προκεκλημένο του την αίσθηση ότι έρχεται ένας μεγάλος σπουδαίος καλεσμένος. Τους το δώσανε αυτό στον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια οι αυρότητες συνεχίστηκαν. Δεν είναι μόνο απλά διπλωματικές. Ακούσαμε στις δηλώσεις και όταν καθίσανε δύο αποστολές, αντίκρι, περί 2-2,5 ώρες, αντί για μία ώρα που είχαν προγραμματίσει.
3: Ακούσαμε... Εκεί λοιπόν είχαμε και το δικό μας του Κιβίδη, γιατί τώρα όταν μιλάμε για μια χώρα όπως είναι η Κίνα με τέτοιο πολιτισμό που παραπέμπει πίσω στους αιώνες, το γεγονός ότι ετέθη αυτό το ζήτημα της παγίδας του Θουκεδίδη και ανέτρεξαν πολλοί να δουν τι ακριβώς είναι αυτό που εννοούσε, ότι έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις. Η μία είναι η καθιστική ατάξη των Ηνωμένων Πολιτειών και η άλλη η ανερχόμενη με ταχύτατους ρυθμούς μεγάλη υπερδύναμη. Σου λέει μην φτάσουμε σαν αυτό που έγινε με την Αθήνα και τη Σπάρτη. Όταν η Σπάρτη λοιπόν έβλεπε την Αθήνα να ανατέλει το άστρο της Αθήνας, θεωρήθηκε ότι απειλείται και έτσι ξεκίνησε ένας πόλεμος.
5: Έχει ιδιαίτερο θαυμασμό η Κίνα για τον ελληνικό πολιτισμό. Ελλάδα και Κίνα είναι από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. Επομένως, ο Κινέζος πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτό το ρητό, καθώς θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό οι Κινέζοι. Έτσι. Με κάθε τρόπο.
3: Είναι από μακρόχρονες ιστορίες και πολιτισμοί, ο Κινέζικος και ο Ελληνικός, προφανώς. Λοιπόν, Χρυσόστομε.
4: Και ο Σι Τσινπίνγκ, να σας πω, είναι λάτρης της αρχαίας Ελλάδας. Αν θυμάστε, το 19 είχε έρθει στη χώρα μας, είχε πάει και στην Ακρόπολη. Είχε πει πάρα πολλά πράγματα για τους δύο λαούς, τους αρχαίους λαούς, που είμαστε οι Έλληνες με τους Κινέζους. Ήθελε να προωθηθούν και νομίζω προωθηθήκανε κιόλας ζητήματα συνεργασίας πολιτισμικής με σχολεία, με
5: πανεπιστημιακά. Προωθούνται και σε επιστημονικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Προωθούνται πολύ.
4: Δεν διάβασε το Wikipedia, θέλω να πω, και θυμήθηκε το Wikipedia, έτσι ήταν.
5: Σίγουρα. Τώρα, τι έγινε με την Ταϊβάν, τι γίνεται.
4: Λοιπόν, από αυτό που έχουν δώσει από τον Λευκό Οίκο και το τι έχουν συζητήσει οι δύο ηγέτες, έχουμε μέσα από τους Αμερικανούς τουλάχιστον, έτσι από τον Λευκό Οίκο, έχουμε και το Ιράν, στο οποίο αναφέρθηκε και εσύ πριν, Φάνη, ότι συζητήθηκε το ζήτημα του Ιράν, χωρίς να μας δίνουν πολλές λεπτομέρειες. Και βέβαια το...
5: έχει δώσει μια συνέντευξη, όπως είπαμε στην αρχή, η οποία θα προβληθεί αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός Πρόεδρος, την οποία λέει ότι ο Κινέζος Πρόεδρος του είπε πως θα βοηθήσει με το Ιράν.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και να το ακούσουμε να το λέει ο Σι Τσινπίνγκ, η Κίνα. Πάντως, αν κάτι λείπει από το ανακοινωθόν που έδωσαν οι Αμερικανοί για το τι έχουν συζητήσει οι δύο ηγέτες, είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Mm-hmm. Εδώ προσέξτε, γιατί έχουν δώσει και οι Κινέζοι το τι έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Και στο κινέζικο ανακοινωθέν υπάρχει η προειδοποίηση που έχει δοθεί από τους Κινέζους, από τον πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ προς τους Αμερικανούς, mm-hmm. ότι αν χειριστείτε σωστά, καλά το θέμα της Ταϊβάν, θα είμαστε πολύ καλά. Mm-hmm. Αν γίνει λάθος διαχείριση, θα έχουμε έως και συγκρούσεις. Mm-hmm. Αυτό το δώσαν οι Κινέζοι στο ανακοινωθέν τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ανακοινωθέν δεν λέει καθόλου.
3: Δεν αναφέρεται.
4: Δεν αναφέρεται καθόλου.
5: Επομένως, οι Αμερικανοί κάνουν τον Κινέζο για το θέμα της Ταϊβάν.
3: Πολύ σωστά.
5: Ταϊβάν.
4: Πάρα πολύ σωστό.
5: Ο Χρυσός
4: να κάνει το.
3: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είδε ο Κινέζος. Ναι, λοιπόν, παρακολουθούμε συνεχώς τι γίνεται εκεί. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, προέκυψε τώρα το θέμα της Ταϊβάν. Αλλά κανένας δεν ξέρει τι είναι το θέμα της Ταϊβάν. Όλοι μιλάνε για το θέμα της Ταϊβάν. Ξαφνικά μας βγήκε. Καλό θα είναι έτσι, για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την επικαιρότητα, να ξέρουμε τι γίνεται και ποια είναι η αιτία που οι Κινέζοι απείλησαν ουσιαστικά την Αμερική χθες, ότι θα μπορούσε η υπόθεση της Ταϊβάν να οδηγήσει και σε πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε λίγο να το ξεμπλέξουμε το κουβάρι κατά το δυνατόν. Προφανώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή στην Ταϊβάν και γίνεται μια μάχη επιρροής γύρω από την Ταϊβάν. Γιατί είναι τώρα σημαντική η Ταϊβάν? Η Ταϊβάν κατηγορείται από τη ΣΥΒΑ ότι έκλεψε την βιομηχανία chips από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που προκάλεσε ανησυχία στις αγορές και στην TSMC, δηλαδή ένα κολοσσό των chips, ο οποίος είναι ταϊβανέζικος. Έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ταϊβάν θα πρέπει να πληρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αμυντική προστασία που τις παρέχουν, προφανώς απέναντι στην Κίνα, παρουσιάζοντας τη σχέση τους με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από την άλλη μεριά, η Κίνα παρακολουθεί στενά την σχέση Ταϊβάν-Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζει μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί, θεωρώντας την Ταϊβάν επαρχία της που πρέπει να επανενωθεί με την υπηρετική Κίνα. Επίσης, η Κίνα εκμεταλλεύεται τη ρητορική του Τραμπ για να δείξει στην Ταϊβάν ότι η ΗΠΑ μπορεί να μην είναι και τόσο αξιόπιστος σύμμαχος και ότι θα μπορούσαν να την εγκαταλείψουν αν το οικονομικό αντάλλαγμα δεν ήταν αρκετό. Ενώ από την άλλη μεριά, η θέση της Ταϊβάν είναι λεπτή, γιατί προσπαθεί να ισορροπήσει, αυξάνοντας τον αμυντικό της προϋπολογισμό για να δείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης της απέναντι στην Κίνα. Υπενθυμίζει διαρκώς ότι η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από τα δικά της εργοστάσια, τη δική της παραγωγή των chips. Άρα η σύραξη θα κατέστρεφε και την αμερικανική οικονομία, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται από τα τσιπάκια που τους πουλάει η Ταϊβάν, και όχι μόνο, αλλά και όλος ο κόσμος και οι βιομηχανίες. Πάντως, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ιδιαίτερος κρίσιμη, κρίνεται, την ώρα που ο Τραμπ βρίσκεται στο Πεκίνο για την ιστορική συνάντησή του με το Xi Jinping. Είναι η πρώτη τους συνάντηση, η οποία συνδέεται με ένα μείγμα φιλίας και σκληρών απειλών. Είναι μια παρτίδα σκάκι ουσιαστικά. Ο Κινέζος ήταν ξεκάθαρος, είπε στον Τραμπ ότι η Ταϊβάν είναι μια κόκκινη γραμμή για την Κίνα και αν είπα κάνουν λάθος χειρισμούς θα οδηγηθούμε σε σύγκρουση. Ξεκάθαρα. Η Κίνα θεωρεί λοιπόν την Ταϊβάν δική της. Ο Τραμπ από την άλλη μεριά αντιμετωπίζει το θέμα σαν επιχειρηματίας. Πριν πάει στην Κίνα, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συζητήσει το ενδεχόμενο να μειώσει ή να καθυστερήσει τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν αν η Κίνα κάνει υποχωρήσεις στο εμπόριο. Παράδειγμα, να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα η Κίνα ή να μειώσει το έλλειμμα που υπάρχει το εμπορικό μεταξύ των δύο. Προστασία τώρα. Επιμένει ότι η Ταϊβάν πρέπει να πληρώνει περισσότερα για την άμυνά της. Θέλει τα εργοστάσια της Ταϊβάν να μεταφερθούν σε αμερικανικό έδαφος. Ήδη χτίζονται τεράστιες μονάδες στην Αριζόνα, έτσι ώστε να παράγουν οι Ταϊβανοί με την τεχνολογία τους τα chips για τους Αμερικανούς. Αν η Ταϊβάν νιώσει ότι ο Τραμπ την πουλάει στον Xi Jinping, ίσως και να σταματήσει όμως αυτές τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα υπάρχει και η στρατιωτική πίεση σε όλο αυτό. Ενώ οι δύο ηγέτες χαμογελούν στις κάμερες, η Κίνα συνεχίζει τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν την ώρα που μιλάμε, και με πλοία και με αεροπλάνα, δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα αν το παζάρι αποτύχει. Και με λίγα λόγια, φοβάται ότι ο Τραμπ θα τη χρησιμοποιήσει ως αντάλλαγμα για μια καλή εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Αυτό φοβάται η Ταϊβάν. Η Κίνα από την άλλη την πιέζει τον Τραμπ για να διαλέξει ή το εμπόριο ή την Ταϊβάν. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όλα είναι σε εξέλιξη. Και δεν ξέρω, αλλά πραγματικά δεν περίμενα να περάσουν τα στενά του Ορμούζ σε δεύτερη μοίρα. Προφανώς τα στενά του Ορμούζ είναι ένα αγκάθι το οποίο είναι στο δάχτυλο, στο χέρι, στον κόρφο καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι της Ευρώπης κυρίως. Και πρωτίστως έχουν σημασία αυτά εδώ τα ζητήματα για τον Αμερικανό πρόεδρο και για τους Κινέζους, όπως τα διαβάσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, νομίζω καλύψαμε όσο μπορούσαμε την συζήτηση αυτή σχετικά με την είδηση αυτή σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 8, 3 λεπτά πριν τις 8. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Καλημέρα σε όλους και πάλι, καλή δύναμη. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα έχουμε κοντά μας Παναγιώτη Γιγιδόπουλο, Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη. Μείνετε συντονισμένοι, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, διότι έχουμε να σας δείξουμε και εικόνες που μας έχετε στείλει και βίντεο από μέρη της Ρόδου, από παραλίες της Ρόδου, οι οποίες γίνονται, δεν ξέρω πώς να το πω, οι οποίες καταλαμβάνονται από τσιγκάνους, οι οποίοι έρχονται για τη σεζόν στην περιοχή μας. Εκεί πηγαίνουν, κάνουν τα μπάνια τους, πλύνουν τις μπουγάδες τους. Και πραγματικά η εικόνα είναι εικόνα ντροπής. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα θέματα που θα δούμε. Όλα, κυρίες και κύριοι, θα τα αναλύσουμε. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Κόσμος 938.

0: Όμπλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
7: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
12: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: χαλαρώ.
1: Έλα, πάμε λίγο καλοκαιρινά να ξυπνάμε σιγά σιγά. 15 Μαΐου έχουμε, προχωράμε να πούμε μέσα στο καλοκαιράκι μας, για το καλοκαιράκι μας. Μέσα Μαΐου λοιπόν, και καλημερίζω και τον Παναγιώτη Κικιδόπουλο και τον Μιλτιάδη Τσιλικοτάκη. Καλημέρα κύριοι.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Έλα, πάμε ηθικών ακμεότατων. Ποιος ήταν αυτό, τι ψόφια καλημέρα ήταν αυτή που άκουσα τώρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από τον Κικιδόπουλο άκουσα μια ψόφια και καλημέρα. Από τον Παναγιώτη. Τι έχεις.
4: Επειδή.
1: Τι έγινε, ρε Παναγιώτη.
4: Επειδή το είπαμε μαζί, δεν είπα να βάλω τις φωνές. Εντάξει.
3: Επειδή ήταν ρομπορημένο, βάλω το τράφικ.
1: Είχε κίνηση έξω στους δρόμους, για πείτε.
4: Όχι, εντάξει, λίγο εκεί κάπου στον Φωτοσμίθι εκεί στη στροφή.
1: Κάτσε τώρα οι απόψεις δίστανται. Τώρα, ο Μίλτος λέει χαμός, εσύ λες λίγο
4: από, από άλλο μέρος ήρθε ο Μίλτος.
3: Okay, εγώ είμαι από το Ρόδος Παλάς, έρχομαι.
1: Ναι.
3: Και στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή κάποια Παρασκευή που κάνω αυτή τη ζωντανή εκπομπή, η οποία ευχαριστούμε τους τηλεθεατές και ραδιοφωνικούς τέλος πάντων θεατές, οι οποίοι μας παρακολουθούν, τους ευχαριστούμε και δημόσια, γιατί μάλλον προφανώς δεν λέμε σαν χλαμάρες και πάει καλά. Λοιπόν, είναι το ίδιο. Δηλαδή, από το Ρόδος Παλάς μέχρι το ΑΤΑΦ Αλυσού είναι ουρά. Εντάξει, στην πράξη μετριώνται τα αποτελέσματα. Εγώ νομίζω. Καλά, δεν βιάζομαι, αλλά μάλλον ήταν κατά με τα φανάρια. Τουλάχιστον αυτά βλέπω κάθε Παρασκευή. Τώρα, αν η Δευτέρα ή η Τρίτη, η Δετάρτη είναι διαφορετική, εντάξει, το παίρνω πίσω.
1: Οκ. Okay. Παναγιώτη, εσύ πώς τα είδες τα πράγματα?
4: Εγώ ερχόμουν μια χαρά ελεύθερος. Τώρα, αυτοί που πάνε στην πόλη έχουν αυτή την ώρα ένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε, το είπαμε 10 φορές, δεν το λέμε συνέχεια.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
4: Εντάξει. Και δεν φταίει, πρόσεξε, δεν φταίει ο κόμβος που έγινε.
1: Εντάξει,
4: στο
1: παιδιά,
4: Παλάς.
1: Οι δρόμοι είναι για όλους.
4: Είναι εκεί στο Πάπου. Εκεί είναι μια περιοχή η οποία ξέρεις. Και οι άλλοι πρέπει που έρχονται από τους Κασελοριζούς πρέπει να μπουν και αυτοί να πάνε στη δουλειά τους. Κάποιος πρέπει να σταματήσει, να δώσει προτεραιότητα. Δίνει ο από εκ των, η Αλυσού ερχόμενος, δεν δίνει εκ του Ρόδου ερχόμενος. Δηλαδή γίνεται ένα κομφούζι. Κοίταξε το φιλότιμο μου, πρέπει ο κάθε οδηγός να σέβεται και τον άλλο που θέλει να φύγει κι αυτός. Υπάρχουν παράδρομοι που μπορεί να κάτσεις και 5 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο και να μην λέει κανένας να κόψει. Τέλος πάντων, σιγά σιγά θα μάθουμε ότι όταν μπαίνουμε στον κόμβο, αν είναι ο άλλος έστω και ένα μέτρο μέσα στον κόμβο, δεν σημαίνει ότι πάμε πάνω του να τον πατήσουμε, γιατί εμείς είμαστε στον κεντρικό δρόμο από 30 προς Ρόδο. Το έχω δει αυτό. Δηλαδή μπήκε ο άλλος από το Καψής κατεβαίνοντας, μόλις μπήκε στον κόμβο, έρχεται ο άλλος από τα 30 με 50 και μπαίνει μέσα στον κόμβο και κάτι να το σκοτώσει. Δηλαδή αυτή η άγνοια ακόμα να κυκλοφορούμε στους κόμβους θέλει μερικοί άνθρωποι, ακόμα δεν το συνειδητοποίησα. Δεν έχεις προτεραιότητα. Δεν έχει σημασία αν είσαι στον κεντρικό δρόμο Τριαντών Ρόδου. Σημασία έχει λοιπόν, ποιος μπήκε πρώτος. Τελείωσε.
1: Εντάξει.
4: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Δημιουργούνται προβλήματα εκεί. Δημιουργούνται.
1: Γνωστά. Πάμε.
3: Να κάνω δευτερόλεπτα μια τοποθέτηση.
1: Είδατε τον καινούριο κόμβο στο αεροδρόμιο, τι ωραίος που έχει γίνει.
3: Ωραία, μπράβο στον κόμβο του αεροδρομίου. Θα κάνω μια ερώτηση για την ιστορία αυτή, Ρόδος Παλάς με Αλυσού κτλ. Εάν θα γίνει ένα ατύχημα, μπορεί να μου εξηγήσει κανένα ειδικό ή δεν ξέρω τι, το ασθενοφόρο θα πάει με ελικόπτερο, τίποτα άλλο? Αυτό μόνο το ερώτημα. Διότι πολλά ακούγονται για αυτήν την ιστορία, αλλά κανείς δεν νομίζω σκέφτηκε τα αυτονόητα. Εγώ ξαναρωτάω, αν γίνει ένα ατύχημα, μικρό ή μεγάλο, στο διάστημα αυτό που είναι τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω 10 χιλιόμετρα και over από Ρόδο, από το κέντρο της Ρόδου μέχρι την Αλυσό, το ασθενοφόρο θα πάει με ελικόπτερο?
4: Να σου δώσω εγώ μία λύση, Μίλτο.
3: Ναι, πες το πάει.
4: Το ασθενοφόρο πάει πάντα στη μέση όταν είναι τέτοια ουρά. Ανοίγουν δεξιά και αριστερά οι άλλοι.
3: Μα έχει στενέψει ο δρόμο, Παναγιώτη, που θα ανοίξει?
4: Όχι, χωράνε.
1: Μίλτο, κύριε, το ΕΚΑΒ επί Άδωνη Γεωργιάδη έχει φτιάξει και μηχανές. Και πάνε και οι μηχανές. Εντάξει, δεν θα πάει η ελικόπτερα, εννοείται ότι έχουμε εδώ και καιρό, έτσι. Αλλά σκέψου όμως τώρα ότι το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά είναι στον τόπο του ατυχήματος με 5. Αν δεις τις μηχανές που οδηγάνε τα παιδιά του ΕΚΑΒ πώς πάνε και πώς φτάνουν στο ατύχημα και δίνουν τις πρώτες βοήθειες, μιλάμε οι άνθρωποι, δίνουν ρέστα έτσι και με κίνδυνο της ζωής τους. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι έτσι ο κόμβος. Αυτό τώρα το πλάνο που δείχνεις είναι παλιό.
4: Πολύ παλιό.
1: Νομίζω έχουν πέσει πάνω και τα χαλικάκια και τα λουδάκια. Έχει γίνει εκεί πέρα μια κατάσταση. Τέλος πάντων δεν το έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλα, άστο. Πάμε στην επικαιρότητα. Πάμε στην επικαιρότητα. Έλα, θα σας φτιάξω. Εντάξει. Θα σας φτιάξω, θα σας ρίξω κατευθείαν στα βαθιά.
3: Έλα.
1: Εντάξει.
4: Εγώ πήρα τα πρατσάκια μαζί μου.
1: Είστε, μπράβο, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, περίμενε να δώσω εικόνα έξω στα παιδιά. Γιατί σας έχω, κυρίες και κύριοι, πολιτικό μενού. Φοβερό πολιτικό μενού σήμερα.
3: Ωραία.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό του Ανδρουλάκη στο εξωτερικό που ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του. Δεν το ήξερε, λέει, ότι έπρεπε να είναι δηλωμένος και ξέχασε, λέει, να το δηλώσει. Πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη τι είπε για αυτό εδώ χθες στη Βουλή.
0: Θέλεις λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, να υποδηθεί στο ρόλο του πιο αδιάφορου, του πιο ηθικού, του πιο αμέμπτου. Άστε. Για να υποδηθείς αυτό το ρόλο, κύριε Ανδρουλάκη, η ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι να είσαι ο ίδιος απολύτως αδιάφορος και πάνλευκος. Ο πάνλευκος όμως και αδιάφορος Ανδρουλάκης μπήκε σε αυτή την εβδομάδα ανακοινώντας στον ελληνικό λαό ότι είχε ένα ξεχασιάρι λογιστή, ο οποίος ξέχασε να του δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε καταθέσει στο εξωτερικό. Εγώ δεν είπα ότι είναι αδήλωτα αυτά τα χρήματα, ούτε παράνομα, όπως με κατηγόρησε ο κ. Τσουκαλάς. Νομιμότατα ήταν και δηλωμένα στο προηγούμενο πόθεν έσχεστο. Έχασε όμως την προθεσμία. Έχασε την προθεσμία. Τυπικά με το γράμμα του νόμου έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχεστο. Πρέπει να το ασκηθεί δίωξη για κακούργημα. Στο οποίο θα δοθεί, εάν κρίνει ότι πράγματι δεν υπήρχε δόλος κλπ. Γιατί το ανέδειξε αυτό? Γιατί ο κύριος Ανδρουλάς κατέθεσε αίτημα προκαταρκτικής των πραγμάτων επιτροπής κατά του κυρίου Λιβανού, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος γιατί κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στο κακούργημα που διέπραξαν 39 κτηνοτρόφοι των Σερών, οι οποίοι έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο κ. Ανδρουλάκης είχε δηλώσει τα εισοδήματά τα προηγούμενα χρόνια, συνέχισαν να παίρνουν τις αγροτικές επιδοτήσεις σωστά τα επόμενα χρόνια, όπως ο κ. Ανδρουλάκης λέει στο μέλλον θα κάνω καλή φορολογική δήλωση και πόθεν έσχες, αλλά τη μία συγκεκριμένη χρονιά, το 21, από λάθος του λογιστού τους, γιατί αυτός είχε καρκίνο, χάσαν την προθεσμία. Δεν μπορεί για τον κύριο Ανδρουλάκη, εάν κάνει λάθος ο λογιστής του αγρότη στις Σέρρες, του κτηνοτρόφου, αυτός να πρέπει να πάει φυλακή για κακούργημα. Τον...
1: Και κάπως έτσι το κόψανε δυστυχώς, αλλά το βίντεο. Και από την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν ξεχνάει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, να είναι αθώα περιστερά. Πάμε σχόλιο, να ακούω.
4: Εγώ να κάνω το πρώτο σχόλιο ότι αυτά τα ζητήματα είναι τα εργαλεία και της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης. Εγώ βλέπω ότι ένα εργαλείο χρησιμοποιούσαν οι Πασοξίδες για τον βουλευτή, τον υπουργό που είχε στις Σέρρες ένα πρόβλημα και ένα άλλο εργαλείο χρησιμοποιεί τώρα ο Γεωργιάδης του Ανδρουλάκη. Αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν να είναι με πιο καλύτερη και διαφάνεια αλλά και πιο ήρεμα. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Εμένα... Πάμε λίγο, θέλω πιο ουσιαστικό σχόλιο.
3: Εμένα το σχόλιο είναι λακωνικό και σαφέστατο,
1: ναι.
3: Όπως συνηθίζω πάντα. Λοιπόν, εδώ καταρχήν ο Ανδρουλάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αξιότιμος, ο και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, θα πρέπει να απαντηθεί χθες σε οποιαδήποτε χώρα σοβαρή, όχι της Ευρώπης, του πλανήτη Γη, υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία από ό,τι διευκρίνησε και ο υπουργός ότι είναι κακούργημα εμέσως πλην σαφώς. Άρα ή παρετείται και αυτόματα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος όπως εφαρμόζεται σε σένα, σε μένα, στον οποιοδήποτε. Είναι ξεκάθαρο το οποίο επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει. Και αν δεν λειτουργήσει αυτό το κράτος από την κορυφή ή από τη βάση, είναι ένα αποτυχημένο κράτος, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρω, αλλά πέφτει από πατάτα σε πατάτα, από γκάφα σε γκάφα και τελικά θα τον περάσει ο Τσίπρας έτσι όπως πάει.
3: Το μόνο βέβαιο είναι αυτό, σίγουρα καλά δεν ξέρω να τον περάσει ο Τσίπρας, αλλά σίγουρα θα τον περάσουν κάποιοι, είναι ξεκάθαρο, εάν συνεχίσει από την κάφα στην κάφα όπως είπες και από την ανεπάρκειά του ως αν θέλεις εκφραστής της ευρύτερης παρατάξεως την οποία εκπροσωπεί, και πριν τα το σκάνδαλο συγκεκριμένο, γιατί είναι σκάνδαλο αυτό μεγατόνων, έτσι, δεν είναι κάτι απλό, είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία είναι αδήλωτα, δεν είναι ούτε 100.000 ούτε 10.000. Λοιπόν, ούτως ή άλλως δεν τράβαγε το κόμμα αυτό με την ηγεσία του, οπότε μάλλον θα πρέπει χθες να ζητήσουν και πολιτικό αρχηγό, αν θέλουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα, αν τον περάσει η Καριστιανού ή οποιοδήποτε άλλο, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι και πριν και τώρα.
1: Ο Τσίπρας θα τον περάσει. Ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο Τσίπρας έχει έρθει με φόρα, νομίζω. Έτσι. Πώς, η κάθοδός του είναι με φόρα του Τσίπρα.
3: Ο Τσίπρας, εξ όσων γνωρίζω και πληροφορούμε, αναζητεί και ερίσματα. Δεν θα συνεργαστεί, βέβαια, σίγουρα άμεσα όπως την περίπτωση του Γαμένου. Αλλά αναζητεί και προσβάσεις στην ευρύτερη, αν θέλεις, πατριωτική πλευρά των Ελλήνων ή ανθρώπων οι οποίοι προσεγγίζουμε γνώμα την πατρίδα πρώτα. Και αυτοί βρίσκονται βέβαια και στην κέντρο αριστερά και στην κέντρο δεξιά. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ήδη έχει κάνει επαφές με ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν ή κινούνται χρόνια σε αυτόν τον χώρο.
1: Οπότε, με ποιους δηλαδή.
3: Εντάξει, τώρα δεν.
1: Για πες, ποιος προσέγγισε ο Τσίπρας από τους δεξίους?
3: Δεν μου επιτρέπετε τώρα να το πω. Αν...
1: Δηλαδή, στελέχη πρώην του Λαός, ας το πούμε. Πρώην στελέχη του Λαός.
3: Ίσως και στελέχη του πρώην Λαός, οι οποίοι διατέλεσαν και βουλευτές και όχι μόνο. Αλλά και γενικά της, της ευρύτερης, αν θέλεις, προσέγγισης των πραγμάτων με πρώτα την πατρίδα, τον χριστιανισμό κτλ. Άρα λοιπόν φωτογράφησα, δεν μπορώ, δεν έχω το κέντρο.
1: Τον Νικολόπουλο για παράδειγμα, που ήταν πρόεδρος Χριστιανών Δημοκρατών.
3: Σύπας, ναι.
1: Υπάρχουν
3: αυτές οι προσεγγίσεις, εγώ δεν πάω από ονόματα. Ναι,
1: το γύρισε ο Τσίπρας δηλαδή, το γυρίζει τώρα στο χριστιανικό προφίλ τώρα, τι κάνει?
3: Δεν το γυρνάει, απλά ξέρει και το είχαμε αναλύσει και σε αυτήν την εκπομπή, ότι ο Τσίπρας καλός ή κακός, μετά την υπόθεση της υπογραφής της Μακεδονίας, τουλάχιστον από τη Λάρισα και πάνω, έχει θέμα, έχει και πρόβλημα σε ανθρώπους οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι σε οποιαδήποτε ιδεολογία, σε οποιαδήποτε πρώην παράταξη ή κόμμα, αλλά πρώτα απ' όλα τους εκφράζει η πατρίδα και η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι και μία είδηση δηλαδή, στη δίνω τώρα.
1: Μάλιστα,
3: από πέρα.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε κάποιες διασυνδέσεις, όπως γνωρίζεις, και στην Αθήνα. Και στις Βρυξέλλες,
1: ο κόσμος καίγεται και το Τσιπρί χτενίζεται.
3: Δεν πρέπει.
4: Λοιπόν,
1: έτσι πρέπει. Πάει. Πώς θα γίνει, για πες.
4: Ακούστε να δείτε.
1: Κάτι θέλει συμπληρωματικό τώρα, Παναγιώτης, λοιπόν, για πες.
4: Δεν είναι πολύ παράξενο ο Τσίπρας να συνεργαστεί με τους συνεργάτες του Καμένου. Μια χαρά κυβερνήσαν την Ελλάδα. Πού βλέπετε εσείς την ψάχνη προς τη δεξιά? Και οι δυο μαζί υπογράψανε την παράδοση του ονόματος Μακεδονίας.
1: Τι μου θυμίζεις τώρα.
4: Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, κανένας βουλευτής δεν βγήκε του Καμένου να κατηγορήσει τον Τσίπρα για προδοσία. Κανένας.
1: Εντάξει,
4: ναι. Ή δεν ξαναπάω μαζί του γιατί με ξεγέλασε. Άρα είναι έτοιμοι προς να εισχωρήσουν σε ένα καινούριο κόμμα. Πού θα κάνει αυτός ο νεαρός?
1: Να σου δείξω μια εικόνα
4: του Αλαβάνου.
1: Πάμε να θυμηθούμε λίγο εποχές Καμένου και Τσίπρα.
4: Για να δούμε τα
1: έχεις. Ορίστε, να τις, δες εδώ εικόνα, δες φωτογραφία. Ορκομοσία. Τέρενς Κουίκ, βλέπεις?
4: Α, μπράβο.
1: Ορκομοσία κυβέρνησης ήταν αυτή εδώ που βλέπουμε στη φωτογραφία. Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώτη-πρώτη. Κοίτα πώς την κοιτάει από πίσω ο Τέρενς Κουίκ. Σου λέει εδώ πέρα είναι.
4: Τώρα τι ορκίζεται η Κωνσταντοπούλου? Σαν να βλέπει τη σημαία. Σαν να βλέπει
1: Πρόεδρος Βουλής,
4: το κάτι πολύ ψηλά. Και το σαγόνι της κόντεψε να βγει. Φοβερή εικόνα αυτή. δεν την έχω ξαναδεί σε τέτοια προσοχή.
1: Ναι. Είδες, είναι... Ήτανε και νέα όμορφη, θυμάσαι?
4: Και
1: είδες
4: τώρα
1: πριν 10
4: είναι
1: χρόνια.
4: Όμορφη, δεν είναι σημασία.
1: Ο Καμένος τότε ήταν 50 κιλά πιο. Τώρα έχει χάσει 50 κιλά από τότε μέχρι σήμερα. Ο Τέρενς Κουίκ έζησε και ο άνθρωπος αυτός εδώ την τη δόξα του εκείνη την εποχή.
4: Λοιπόν, αυτά που λέει ο Μίλτος. Αυτά που λέει ο Μίλτος ότι κάποιοι πάνε με τον Τσίπρα. Να τι, εδώ είναι.
1: Ποιοι κυβερνήσαν τη χώρα, τι ζήσαμε, τι περάσαμε. Το έχετε διανοηθεί το τι περάσαμε?
4: Το αναλαμβάνω να ρωτήσεις.
1: Έχετε θυμηθεί.
3: Παναγιώτη, δεν είπα ότι πάνε. Υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχει εξέλιξη. Οι συνομιλίες μέχρι να γίνουν τα deal έχει μία διαφορά, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ καλά κάνει ο Λοΐζος, Λοΐζος πάντα, και φρεσκάει τη μνήμη των πολιτών. Καλό είναι. Γιατί ξαφνικά μπορεί να έχω και κάλπες μέχρι το φθινόπωρο. Πολύ καλά το κάνει.
1: Και πρόσκειο τώρα, κάλπες το φθινόπωρο, είπες.
3: Είπα, μπορεί.
1: Και οι Τούρκοι βγαίνουν και μας λένε ότι τον Οκτώβριο μπορεί, λέει, να βυθίσουμε και κανένα ελληνικό καράβι. Γιατί θα περάσει, λέει, το νέο νομοσχέδιό τους. Και εμείς θα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα σκέφτονται οι Έλληνες αν πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτές εδώ τις εποχές ή αν θα πρέπει να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τους διεφθαρμένους. Γιατί αυτό είναι τώρα το δίλημα στο 17% που είναι οι αναποφάσεις, ας το πούμε. Σου λέει τώρα, θα πάμε με τους οπεκεπέδες ή θα πάμε με τους... Πώς θα τους χαρακτήριζες αυτούς, ρε Παναγιώτη? Σε έδες θέλω να την
4: τι να χαρακτηρίσω. Οι οπεκεπέδες μας έχουν πρίξει ότι δεν μπορούν να βρουν ποιοι πήραν τα λεφτά. Ρε Λοΐζο τώρα, απλά πράγματα. Εγώ ο καφενόβιος.
1: Μην πας τον οπεκεπέ, άστο, κόψε. Μίλτος, ακούω, sorry, σε κόβω. Περίμενε.
3: Κάνα πρόβλημα, διάλογο.
1: Άστο τον οπεκεπέ, για πες. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά τώρα.
4: Ναι, μα εκεί θα κατέληγα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κατηγορούνται,
1: ναι,
4: και ότι κλέψανε,
1: ναι,
4: και είναι αόριστα, δεν έχουν ονόματα, μπορεί ένα απλούστατα με ένα κουμπί να βρούνε τις κινήσεις των λογαριασμών.
1: Μην με πας τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά.
4: Άστα λοιπόν, αυτό το φρούτο.
1: Πάμε
4: ότι
1: στην εικόνα των
4: κλέφτες, όλοι οι κλέφτες, αρκετά.
1: Μίλτο.
3: Λοιπόν, εντάξει, Παναγιώτη, με ολοκλήρωσες. Ωραία, εντάξει.
1: Θα του δώσω ένα θέμα μετά του Παναγιώτη, γιατί θα του συνεχίσω ένα θεματάκι με το αρκετά που είπε, γιατί δεν είναι αρκετά, έχει συνέχεια. Θα σου πω εγώ μετά σε λίγο. Για πες, Μίλτο μου, πάνω στο.
3: Επειδή είπες κάτι για τους Τούρκους, για.
1: Ναι, αυτό.
3: Πολλωστή φορά και πολύ σωστά κάνεις. Πολύ σωστά κάνεις και πολύ. Και πάντα οι Έλληνες πρέπει να επαγρυπνούν για τους Τούρκους. Ποτέ οι Τούρκοι, και ειδικότερα όταν υπάρχουν κρίσεις, έχουν αποδείξει ιστορικά και διαχρονικά, όταν υπάρχει ή ακυβερνησία ή οποιοδήποτε είδους, αν θέλεις, αδιέξοδο, βλέπε Ανδρέα Παπανδρέου, πριν γίνει η αντικατάσταση με το Σιμίτι, τα Ίμια, ιστορικά έχουν αποδείξει ότι χτυπάνε πάντα τις στιγμές τις οποίες η χώρα έχει θέμα. Λοιπόν, επειδή η χώρα είναι το προτιμότερο όλων ημών, θα πρέπει η υπεύθυνη, η οποιαδήποτε υπεύθυνη πολιτική εξουσία, η σημερινή αυτή τη στιγμή, να βρει τις διαδρομές, τις διρεκτίβες και τις αποφάσεις όταν υπάρχει είτε κυβέρνηση σε συνεχόμενες εκλογές, το κράτος να λειτουργεί. Να λειτουργεί, διότι αυτοί θα ξαναχτυπήσουν πάλι, και με βάση βέβαια κάποιες πληροφορίες που έχω επίσης, ότι το ντρόν το οποίο συζητάνε εδώ και καιρό, το ντρόν, το δίθεν ντρόν, το οποίο τελικά έφυγε.
1: Το ουκρανικό, λες, ναι.
3: Το δίθεν ουκρανικό. Okay. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι.
1: Από τη Λιβύη λέει ότι έφυγε, ναι, τώρα, λένε.
3: Ναι.
1: Για συνέχισε.
3: Εντάξει, τώρα μπορούμε να πούνε ότι έφυγε και από το Σουδάν.
1: Ναι.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες που είχα εγώ πριν περίπου τρεις μέρες,
1: ναι,
3: είναι ότι το συγκεκριμένο έχει φύγει από την τουρκική βάση στην Αλβανία, γιατί έχουν βάση εκεί οι Τούρκοι.
1: Ναι.
3: Και ο αρχικός στόχος ήταν για να μετρήσουν αντιδράσεις των Ελλήνων, ημών δηλαδή. Αν έχουμε
1: ενδιαφέρον σενάριο.
3: Αν έχουμε, οι άνθρωποι μου το είπανε, δεν είναι σενάριογράφοι, είναι υψηλά ιστάμενοι προηγουμένως στο στράτευμα.
1: Αχα.
3: Λοιπόν, είναι μία άποψη η οποία, ναι, μπορεί να ακούγεται για πρώτη φορά εδώ πέρα, γενικά στην Ελλάδα, η οποία είναι από χίλια ανθρώπων οι οποίοι έχουν ηγηθεί σε μεγάλες υψηλές θέσεις στο στράτευμα. Ο κάθε βέβαια δημοσιογράφος, ο κάθε σενάριογράφος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ένα, αυτό το οποίο ανέφερες, ότι οι Τούρκοι, εάν χτυπήσουν, θα ξαναχτυπήσουν πάλι όταν θα υπάρχει θέμα. Και τα γκάλωπ δείχνουν ότι θα πάμε ή σε συνεχόμενες εκλογές ή σε μια κυβέρνηση που εγώ τακτικά επιμένω και λέω θα είναι μεταξύ Νέα Δημοκρατία και προφανώς λύσης.
1: Λοιπόν,
3: γιατί ο Ανδρουλάκης, όπως είπες, έχει και άλλα θέματα τώρα τα οποία πρέπει να επιλύσει πρώτα. Έτσι,
1: ευχαριστώ. Κάνουμε μια μικρή παύση Και επιστρέφω τώρα στον Παναγιώτη Κυκυδόπουλο. Και πάμε τώρα στα σκάνδαλα και στη σκανδαλολογία και στα λοιπά. Λοιπόν, θα ακούσεις, Παναγιώτη, θα ακούσουμε ένα... Πάμε στο Facebook. Θα ακούσουμε στο Facebook ένα μικρό απόσπασμα από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον Γιάννη τον Παπά, που το φιλοξένησα χθες εδώ στην εκπομπή μου. Εντάξει, μιας και μιλάμε για σκάνδαλα. Γιατί ο Παπάς, ο κύριος Παπάς, γλίτωσε τη Νέα Δημοκρατία από ένα πολύ μεγάλο επερχόμενο σκάνδαλο. Αυτό του μεταφορικού ισοδυνάμου που θα γινότανε. Και πώς το γλίτωσε όταν ήταν υπουργός ναυτιλίας, ο κύριος Παπάς. Κάτι μυρίστηκε όταν ήταν υφυπουργός ότι γινόταν στην Κρήτη με κριτικά αφημί και επιδοτήσεις και τον μπλόκαρε. Βάλανε πιο αυστηρές προδιαγραφές και χάσανε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ σε ένα εξάμηνο κάποιοι μακριχέριδες από το μεταφορικό ισοδύναμο. Τεράστια επιτυχία. Τα λέει δημόσια. Τι ακολούθησε όμως μετά, όλοι ξέρουμε. Πάμε λίγο να δούμε το αποτέλεσμα, γιατί το θέσαμε χθες.
5: Υφυπουργός Ναυτιλίας, σε μια παρέμβασή σας, κόψατε κάποιους μακριχέριδες που ήθελαν να μπουν και να πάρουν κάποια εκατομμύρια από το μεταφορικό ισοδύναμο.
6: Δυστυχώς θα δινόντουσαν παράνομα από παράνομες θητείες που είχαν γίνει.
5: Πάλι κριτική πρωτοστατούσαν σε αυτό.
6: Μην δημιουργούμε αντιπαλότητες με περιοχή. Ήταν 45 εκατομμύρια σε ένα εξάμηνο μόνο, τα οποία αυτά μπήκαμε σε ελέγχους αυστηρούς, ορακίσαν παράλληλα και το μεταφορικό ισοδύναμο.
5: Πάντως το ευχαριστώ που πήρατε ήταν να σας απομακρύνουν από τη θέση του υφυπουργού.
6: Μην το βλέπουμε έτσι, ακούστε να δείτε.
5: Όχι, οι Ροδίτες και οι Δωδεκανήσοι είναι πληγωμένοι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος τους στην κυβέρνηση.
6: Το γνωρίζω αυτό, το βλέπω, αλλά θέλω να ξέρουν όλοι οι Δωδεκανήσοι ότι σε όποιο μεταρρύζει και να βρίσκει τον Γιάννη Παπά, είμαι στην πρώτη γραμμή μάχης για τα νησιά μας και για τους νησιώτες.
1: Έλα τώρα κάμερα πίσω. Εδώ τώρα τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, Παναγιώτη, ακούω.
4: Ακούω. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, κάνουν τον ανήξερο και τον ανήμπορο.
1: Δηλαδή.
4: Απλώς για να συνεχίζετε αυτό το γαϊτανάκι.
1: Τι εννοείς.
4: Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών. Θα το λέω 1000 χρόνια. Έτσι και μπορούν να σπάσουν το λογαριασμό και την κίνηση των κεφαλαίων, μπορούν να βρουν ποιος κλέβει και ποιος καταθέτει τα υπάρχοντά του και τον ιδρώτα του.
1: Εντάξει.
4: Λοιπόν, τέρμα και τελείωσε. Ναι. Άλλα τα άλλα είναι αφηγήματα, μόνο και μόνο να γίνεται ντόρος. Πηγαίνετε κύριοι και σπάστε το τραπεζικό
1: απόρριτο. Τώρα συγγνώμη, τώρα αυτά που λες είναι μια τοποθέτηση που... Είναι πολιτική.
4: Δεν είναι πολιτική, προσωπική του καφενείου είναι.
1: Ωραία. Εντάξει,
4: αν δεν
1: ωραία.
4: Μπορώ να ελέγξω τον λογαριασμό σου, εντάξει. Θα κλέβεις μια
1: δεν
4: ζωή.
1: Καφέ, ήπιες το πρωί.
4: Θα το πιω τώρα. Θα
1: άμα θες, σου παραγγείλουμε ένα καφεδάκι.
4: Εντάξει. Δηλαδή, λάθος είναι αυτό, ε.
1: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά εγώ διαφορετική προσέγγιση γιατί περίμενα από σένα. Δεν... Γιατί με έχει συνηθίσει,
4: γιατί...
1: με έχει συνηθίσει, ναι, στο Facebook, ναι, να τους αποστομώνεις όλους.
4: Τους αποστομώνω.
1: Τους αποστομώνεις.
4: Αλλά
1: τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί δεν.
4: Δεν θα πάψω να κατηγορώ και την κυβέρνηση ότι.
1: Μα δεν την κατηγορείς την κυβέρνηση.
4: Τι κάνω.
1: Την καλύπτεις την κυβέρνηση.
4: Πώς την καλύπτω, αν δεν μπορεί να σπάσει τους.
1: Μάλλον δεν κατάλαβες.
4: Τι λες.
1: Έχουμε έναν βουλευτή Δωδεκανήσιο,
4: ναι,
1: ο οποίος έρχεται και μπλοκάρει.
4: Ωραία.
1: Μια επερχόμενη απάτη.
4: Ωραία, στα αφημί του.
1: Και στο πρώτο ανασχηματισμό, επειδή αυτή ήταν και κριτική και το μεγαλύτερο πακέτο ήταν στην Κρήτη, στον πρώτο ανασχηματισμό απομακρύνεται.
4: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Όπα,
4: δεν ξέρω γιατί.
1: Εδώ
4: δεν
1: εγώ
4: ξέρω
1: αυτό
4: γιατί
1: ήθελα να εντοπίσεις, αλλά δεν σου διέφυγε αυτό. Απομακρύνεται από τη θέση του.
4: Λάθος με καταλαβαίνεις. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να αφήσει αυτόν τον αχταρμά να κυκλοφορεί.
1: Ωραία.
4: Ένας νόμος συνελήφθησαν όλοι.
1: Ωραία.
4: Τελείως.
1: Ωραία. Θα το ξανασκεφτείς τώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Ναι.
1: Να το επεξεργαστείς καλύτερα. Θα σου παραγγείλουμε και ένα καφεδάκι. Εντάξει, και ένα καφεδάκι. Και θα επιστρέψουμε.
4: Να αφήσουμε
1: αμέσως μετά. Αμέσως μετά, όχι, δεν θα το αφήσουμε εδώ το θέμα. Το σχολιάσουμε κι άλλο. Γιατί εδώ πέρα είναι και θέμα εντοπιότητας και είναι και θέμα σύγκρουσης Δρόδου Κρήτης και είναι και θέμα του ποιοι ελέγχουν και το ποιοι πιέζουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, και είναι και το, πολλά μπορούν να προκύψουν από αυτό το θέμα. Τεράστιο θέμα είναι, που αν το πάρει είδηση το Πανελλήνιο, θα είναι ένα επόμενο σκάνδαλο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το θέμα. Θα μπορούσε. Δηλαδή πολιτικό, όχι οικονομικό, γιατί το οικονομικό τον μπρόκαρε.
3: Ισχύει.
1: Ο κύριος Παπάς.
7: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Φοιτητόσπιτο στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Όμορφα εδώ πέρα. Έτσι. Τι ωραία που περνάμε.
1: Τι ωραία μουσικά. Μουσική.
2: Λοιπόν.
1: Μουσικάρε.
0: Όχι, όχι. Κάτσε να ακούσουμε λίγο και το. Ναι, έλα με.
2: Αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι τραγούδια και όχι κραυγέ.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι τραγούδι.
0: Είναι τη εποχή σα τώρα αυτά. Σα πιάνω, έτσι.
1: Αυτά είναι για κάθε εποχή. Λοιπόν, υπογράφει.
0: Είναι ο Engelbert Happening. Αυτό που τραγουδάει. Το ξέρετε?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τρομερός, τρομερός, τρομερός. Νομίζω ήταν Ιρλανδός, Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Νομίζω.
2: Αλλά φανταστείτε τη μελωδία που βγάζει αυτός ο άνθρωπος και την απαλότητα του τραγουδιού. Και δεν είναι εκείνες οι κραυγές που βγάζουν συνήθως ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Η αντιπολίτευση.
1: Σπάνιξε αυτός. Έχει πει και το τραγούδι το περίφημο. Παναγιώτη, ο ίδιος δεν έχει πει και το περίφημο τραγούδι το Spanish Eyes.
2: Spanish Eyes.
1: Ναι, αυτός.
0: Λοιπόν, πάμε. Μίλτο, στο θέμα μας.
1: Λοιπόν, μπράβο στον Γιάννη τον Παπά, δημόσια, που δημοσιοποίησε, τόλμησε και δημοσιοποίησε αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο, γιατί μιλάμε για σκάνδαλο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Okay. Σίγουρα ο ένας λόγος που απεπέμφθει από την κυβέρνηση από ό,τι διαφαίνεται είναι αυτός. Ξανά μπράβο δημόσιο.
0: Μισό λεπτό, γιατί εννοείς είναι αυτός?
1: Τι άλλο, υπουργός ήταν, προφανώς θα πρέπει να γίνει υπουργός μετά και τώρα είναι βουλευτής.
0: Όχι, όχι, ο λόγος που αποπέμφθηκε δεν κατάλαβα. Δηλαδή κάποιοι από την Κρήτη, πιθανότατα κάποιοι από την Κρήτη, κάποιοι από αυτούς που έχασαν, από αυτούς που ήταν στην κομπίνα,
1: γεγονός,
0: δημιούργησαν πολιτικές συνθήκες απομάκρυνσής του, διαμαρτυρίες.
1: Γεγονός είναι ένα.
0: Υπόγεια.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Τι έγινε?
1: Καταρχήν είναι θέμα αντιπαλότητας κριτικών και ροδίων. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν...
0: Γιατί δεν είναι? Οι κριτικοί θέλουν να βλέπουν ροδίτες να ανεβαίνουν και να διεκδικούν περισσότερα και να παίρνουν για τον τόπο τους περισσότερα.
1: Όχι, θέλω να πω, θα εξηγήσω.
0: Αυτή είναι έξυπνη. Δεν είναι σαν εμάς, χαϊβάνια.
1: Ακριβώς. Αυτό εκεί θα πηγαίνει, αλλά θέλω να πω. Σε πρώτο επίπεδο δεν είναι για μένα τίποτα. Απλώς πολίτη συντρώνουμε τον κριτικό. Αυτό είναι σίγουρο. Ο ένας λαός αγαπά τον άλλο. Αλλά διαχρονικά η δική μας πολιτική ταγή. Διαχρονικά, δεν εννοώ μόνο τώρα που η άλλη μια φορά πρωθυπουργός είναι κριτικός. Διαχρονικά η κριτική είναι πάντα μπροστά και σε απαιτήσεις και σε έργα υποδομής και σε δρόμους και σε αεροδρόμια και σε λιμάνια και τα πάντα. Λοιπόν, τώρα ένας λόγος παραπάνω, μια και ο πρωθυπουργός είναι από την Κρήτη, να υποστηρίζει. Θα πρέπει σύσσωμοι οι βουλευτές, οι δικοί μας, είτε είναι υφυπουργοί, βλέπε κόνσουλας προηγουμένως, ο οποίος είναι υφυπουργός τουρισμού, ο Γιάννης ο Παπάς, να απαιτούν για τη Ρόδο, γιατί η Ρόδος δικαιούται τα περισσότερα ή αν όχι τουλάχιστον όσα με την Κρήτη. Διότι ό,τι δίνει ως εισδροές κεφαλαίων από τον τουρισμό περίπου και περισσότερα δίνει η Ρόδος αναλογικά με τα εκτάρια και το μέγεθός της, το γεωπολιτικό και το τουριστικό, θα πρέπει να έχει απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση. Για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Ξανά μπράβο στον Γιάννη τον Παπά. Ο λόγος που απευθύνθηκε προφανώς κοινή λογική μας εκφράζει όσα την εκπομπή εξάλλου. Ο ένας είναι αυτός. Και ίσως ο άλλος είναι επειδή εμείς δεν μάθαμε τα λόγια μας, η στενή σχέση που έχει αρκετά χρόνια, η πρώτη συνεργασία με τον αγαπητό, γιατί κάποιοι είναι εδώ ακροατές Ολυμπιακοί, με τον κύριο Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω με ποιο αυτό εδώ τώρα, αυτή τη σχέση η αλήθεια δεν έχει ερωτηθεί ποτέ. Θα μπορούσε να ερωτηθεί,
1: όχι,
0: αν είχε,
1: όχι,
0: σχέση.
1: Είχε συνεργαστεί ως πριν γίνει βουλευτής, δεν με έφομαι τίποτα, έτσι, και δεν υπονοώ τίποτα, ήταν στο group, στα παραπολιτικά και τα λοιπά, συνεργάστηκε ο κύριος Παπάς.
0: Τον κύριο Κουρτάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πριν γίνει βουλευτής, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, έλα να σου πω όμως, λες αυτό εδώ η σύγκρουση, δηλαδή Μητσοτάκη με Μαρινάκη, αυτό εδώ ήταν το αφήγημα που πέρασε έξω από αυτή την υπόθεση. Αλλά πρόσεξε. Ναι. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κολλητός με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Αυτά κοίταξε, αυτά ανάλογα
0: γιατί,
1: την εποχή.
0: Γιατί το Μέγκα δόθηκε στο Μαρινάκη και σώθηκε επί Μητσοτάκη. Και γύρισε έτσι τώρα το Μέγκα ανάποδα στο Μητσοτάκη.
1: Κοίταξε, όταν μιλάμε για τέτοια.
0: Εμένα η γνώμη μου. Ναι, γιατί, καταλαβαίνω τι λες. Σεβαστό.
1: Έτσι, όταν μιλάμε για τέτοιο εκτόπισμα.
0: Είναι η μία.
1: Μαρινάκης, έτσι. Μαρινάκης είναι ένας πλουσιότερος ανθρώπους του πλανήτη Γη. Λοιπόν.
0: Πλουσιότερος.
1: Βέβαια. Το Forbes το λέει, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, δεν είναι αυτά το αν είσαι κολλητός ή ξέρω έχεις κρίση, αυτά είναι ανάλογα. Αν είναι φθινόπωρο, αν είναι καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Ξέρεις.
0: Απλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Απλά.
1: Αυτή

0: περίοδο όμως δεν είναι εδώ και καιρό.
1: Αυτή είναι η μία. Είναι ένα σεβαστό το οποίο έχει ακουστεί, ναι, σενάριο. Αλλά αυτό εδώ όμως, το οποίο σήμερα σας παρουσιάζω, δεν είχε ακουστεί ποτέ.
0: Ωραία, συγχαρητήρια που το ανέδειξες και πραγματικά είναι μια τρομερή είδηση.
1: Και πραγματικά αυτό εκθέτει νομίζω και την κυβέρνηση.
0: Κοίταξε, είναι βέβαιο ότι αν το πάνω σκυτάλι, γιατί ανεβάζεις από ό,τι γνωρίζω και ξέρω και στα μίντια και παντού.
1: Εκθέτει, γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να λένε τώρα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπλόκαρε ένα μεγάλο σκάνδαλο καρατομήθηκε από την κυβέρνηση και από υφυπουργός βγήκε εκτός, γιατί έπληξε κάποιους τα περισσότερα αφημί στην Κρήτη που ήθελαν να πάρουν σε ένα εξάμηνο 45 εκατομμύρια ευρώ από το μεταφορικό ισοδύναμο. Μιλάμε για βαρύ για την κυβέρνηση. Βαρύ, γιατί κατηγορείται ότι είναι κυβέρνηση απατεώνων σε εισαγωγικά από την αντιπολίτευση. Εγώ βάζω και τα εισαγωγικά γιατί θέλω να με κατάλαβες. Έτσι τους λένε. Κυβέρνηση απατεώνων, τους λέει η αντιπολίτευση. Με απανωτά σκάνδαλα κτλ. Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να γίνεται και ένας απολογισμός και εμείς εδώ να είμαστε και άγρυπνοι. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται εδώ στα Δωδεκάνησα. Τουλάχιστον. Για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και όλους αυτούς. Γιατί άμα δεν καταλάβεις ότι έχεις εχθρό απέναντί σου, δεν θα ξεκινήσεις ένα πόλεμο προστασίας.
0: Και εχθρό να μην έχεις, απαιτείται και επιβάλλεται ισίσομοι όλοι οι βουλευτές να απαιτούν πράγματα.
1: Τι να κάνω τώρα, βλέπεις εσύ, ισόμοι βουλευτές, βλέπεις ας το πούμε κάτι. Εγώ βλέπω να κινείται μόνο τον παπά. Αυτό βλέπω να παίζει μπάλα. Δηλαδή να κινείται έξω σε επίπεδο πολιτικό στη χώρα. Στο βαθμό, δηλαδή σε ένα μικρό βαθμό, σε ένα ελάχιστο βαθμό. Και με την τελευταία παρέμβαση που είχε κάνει κτλ. Καμία σχέση με βουλευτές άλλων περιοχών, οι δικοί μας βουλευτές. Που είναι μέσα στα πράγματα, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Ισχύει και αυτό, αν το πατήσουμε και διαχρονικά. Εξαιρούντος δηλαδή του Αριστοτέλη Παυλίδη που διατέλεσε ή του Σφυρίου παλαιότερα. Δηλαδή είναι πενιχρά τα αποτελέσματα ή το δεκάνησο δυστυχώς. Άτε και τον Νικητιάδη, τον φίλο μου τον Γιώργο. Λοιπόν, τρεις υπουργοί σε 50 χρόνια μετά την μεταπολίτευση είναι το ελάχιστο. Ενώ πάντα σε κάθε κυβέρνηση η Κρήτη έχει τουλάχιστον 4-5 υπουργούς ή υφυπουργούς. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μιλάμε τώρα, η Κρήτη έχει πρωθυπουργό.
0: Έχουμε θέμα.
1: Έχει νούμερο 2 κυβέρνηση στο Χατζηδάκι. Έτσι. Ο οποίος είναι αντιπρόεδρος. Δηλαδή έχει πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο κυβέρνησης κριτικό.
0: Διαχρονικά το δούμε. Δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή.
1: Και όλη η αξιωματική αντιπολίτευση κριτικός. Ποιος να πιάσεις μέσα στην κυβέρνηση. Μέτρησέ τους όλους εκεί πέρα μέσα. Τα μισά κορυφαία στελέχη της χώρας είναι κριτικοί.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι διαχρονικό, επαναλαμβάνουμε, έτσι. Το είδαμε το αναλύσαμε στο μέγεθος του χρόνου. Μετά τη μεταπολίτευση του 1994 μέχρι σήμερα, ελάχιστοι διατέλεσαν υφυπουργοί από τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή ο Ζήγδης παλαιότερα βέβαια, γιατί πρέπει να τον αναφέρουμε και αυτό, ήταν ελάχιστη. Δηλαδή κάθε δεκαετία ίσως δηλαδή αναλύσεις, 15 ετία έχουμε ένα υφυπουργό ή υπουργό. Mm. Δηλαδή είναι πώς να έχεις λοιπόν αποτελέσματα αν δεν έχεις πίεση ή εξουσία μέσα στο κυβερνητικό σχήμα. Υπάρχει θέμα για τη Ρόδο, υπάρχει θέμα για το Δωδεκάνησα. Πρέπει ο κάθε βουλευτής, σύσσωμος ή συνολικά μαζί, να πιέζουν τουλάχιστον, αφού δεν έχουν το δικαίωμα ή δεν τους δίνεται τη δυνατότητα, να ασκούν υπουργική, αν θέλετε, εξουσία. Άρα και αποφάσεις άμεσες και πιο θετικές βεβαιότητα για τον τόπο. Υπάρχει θέμα.
1: Λοιπόν, τεράστιο θέμα. Και Παναγιώτη, θες να πεις κάτι?
2: Ναι, βέβαια θα πω κι εγώ κάτι, αλλά δεν θέλω να με κόψεις.
1: Όχι, δεν θα σε κόψω.
2: Τώρα που θα
1: Συγγνώμη.
2: Πω κάτι, γιατί ναι, δεν θα ασχοληθώ τώρα με αυτό το ζήτημα. Έτσι.
1: Δηλαδή,
2: σωστό είναι ότι οι κριτικοί κυβερνούν τη χώρα εδώ και δεκαετίες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στο θέμα το δικό μου που προηγουμένως είπες ότι πάω να καλύψω την κυβέρνηση, είχες καταλάβει λάθος. Απλούστατα, επειδή εγώ έχω δύο απόψεις, η λέξη χωριάτης υπάρχει και σε κακό πλευρό, σε μια κακιά έννοια, και χωριάτης που είναι σεβαστός. Εγώ είμαι από τους χωριάτες τους σεβαστούς. Ένα πράγμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη και όλους όσοι είναι υπεύθυνοι. Πώς είναι δυνατόν να μπήκανε τόσα δισεκατομμύρια από την Ευρώπη στην Ελλάδα, να μοιράστηκαν και να μην ξέρουν ποιοι τα πήραν, ποιοι τα δώσανε. Με τι τρόπο μπαίνανε, δηλαδή υπήρχε μια κάσα, υπήρχε ένα ντουλάπι σε ένα γραφείο και έμπαινα εγώ μέσα και έλεγα «Γεια σου κύριε Λοΐζο, κύριε Διευθυντά, σου έφερα ένα χαρτί εδώ, έχω 500 πρόβατα, πόσο θα μου δώσεις?» Έλα, τραβούσε αυτό στο συρτάρι και μου δίνε τα λεφτά στο χέρι και έφευγα. Δηλαδή έτσι έγινε. Δεν έγινε με αιτήσεις που κατατέθησαν στις τράπεζες, στα διευθυντικά γραφεία, στους προϊσταμένους, οι οποίοι υπογράψανε να πάρει την επιδότηση ο Ίξ αγρότης και ο Μη αγρότης ακόμα. Δεν ήξερανε. Τι κάνανε? Δεν πήγαν τα λεφτά μέσω τραπέζης, τα πήρανε χέρι με χέρι? Δηλαδή αυτό το πράγμα που μπορεί αύριο το πρωί να τους πιάσουνε, δεν θέλουν να τους πιάσουνε. Γιατί μπορεί να πιάσουνε και δικούς τους ανθρώπους του Πρωθυπουργού.
1: Δεν ισχύει αυτό.
2: Άμα δεν ισχύει, τότε κάνω λάθος.
1: Δεν ισχύει. Είμαι πράγματι χωριάτης. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Όταν έρχεται και σε πληρώνει ο ΠΚΠ,
2: ναι,
1: σε πληρώνει για μία αίτηση που έχεις κάνει.
2: Τι είναι ο ΠΚΠ?
1: Υπάρχει μία διαδικασία.
2: Ένα λεπτό. Γιατί μου είπες ο ΠΚΠ και νομίζω είναι πρόσωπο. Είναι κανένα πρόσωπο ο ΠΚΠ? Είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος, ένας γιγαντάς? Τι είναι ο ΠΚΠ, τι είναι? Είναι μία επιτροπή η οποία μοιράζει τα λεφτά τα ευρωπαϊκά στους δεινοπαθούντες γεωργούς. Και τελικά οι δεινοπαθούντες γεωργοί δεν πήραν τα λεφτά και τα πήραν τα λαμόγια.
1: Μα δεν ισχύει αυτό, είναι ψέμα αυτό.
2: Και αυτό δεν ισχύει.
1: Ω, βέβαια, δεν ισχύει.
2: Τότε γιατί κατηγορείται λοιπόν όλο τον κόσμο ότι είναι κλέφτες, ότι είναι εκείνο ή είναι εκείνο? Πού πήγαν
1: τα δισεκατομμύρια? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ενίσχυση της μορφής λαϊκισμού.
2: Πού πήγαν τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια?
1: Ένα λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι καμιά φορά πρέπει να βάλουμε κάποιες σωστές βάσεις για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, γιατί μιλάμε δημοσίως.
2: Δημόσια.
1: Ωραία, άκου λοιπόν. Το σκάνδαλο το οποίο μιλάει τώρα η Κοβέση και έστειλε τις 13 δικογραφίες των βουλευτών για πλημελήματα στη Βουλή. Εάν αποκαλυφθεί ότι όλοι οι βουλευτές τη χρήση εκείνη της περίοδου 21-22, ποια είναι, δεν θυμάμαι, 23, αδίκως επενέβησαν και αδικήθηκε ο οργανισμός ο ΠΚΠ και έδωσε χρήματα κακώς, αυτά εδώ τα χρήματα και των 13 υποθέσεων στο σύνολό τους είναι 1.800.000 ευρώ. Το ποσό που έδωσε ο ΠΚΠ τον ίδιο χρόνο στους Έλληνες αγρότες είναι 2,5-3 δις. Άρα μιλάμε τώρα για ένα ψίχουλο. Δηλαδή για ένα ψίχουλο δημιουργήθηκε όλη αυτή εδώ η ιστορία. Τα υπόλοιπα 2,5-3 δις που έχουν δοθεί, έχουν δοθεί με αιτήσεις, με ελέγχους, με χάρτες. Δηλαδή εγώ για να πάρω μια επιδότηση για 50 ελιές που έχω στον Άγιο Ισίδωρο, κατέβασα σε χάρτες, σημάδεψα τα χωράφια μου, έκανα στη Ένωση Συνεταιρισμού αίτηση, έφτιαξα συμβόλαιο για να μπορώ να τα έχω πάνω μου, έπρεπε να έχω αγροτικό αυτό. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι της πλάκας.
2: Ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι της πλάκας.
2: Τι και,
1: και οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι αγρότες, δεν είναι απατεώνες.
2: Ποιος σου είπε ότι...
1: Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, πατεώνες, για να ρίξουν το Μητσοτάκι, για να κάνουν, να πούμε, σκανδαλολογία και για να γίνει ό,τι είναι να γίνει, για να κερδίσουν, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος ψήφους, έχουν βγάλει όλους τους αγρότες απατεώνες. Και απορώ πώς οι αγρότες το δέχονται αυτό το πράγμα.
2: Έλατε, αυτά που λέω εγώ είναι...
1: Γιατί αυτό θα πούμε στο τέλος, ότι όλοι οι αγρότες είσαστε... Αυτό λένε.
2: Έρχεσαι μαζί μου λοιπόν.
1: Όταν έρχομαι μαζί σου, είμαι απέναντί σου. Γιατί εσύ είπες, γιατί τα τρώνε τα λεφτά. Μα δεν είναι απατεώνες και τρώνε τα λεφτά οι άνθρωποι.
2: Άκουσε,
1: δικαιούνται να πάρουν λεφτά και τα παίρνουν. Αν τώρα δίδονται κάποια χρήματα που είναι λάθος και δεν έπρεπε να δοθούν, ωραία, πάει η Κοβέση να κάνει τη δουλειά της και να πάρει πίσω. Αν όμως υπάρχουν και κριτικοί, πολύ κριτικοί, γιατί η κριτική εκεί πέρα κάτω, δεν τα έχω με τους κριτικούς, αλλά όλα τα σκάνδαλα από εκεί προέρχονται στις περιπτώσεις αυτές και του ΟΠΚΕΠΕ και του μεταφορικού ισοδυνάμου.
2: Και δεν μπορούν να τους βρουν, αυτό θέλω να πω, εκεί.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Δεν μπορούν να τους βρουν. Εσύ, όπως είπες προηγουμένως, σημάδεψες τα. Και εγώ πήγα στην Γεωργική Ένωση.
1: Θα τους βρουν, τους βρήκαν ήδη. Πάνω από 150 άτομα είναι η δικογραφία. Δεν είναι ένα και δύο, χαμός γίνεται.
2: 150 μπορεί να είναι και περισσότεροι. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι δεν χρησιμοποιούν την απλή μέθοδο.
1: Μην χάσουμε την ώρα μας τώρα με τον Οδοκέπε. Εντάξει, τέλειος τώρα.
2: Αλλά όπως είπες, οι τύποι οι άνθρωποι δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Πήραν τα λεφτά με την αίτησή τους, διότι υπήρχαν τα αντικείμενα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πρόβατα, δεν είχαν βοσκοτόπια, δεν είχαν όλα αυτά που δηλώνανε, πήραν χρήματα. Μπορούν να τις βρούνε.
1: Εντάξει, λοιπόν, αρκετά αφιερώσαμε χρόνο όμως σε αυτό το θέμα.
2: Σταματώ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ βαρέθηκα. Βαρέθηκε ο κόσμος, δεν μας βλέπει άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Ούτε μας ακούει.
2: Καλά κάνουν, τι να κάνουν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όμως ρίχνει μια κυβέρνηση και θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να δούμε.
1: Πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Πάμε στα τοπικά μας τα θέματα. Να δούμε λίγο το ζήτημα των παραλίων. Διότι χθες καταγράφησαν εικόνες απείρου κάλους στις παραλίες μας. Λοιπόν, τσιγκάνοι έρχονται στις παραλίες, παίρνουν το νερό της ΔΕΙΑΡ που έχουν εκεί από τις ομπρέλες και τα λοιπά και αρχίζουν και κάνουν μπουγάδες και τις απλώνουν απάνω στις ομπρέλες. Αυτή εδώ η φωτογραφία είναι κάτω από το Μίτσις, ακτή Μιαούλη. Βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Απλώσανε την μπουγάδα τους απάνω στα συντρίμια, οι σοπρέλες. Τι έχει γίνει εδώ πέρα στη Ρόδο τώρα? Τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή? Έχουν βρει το κενό ότι οι παραλίες πια είναι χωρίς επόπτη, χωρίς έλεγχο, χωρίς έναν άνθρωπο να τις προσέχει. Μπάχαλο έρμεο. Και πήγανε πια και πήρανε νερό, κάνουν τις μπουγάδες τους, δεν ξέρω και εγώ τι, επλύνονται και απλώνουν την πραμάτια τους. Οι τουρίστες πάνε στις παραλίες να κάνουν ένα μπάνιο, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία. Και ποιοι, και τι βλέπουνε? Αυτά τα έσχη. Έλα Παναγιώτη, πάρ' το λόγο τώρα και εξήγησέ μας τα τώρα, που τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα.
2: Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Όταν δεν βγει νομοθεσία, ο αστυνομικός, ο υπεύθυνος που κάνει βάρδιες, οι ζητάδες που κυκλοφορούν.
1: Γιατί απαγορεύεται αυτό το πράγμα από τον νόμο?
2: Αν δεν ψηφιστεί νόμος να απαγορεύεται, δεν μπορεί να επαρεμβεί.
1: Ορίστε, να, ένα σόβρακο εδώ πέρα βλέπουμε.
2: Δεν μπορεί.
1: Μπλουζίτσες,
2: να το πήραν, το
1: βάλανε. Γυναικεία, ξέρω εγώ εδώ πέρα. Στιθοκορσέδες, πώς λέγονται αυτά εδώ. Σουτιέν, βρακιά.
2: Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βρακιά και δεν σόβρακα.
2: Δεν έχουν σπίτι.
1: Και φανέλες.
2: Να έχουν βρει να πληθούν. Όλοι πάνε στη Λαϊκή, εκεί να δει το νερό που καταναλώνεται, εκεί να δει τι γίνεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν η αστυνομία και η υπεύθυνη, δεν υπάρχει νόμος να τους καλύπτει την ώρα που θα πάνε να, ή να συλλάβουν ή να διώξουν. Δεν υπάρχει νόμος ότι μπορεί η αστυνομία να τον διώξει από εκεί. Θα του βγει ο τσιγκάνος και θα πλακωθεί με τον χωροφύλακα, διότι παρεμβαίνει ο χωροφύλακας χωρίς να υπάρχει νόμος. Ή να μας φέρουν τον νόμο και να δώσουν το δικαίωμα στις αρχές να μην επιτρέπουν αυτά τα πράγματα, διότι ο καθένας δεν θέλει να βρει τον πελάτη.
1: Άρα πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος ότι απαγορεύεται να απλώνουν τα σόβρακά τους οι τσιγκάνοι στις παραλίες της Ρόδου. Έτσι. Πρέπει να νομοθετήσουμε. Να πάμε στη Βουλή δηλαδή για το λύσουμε.
2: Ένα και μοναδικό που το λες. Πρέπει να ψηφιστεί.
1: Λοιπόν, δες εδώ μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ξεκινάμε από το. Άντε, το πεζοδρόμιο, άστο το πλακάκι. Εντάξει, που είναι σπασμένο, δείξτε το full screen. Τα κολονάκια άβαφτα. Δείξε την πλήρη εικόνα τώρα, να βλέπει ο κόσμος την εικόνα. Εμάς μας έχει βαρεθεί. Τα κολονάκια άβαφτα. Ξύλα από κάτω, παλέτες πεταμένες στην παραλία. Ομπρέλες πεταμένες. Μία περίεργη ομπρέλα εδώ πέρα, δεν ξέρω και εγώ τι κατασκευή είναι αυτή η μόνιμη. Προφανώς ήταν κάποιου παλιού ομπρελά, η οποία την πήρε και τη σήκωσε ο αέρας και την άφησε ένα ρημαδιό, η οποία τελικά μετατράπηκε σε απλόστρα των τσιγκάνων Ρωμά, οι οποίοι πήγανε να κάνουν το μπάνιο τους εκεί. Και το μόνο καλό που βλέπω εδώ είναι ότι τουλάχιστον η αλμύρα από δίπλα, και δεν ξέρω και αν είναι καλό αυτό, δεν ξέρω, για μένα δεν είναι καλό, είναι κλαδεμένη χάλια επίσης. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις την αλμύρα στην παραλία και να την έχεις κλαδέψει με αυτόν τον τρόπο, να μην κάνει καθόλου σκιά, να μην μπορεί να κάτσει κανένας από κάτω? Τι σοϊκλάδεμα είναι αυτό?
2: Πού το πας τώρα, Λοΐζο?
1: Εγώ σου λέω, από μία εικόνα λένε ότι βγαίνουν χίλιες λέξεις. Πόσα θέματα μπορείς να βρεις και να πεις και να βγάλεις από εδώ? Τώρα την παραλία κάτω θα σου δείξω και άλλη μία εικόνα, γιατί φαίνεται καθαρή η παραλία, αλλά δεν είναι και τόσο καθαρή, γιατί αυτή είναι η κατάσταση της παραλίας κάτω από την παραλία. Δείξτε την εικόνα της παραλίας. Αυτή είναι η εικόνα της παραλίας.
2: Αυτά βλέπουν οι γύφτοι, βλέπουν τη γυφτιά και πάνε και κάθονται μέσα.
1: Και από πίσω, το...
2: το τσαντήρι.
1: Το τσαντήρι, τσαντήρι. Εδώ πέρα τώρα είναι ομπρελάδικο τσαντήρι. Κάποιος άφησε εκεί πέρα τα αυτά του, ενώ απαγορεύεται, τα πλάκωσε με τα νάιλά του. Από δίπλα τα κλαδιά που έχουν κλαδέψει από τις, αλμύρες και άλλες κουτσουρεμένες, άλλες ακλάδες παρατημένα εκεί. Κατασκευές, δεν ξέρω κι εγώ αυτά τα ξύλα από πού είναι, αν είναι από κάποια επιχείρηση από πάνω που τις επέβαλαν να ξυλώσει, ξέρω εγώ, κάποια εκεί πέρα αυτή που έκανε, κάποια κατασκευή που έκανε. Τι ρημάδιο. Σωλήνες εδώ πέρα. Το κοσκίνισμα της άμμου σε κακά χάλια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ένα μαύρο χάλι τελείως. Πιο μαύρο δεν γίνεται. Μίλτο,
0: λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Επειδή παρακολουθώ τα θέματα λόγω και της εργασίας μου στην καρδιά του τουρισμού καθημερινά και ακούω και αφουγκράζουμε τους ίδιους τουρίστες, και επειδή πάνω απ' όλα ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή κάνοντας κριτική και προτάσεις, καταρχήν θα πρέπει να ευκρινίσω ότι αυτό το οποίο, το χάλι το οποίο βλέπουμε, υπάρχει, έχει φροντίσει ο νομοθέτης και υπάρχει νόμος. Είναι πολύ εύκολο, αν υπάρχει κράτος, να δει ποιος είναι ο συγκεκριμένος που έχει το τσαντήρι ή οι άλλοι που ρυπαίνουν τον ευρύτερο χώρο εκεί. Αν καταλαβαίνω, λες ότι είναι στο Grand Hotel.
1: Βέβαια. Από κάτω. Εκεί στη γωνία κάτω. Τι μια ούλη είναι,
0: φαίνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο κεντρικό μέρος για να δυσφημίζεται η Ρόδος. Αυτά, όπως γνωρίζετε, όλα κάνουν το γύρο του κόσμου. Αυτά παίρνουν φιλμάκια οι τουρίστες και έχουν παίξει ήδη στην Σκανδιναβία. Υπάρχει τεράστια δυσφήμιση. Εγώ μίλησα χθες με μισή ώρα με επιχειρηματία που ο γιος του έχει 2-3 εστιατόρια στο Μάλμε και στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, μιλούσα, Ροδίτης είναι ο άνθρωπος και μάλιστα ήθελα να βγει και στο κανάλι. Και αν έχεις χρόνο κάποια στιγμή να τον βγάλεις, έχει γίνει τεράστια δυσφήμιση του νησιού. Τεράστια. Δεν φαντάζεται πόσο. Υπάρχει και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, αυτό του έσχους που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι δηλαδή, είναι, ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι. Αυτά που θα ανακρίσει σήμερα, καταρχήν συγχαρητήρια, εάν παίξουν σε όλα τα κανάλια στην Ελλάδα, δυσφημείται καταρχήν βέβαια απόλυτα η Ρόδος, δεν το συζητάμε, αλλά αφετέρου πρόταση τώρα, χθες, εάν υπάρχουν βουλευτές εδώ, εάν υπάρχουν δημάρχοι, οποιοδήποτε εξουσία, ας συνοηθούμε ένα τηλέφωνο ενός λεπτού να πάνε χθες στον Υπουργό και να απαιτήσουν να κάτσει κάτω στα τέσσερα ο ΠΚΠ. Συγγνώμη, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν φωνάζω, το ξέρετε. Είναι ντροπή για τη Ρόδο. Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα του χρόνου. Θα έχουμε τεράστιες ακυρώσεις. Είναι ξεφτύλα της ξεφτύλας. Και αυτά όλα τη στιγμή που ανταγωνιστές, δεν θα πω για το Σεντροπέ ή το Μοντε Κάρλο, θα πω για ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως είναι τα Γκραν Κανάριας και τα λοιπά. Λοιπόν, η ξαπλώστρα εκεί, αγαπητοί μου κύριε, δεν το ξέρετε, κάνει 4 ευρώ. Δεν μπορεί η Ρόδος να πουλάει, είτε έχει νταβατζή, είτε δεν έχει οπωσδήποτε, είναι μεσοάμεσο επαγγελματίας, 30 και 40. Λοιπόν, θα πρέπει χθες να πετύσουν όλοι οι πολιτικοί ταγοί να πάνε, δηλαδή πρέπει
1: που
0: να
1: είναι
0: πάνε.
1: Είναι 4 ευρώ η απλώστρα.
0: Μαγιόρκα, Γκραν Κανάριας, maximum 8-10 είναι. Ψάξω τώρα
1: στο εγώ που πήγα στην Καραϊβική.
0: Λαζαρότε.
1: Στην Καραϊβική.
0: Σου λέω συγκεκριμένα νησιά.
1: Ωραία, εγώ στην Καραϊβική.
0: Γι' αυτό η Ισπανία θα περάσει φέτος τα 100 εκατομμύρια τουρίστες και εμείς θα κλείσουμε, να το θυμάστε, με μείωση των τουριστικών εσόδων. Σας το λέω και το υπογράφω. Αν κάνω λάθος, θα ασκήσω και τα διπλώματα.
1: Στην Καραϊβική που ήμουν. Δεν είχες, αν δεν είχες εκεί πέρα 100 ευρώ να δώσεις, 150 ευρώ να δώσεις, ούτε καθόσουν να σε ξαπλώστρες, ούτε και έπινες και αναψυκτικό. Όταν πήγαινες δηλαδή στο beach bar με τις ξαπλώστρες, για να καθίσεις, σε ρωτούσε τον καρσόν και σου έλεγε, κύριε, επιτρέπετε να καθίσεις μόνο με 160 δολάρια και άνω λογαριασμό. Αν είναι από τα 160 δολάρια και κάτω, παρακαλώ, φύγετε από το χώρο.
0: Περιβάλλον.
1: Και πρόσκεισε, και σε μια τεράστια παραλία είχε ένα μόνο μαγαζί.
0: Λοΐσο μου, εμείς έχουμε περιβάλλοντα χώρο και ανταγωνιστές.
1: Η Ισπανία, που λες, είναι Ισπανία, μια χανή χώρα τώρα. Δεν έχουμε, είναι διαφορετική κατάσταση.
0: Εμείς έχουμε Ισπανία, Τουρκία, Πορτογαλία, Ιταλία. Αυτοί είναι δίπλα μας ανταγωνιστές. Λοιπόν, μέσος όρος ξαπρόσταση, ψάξεις το AI τώρα, είναι για δύο άτομα, εγώ ξέρω εγώ, εσύ με τη γυναίκα σου, είναι maximum 10 ευρώ, 8 με 10 ευρώ.
1: Εδώ όμως τι έγινε.
0: Μιλάω για
1: εδώ ήρθε Μαγιόρκα, το υπερταμείο με Πιτσίπρα, ναι, και έφτιαξε ένα νόμο που δίνει τις παραλίες στο υπερταμείο και το υπερταμείο στην ΕΤΑΔ.
0: Ωραία.
1: Και πρέπει αυτά εδώ τα χρήματα,
0: ωραία,
1: να πάνε στους δανειστές.
0: Ωραία.
1: Και σου λένε τι, κύριοι, οι παραλίες θα γίνουν προεκτάσεις των μαγαζιών. Διότι με τις τιμές αυτές που θέλουμε, δηλαδή με αυτές που λες εσύ, με τα 5 και με τα 10 και με τα 20 ευρώ, να πηγαίνει ο τουρίστας να κάθεται και να τη βγάζει όλη μέρα και να δίνει 10 ευρώ στην παραλία κάτω και να πιάνει πρώτο τραπέζι πίστα στη θάλασσα, δεν βγαίνει. Πρέπει λοιπόν η ομπρέλα να πάει σε μια τιμή ψηλή, αντί να βγάζει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ την ημέρα, να βγάζει την ημέρα 100 ευρώ. Πρέπει να τη δώσουμε 40, πρέπει να τη δώσουμε 50, αυτό είναι. Ποιος μπορεί να κάνει απόσβεση για αυτά τα χρήματα? Η επιχείρηση που στην ομπρέλα κάτω θα δώσει κοκτέιλ, μπύρα, αναψυκτικό, φαγητό, θα παρέχει μουσική και θα γίνει λοιπόν οργανωμένο το σκηνικό. Αυτή ποια είναι η φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί η Ρόδος. Δεν είναι κακή, αρκεί να αφήνουν και για σένα και για τον τουρίστα που δεν θέλει να πληρώσει 30 και 40 ευρώ και 50 ευρώ για να αράξει όλη μέρα να κάνει τον μπάνιο του στην παραλία του Έλλη. Έτσι, το δικαίωμα να καθίσει και με μια πετσετούλα δίπλα. Δηλαδή όλοι μπορούν να βολευτούν και να χωρέσουν.
0: Νομίζω αυτό που λες είναι το ένα. Δεν μπορεί εμένα ένας φίλος μου άλλος θα έρθει για 30 μέρες, Έλληνας, Ροδίτης στο εξωτερικό.
1: Μπράβο.
0: Και θα μείνει στο ξενοδοχείο Ελένα.
1: Θα του δώσεις το ότι...
0: Πρόσεξε, θα μείνει στο ξενοδοχείο Ελένα. Το μεσοσταθμικό με πρωινό τη μέρα, πόσο είναι, να κοιμηθεί ο άνθρωπος, να κάνει ντους και τα λοιπά. 30 ευρώ, τα οποία τα ανέλησα χθες, γιατί μιλούσα μία ώρα. 30 ευρώ. Και δεν μπορεί λοιπόν
1: συγγνώμη,
0: να θέλει.
1: Με 30 ευρώ θα έρθει και θα μείνει στη Ρόδο, στο Ελένα,
0: με το Βιγκρέσο,
1: ή στο οποιοδήποτε.
0: Με τα ξενοδοχεία, αυτός είναι ο τουρισμός μας, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.
1: 30 ευρώ τη μέρα.
0: Σε αυτό επένδυσαν στρατηγικά, σε αυτή τη χάια ποιότητα οι ταγοί, αυτοί που σχεδίασαν τον τουρισμό. Και τι να κάνουμε, αυτό είναι το πρόβλημα του.
1: Συγγνώμη, αλλά με 30 ευρώ στη Ρόδο, από ό,τι ξέρω εγώ, δεν βρίσκει ούτε στην Κάμηρο.
0: Ωραία, 35 ευρώ λοιπόν είναι τα πακέτα.
1: Ούτε στην Κάμηρο σκάλα δεν έχει 30
0: ωραία,
1: ευρώ.
0: Θα στο βγάλω. Θες να το βγάλω τώρα, στο διάλειμμα,
1: ναι,
0: να στο πει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να στο βγάλω, αν
1: όχι, όχι να μου το βγάλει στα λόγια. Θέλω να το δω, να δω ότι έκλεισε
0: στο
1: 30 ευρώ μέσα στον Ιούλιο, τον Αύγουστο στη Ρόδο.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: Που πληρώνουν 200, εγώ ξέρω, στα λοιπόν, ξενοδοχεία.
0: Δεν κατάλαβες καλά. Είναι 30 ευρώ, 33,5 για την ακρίβεια, μαζί, μισό να ολοκληρώσω, είναι μαζί με το πακέτο. Το πακέτο τη TUI ή του κάθε Vigressor μαζί με τα αεροπορικά εισιτήρια. Άλλοι λοιπόν δεν μπορεί να μου λέει ούτε
1: μήνα, μήνα.
0: Τον Ιούλιο, τώρα σε ένα μήνα, τον Ιούνιο. Σε ένα μήνα, high season. Το βγάζουμε, αν
1: θα βγάλω και ένα, θα βγάλουμε ένα πράκτορα αυτό να μας πει αν ισχύει.
0: Στο λέω, θα βγάλουμε τον ίδιο τον άνθρωπο που το έχει κλείσει. Και θα σου πει, και
1: Σουηδία, Σουηδός.
0: Ναι, ναι, ναι. Ροδίτη σε παραλαμβάνω.
1: Ναι, από Σουηδία θα έρθει.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως,
1: στη Σουηδία δηλαδή πουλάνε 30 ευρώ τη μέρα τη Ρόδο.
0: Ναι, δεν κατάλαβες. Μαζί με το πακέτο, λέω, επαναλαμβάνω, ή τη TUI ή του Vigressor. Εμπεριέχει μέσα αεροπορικά εισιτήρια, πρωινό και κρεβάτι, ξενοδοχείο.
1: Πόσες μέρες?
0: Ένα μήνα θα μείνει ο άνθρωπος, ένα μήνα.
1: Μήπως είναι επειδή είναι ένας μήνας?
0: Κοίταξε, είναι γνωστό της πάσης ότι τα κρεβάτια της Ρόδου πολλούνται από 10 ευρώ 15, άντε μάξιμου βαριά 40-50. Εντάξει, τώρα τα πεντάστα δεν τα γνωρίζω, δεν παρακολουθώ, αλλά λέω για τα ξενοδοχεία της πόλης, είμαι σαφής, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ανέφερα και συγκεκριμένο ξενοδοχείο, που βέβαια δεν ξέρω αν έκανα καλό ή κακό, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα του κάθε ανθρώπου. Αλλά επειδή εδώ δίνουμε ειδήσει και δεν είμαι σαν χλαμάρες, άρα λοιπόν το διατάφτα είναι ότι δεν μπορεί στη Ρόδο, η οποία δημιούργησε ένα τουρισμό, όχι σαν κηδείο ακριβώς, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται, είναι του μόχθου. Είναι ο μέσος, ξέρω, ο άνθρωπος ο οποίος θα δουλέψει σε ένα νοσοκομείο, είναι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα δουλέψει σε ένα γραφείο. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου πουλάει εμένα την ομπρέλα για δύο άτομα, λοιπόν, τα διπλά λεφτά και τα τριπλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πουθενά. Τώρα πουθενά, ούτε στην
1: συγγνώμη, σημανία. Αλλά αυτόν τον τουρίστα δεν το θέλουμε.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτό τον τουρίστα που έρχεται στη Ρόδο με 30 ευρώ.
0: Ωραία, ναι, μα αυτή είναι
1: μισόλτο, μισόλτο. Αυτό τον τουρίστα
0: υποδομή,
1: που έρχεται στη Ρόδο να μείνει.
0: Αυτή είναι υποδομή του.
1: Να ζήσει για 30 ευρώ,
0: ναι,
1: εδώ πέρα,
0: ναι,
1: ένα μήνα,
0: ναι, ναι,
1: και είναι τουρίστα, ή τρεις μέρες έστω,
0: ναι,
1: με 30 ευρώ και να έχει μέσα τα αεροπορικά, η διαμονή, το πρωινό και το μπάνιο του και η κυκλοφορία που θα κυκλοφορήσει έξω, αυτός περισσότερη ζημιά έκανε. Δηλαδή, ναι, μπήκαμε μέσα με αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό το τουρίστα με τα 30 ευρώ.
0: 30 έως 60 ευρώ αυτό μέσα η πόλη στα περισσότερα ξενοδοχεία.
1: Δεν το θέλουμε. Και αυτό εδώ δηλαδή θα έρθει στη Ρόδο, θα μείνει, θα αράξει, θα πάει, θα κάνει και θα του έχουμε και τζάπα την ομπρέλα. Μήπως να του δώσουμε και καμιά, ξέρω εγώ.
0: Δεν είπα εγώ τζάπα την ομπρέλα. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί η κάθε εταιρεία αυτή.
1: Και πώς θα ζήσουμε εμείς δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να πουλάει την ομπρέλα με 50 και 60 ευρώ. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, είπα, ούτε στην Ισπανία που θα κάνει αυτό. Θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ.
1: Επειδή είσαι άνθρωπο του εμπορίου.
0: Ναι, ακριβώ. Και τα ξέρω ότι θα παρακολουθώ κάθε μέρα.
1: Ξέρει ότι υπάρχει και ο νόμο τη αγορά και τη ζήτηση.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Μα, αν κρίνω εγώ ότι η ομπρέλα έχεις, 60 ευρώ είναι ασύμφορη.
0: Για να έχει ζήτηση ποιοτικού
1: δεν
0: τουρισμού.
1: Δεν θα κάτσω.
0: Για να έχει ζήτηση ποιοτικού τουρισμού, αγαπητέ μου, Λοίζο, πρέπει να έχει υποδομέ. Πρέπει να είσαι σοβαρό εδώ.
1: Περίμενε ένα λεπτάκι. Εγώ λοιπόν έχω ένα. Τι σημαίνει ότι επειδή εσύ έχει ένα μαγαζί, πουλά το, πουλάς το προϊόν. Ένα λεπτό, έχει ένα μαγαζί. Περίμενε, σε παρακαλώ. Άκουσε. Έχει ένα μαγαζί. Και πρέπει να κοστολογήσεις το προϊόν σου.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία, θα το κοστολογήσεις εσύ με βάση τη λακκούβα στη Ρόδου Λίνδου ή με το κυκλοφοριακό ή με
0: αυτό,
1: το οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα
0: το
1: έχει το νησί από την υπερφόρτωση που έχει.
0: Κοίταξε να
1: σκέφτε. Είναι λάθος νομίζω αυτό που λες. Αλλά περίμενε. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γιατί έχουμε περάσει λίγο το χρόνο.
0: Η στάθμη των επισκεπτών έχει να κάνει με το τι προσφέρεις. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Με το τι προσφέρεις. Όταν λοιπόν αυτό σχεδίασαν.
1: Βάλε μια ανωτελεία.
0: Σχεδίασαν το να έχουμε τα σκουπίδια
1: προσφέρει
0: της Ευρώπης ως τουρίστες. Άρα χρειαζόμαστε
1: δεν
0: και τα σκουπίδια. Όχι, εντάξει.
1: Διαφωνώ.
0: Εντάξει, διαφωνώ.
1: Διαφωνώ.
0: Okay, διαφωνούμε.
1: Διαφημίσεις, απάντησα διαφημίσεις.
0: Νότια Ρόδο, δηλαδή, η πόλη έχει υποδομές. Οκ, okay, εντάξει. Okay.
1: Η Ρόδος είναι πολύ μπροστά σε σχέση με άλλους προορισμούς. Yeah. Πας σε άλλους προορισμούς και έχουν ένα δρόμο. Και πίσω από το δρόμο είναι το χάος. Είναι ζούγκλες, είναι παράγκες, είναι ελεϊνά πράγματα.
0: Δεν μιλάω εγώ μόνο για τους δρόμους.
1: Είναι το χάλι το μαύρο.
0: Μιλάω,
1: η Ρόδος είναι ένα μέρος πολιτισμένο και με σοβαρές υποδομές.
0: Εγώ μιλάω ότι εδώ έχει σχεδιάσει ένα τουριστικό προϊόν το οποίο.
1: Με πολύ καλές υποδομές σε σχέση με άλλα μέρη.
0: Το οποίο έχει μόνο all inclusive. Αυτοί οι άνθρωποι
1: μην το λες,
0: είναι φτωχοί.
1: Μην το λες, γιατί αν δεις τα σούπερ μάρκετ με το, και το τι γίνεται έξω με το Airbnb και με τα ξενοδοχεία τα οποία. Δηλαδή δεν είναι. Διαφωνώ με αυτή την εικόνα, αλλά οκ, δεν θέλω να επιμείνω 100%.
0: Εγώ στην πόλη Ρόδου.
1: Έχεις ένα μέρος του δίκαιου. Έχεις ένα ποσοστό δίκαιο. Αλλά όχι απόλυτα. Διαφωνώ δηλαδή στο απόλυτο.
0: Εγώ το βλέπω live το έργο.
1: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, εντάξει. Όλοι το βλέπουμε live.
0: Εντάξει.
3: Κόσμος 938.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
11: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
10: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
11: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
10: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
11: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
10: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
13: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
12: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο τώρα την συζήτηση επί των παραλιών της Ρόδου και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το συνεχίζω γιατί ένας ακροατής μου έστειλε ένα βίντεο, όχι όμως από το κέντρο της πόλης αυτή τη φορά, από ένα άλλο σημείο της Ρόδου, το οποίο είναι εδώ, σε αυτό το μέρος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε. Εδώ, σε αυτό το σημείο λοιπόν, σε αυτήν εδώ την παραλία, μου έστειλε και στίγμα. Πού βρισκόμαστε εδώ πέρα, ρε παιδιά? Εδώ είναι το αεροδρόμιο. Άντε, περνάμε λίγο το παραδείσι πριν το Θεολόγο, στο πούμε, εντάξει. Σε αυτό το σημείο. Παρατηρείτε και εκεί να γίνεται χρήση του νερού με καλώδιο που έχουν βάλει εκεί πέρα με λάστιχο Ρωμά, τσιγκάνι. Έχουν πάρει νερό από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Τρέχει κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς να κλείνει. Προφανώς είναι κλεψιμέικη η ιστορία τώρα αυτή, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και πηγαίνουν εκεί να κάνουν καθημερινά το μπανάκι τους. Κάθε μέρα το νερό τρέχει, όλη μέρα. Για να πηγαίνουν μία φορά την ημέρα, δύο φορές την ημέρα, να κάνουν τα μπάνια τους, τα γλυκά, γιατί δεν έχουν που να πληθούν, να πλύνουν τις πραμάτιες τους, αυτές που κουβαλάνε, τα ρούχα τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ τώρα είναι ένα άλλο το ίδιο πρόβλημα με άλλα λόγια. Το ίδιο πρόβλημα με άλλα λόγια.
1: Και πού καταλήγουμε, Λοΐζο?
0: Δεν ξέρω πού καταλήγουμε.
1: Ότι δεν υπάρχει νομοθεσία. Δεν υπάρχει νομοθεσία.
0: Εδώ καταλήγουμε ότι η ΔΕΙΑΡ πρέπει να πάει να βάλει.
1: Η ΔΕΙΑΡ θα πάει να το κλείσει. Αλλά αυτοί θα πάνε να βρουν κάτι άλλο. Ή θα σπάσουν ένα σωλήνα. Από την ώρα που δεν μπορείς εσύ να τον συλλάβεις, σαν αρχή, σαν αστυνομία, και θα βρεις τον πελά σου, μπορεί να σε χτυπήσουν κιόλας.
0: Υδροκλοπή δεν είναι αυτό πρώτο?
1: Υδροκλοπή είναι βεβαίως. Αλλά από την ώρα που βλέπεις ότι είμαστε από το ενιδρίο μέχρι την Κάμηρο σκάλα, δεν πρέπει να υπάρχει ένας θαλασσοφύλακας που λέγεται, παραλιοφύλακας, με ένα σκάφος να κάνει αυτή την περιοδία μία φορά την ημέρα πάνω κάτω και να ελέγχει τις παραλίες, ποιοι παρανομούν, ποιοι κλέβουν άμμο, ποιοι χτίζουν παράνομα μπαράγκες, ποιοι καταχρούνται όλο το τοπίο, πάνε και κρύβονται πίσω από δέντρα και κάνουν εκεί πέρα, περνάνε το καλοκαίρι τους. Αυτά δεν τα, οι τουρίστες είναι περίεργοι άνθρωποι, μπαίνουν σε κάτι χωματόδρομους και όταν τα βλέπουν αυτά γελάνε. Ότι εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αν ο νόμος δεν εφαρμοστεί, ότι δεν μπορείς να παρανομείς, θα συλληφθείς. Από εκεί και πέρα δεν έχει κανένας τον φόβο.
0: Λοιπόν, σωστό αυτό που λες, αλλά πρόσεξε τώρα κάτι. Δηλαδή, να κάνουμε ακόμα ένα σώμα, λες, σαν τους δασοφύλακες να είναι παραλιοφύλακες.
1: Ένας.
0: Και εγώ έρχομαι και λέω, για ποιο λόγο δεν δίνεις παραλίες, τις παραλίες στους ιδιώτες, να είναι οι ιδιώτες οι παραλιοφύλακες?
1: Αυτή την παραλία που έδειξες προηγουμένως δεν την παίρνει κανένας, πλέον.
0: Ναι, δεν θα την πάρει κανένας εδώ.
1: Δεν την πάρει κανένας. Εκεί ποιος θα πάει? Ο μόνος που θα πάει είναι ο τσιγκάνος και ο καταπατητής.
0: Δεν είναι ακριβώς όμως έτσι, γιατί είναι ωραία παραλία.
1: Είναι ωραία, αλλά κανείς δεν πάει. Αν πάνε φουλ το
0: δηλαδή
1: καλοκαίρι.
0: Λέει τώρα ο Μίλτος, δεν θέλει για παράδειγμα τις ομπρέλες να είναι 70 ευρώ. Ωραία, ούτε και εγώ θέλω τις ομπρέλες για παράδειγμα να είναι 70 ευρώ. Ο λόγος όμως, ο μόνος τρόπος που να μην είναι οι ομπρέλες 60 ευρώ, 50 ευρώ, είναι η ΕΤΑΔ να μειώσει τα μισθώματά της. Αν δεν μπορεί να δώσει το τετραγωνικό 120%.
1: Ωραία,
2: η ΕΤΑΔ είναι πάνω από την κυβέρνηση. Αυτό ρωτώ εγώ.
1: Βέβαια.
2: Δεν πρέπει. Όπα, περίμενε. Δεν πρέπει λοιπόν, εφόσον υπάρχει κυβέρνηση, να βάλει χέρι σε αυτούς, εννοώ σε σχέση με τη λογική ότι δεν μπορεί η Ρόδος να πουλάει πιο ακριβά από το Μόντε Κάρλο ή από την Νίκαια της Γαλλίας ή από το Σεντρομπέ? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν γίνονται. Ή τουλάχιστον. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό είπα.
0: Πρέπει
2: ότι
0: η ΕΤΑΔ να χαμηλώσει τα μισθώματα. Δηλαδή, αυτό το λέει, το φωνάζει ο Δήμος, οι πάντες όλοι.
2: Όχι,
0: πρέπει, και όλος ο κόσμος.
2: Όχι, το φωνάζει. Ο κύριος Δήμαρχος πρέπει να συνοηθεί με τον κύριο Περιφερειάρχη και τους βουλευτάς όλους και να πάνε σωμιχθές στην Αθήνα. Δεν μπορεί να γίνουν οι ενέργειες λογικές ή αλόγιστες. Δεν μπορεί δηλαδή η Ρόζ να έχει τελικά κρεβάτια τον Αύγουστο ή τον Οκτώβριο. Δηλαδή θα γυλάνε και οι κατσίκες στον Ατάβηρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Πρέπει τα λόγια τελειώσανε. Οι πράξεις είναι χθες. Πάτε όλοι μαζί πάνω. Πρόταση τώρα. Διαφορετικά τελείωσε. Το νησί θα έχει θέμα τεράστιο δυσφήμισης. Είναι τεράστια δυσφήμιση η οποία συνεπάγεται. Η καρδιά, ο τουρισμός ξεκίνησε στο Νιοχώρι. Ξεκίνησε στο Έλλη. Εκεί ξεκίνησε. Και εκεί παίρνουν τα βίντεο. Και εκεί ανεβάζουν χιλιάδες βίντεο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγονται οι φίλοι της Ρόδου. Το ξέρετε, είναι ένα γκρουπ τεράστιο. Και έχουν ανεβάσει χίλια βίντεο. Αυτά τα λέει κανένας. Μπέστε μέσα στα site. Τα λέει κανένας. Αυτή η εκπομπή τα λέει μόνο. Γι' αυτό εγώ καλώ δηλαδή με επιμονή και παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε κάτι για το νησί. Το νησί καταστρέφεται.
1: Εγώ επιμένω πάλι στο ότι η ΕΤΑΒ έχει μηδέν κόστος και λέει εγώ έχω αυτή την παραλία και πάνε οι έξυπνοι και τη χτυπάνε και ανεβάζουν και ανεβάζουν και ανεβάζουν και μετά είναι αναγκασμένοι για να βρουν τα λεφτά να πληρώσουν.
0: Ένα λεπτάκι, stop. Ξεκινάει από πολύ ψηλό μίσθωμα, δεν κατάλαβες. Ξεκινάει από πολύ ψηλό, όταν σου δίνει το τετραγωνικό 120 ευρώ και ήταν 27 και το έχει πάει 80,
1: αυτό
0: 90, 100. Από εκεί ξεκινάει. Ποιος θα πάει να τη χτυπήσει? Ποιος μπορεί να την πάρει την παραλία αυτή σε αυτές τις τιμές? Κανένας. Μόνο ο επιχειρηματίας που μπορεί να βγάλει κέρδος. Μόνο ο μάγκας επιχειρηματίας
1: που θα πουλάει 100 ευρώ την ομπρέλα. Αυτός θα την πάρει.
0: Αυτός που μπορεί να παρέχει ένα ωραίο κοκτέιλ, αυτός που μπορεί να παρέχει ένα ωραίο σούσι, αυτός που μπορεί να παρέχει ένα προϊόν το οποίο ο άλλος να το πάρει.
1: Παιδιά.
0: Εγώ δεν μπορώ να το παρέχω αυτό. Ούτε ο ομπρελάς από τη Μέγκαβλη με το γιο του, ξέρω εγώ, που πάνε στην παραλία και παίρνουν και παίρνανε και φωνάζανε και την Κινέζα εκεί πέρα και παίρνανε μίζα και από την Κινέζα που έκανε μασάζ από τους τουρίστες με τη λίγδα μέσα στην κάψα. Μπορεί να πιάσει αυτές εδώ τις τιμές. Δεν είναι ότι βάζεις ένα σιδερένιο, ξέρω εγώ, κρεβάτι σκισμένο 10 χρονών, πλαστικό, με μια ομπρέλα της πλάκας πάνω στα χαλίκια και λες 70 ευρώ. Δεν πάει έτσι πια. Άκουσε. Το σκηνικό. Έχει αναβαθμιστεί το προϊόν.
2: Είναι σωστά. Όλα αυτά που λες σωστά. Αλλά πρώτη φορά στα χρονικά, δεν ξέρω, το έχουν πάρει ήδη οι παιδιά. Σε 15 μέρες.
0: Ναι.
2: Περίμενε, ο κ. Στάμος πριν τρεις εβδομάδες που είχαμε εκπομπή είπε ότι αύριο θα γίνει η δουλειά.
0: Τίποτα, λοιπόν, δεν έγινε.
2: Σε 15
0: πήγε
2: μέρες.
0: Πίσω η δουλειά από ό,τι είδαμε.
2: Σε 15 μέρες είναι δύο εβδομάδες. Πάμε high season, το έχουμε καταλάβει.
0: Και να σου πω και κάτι.
2: Δηλαδή, έχουμε καταλάβει τι κάνουμε. Καταστρέφουμε το νησί, είναι τρομερό αυτό το
0: οποίο
2: αναδεικνύεις και συνέχισε όταν αναδεικνύεις συνέχεια μήπως και τελικά αυτό... πάνε όλοι αυτοί οι πολιτικοί ταγοί στην Αθήνα διότι υπάρχει κυβέρνηση αυτόν τον τόπο. Υπάρχει κυβέρνηση. Δεν μπορεί το ΕΤΑ να κάνει και το κάθε ΕΤΑ ότι γουστάρει.
0: Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου και συμφωνώ μαζί σου.
2: Εγώ είναι πρώτη φορά που ξέρεις ότι είμαι γενικά ήρεμος.
1: Πώς τη χαρακτήρισα εγώ?
0: Μην πάμε τώρα.
1: Άκουσε.
0: Ένα λεπτό.
1: Δεν πρέπει όμως να κρεμαστούμε σε 200-300 μέτρα. Το νησί, η παραλία της Έλλης δεν αντιπροσωπεύει όλο το νησί.
0: Ένα, έχει έτσι. Εδώ πέρα ολόκληρη είναι, παραλία. Άδεια. Είναι αυτή.
1: Έτσι.
0: Δεν
1: μπορούμε να κατεργήσουμε την. Το τουριστικό προϊόν επειδή στο Έλλη γίνεται αυτό. Το Έλλη είναι 300 μέτρα. Από εκεί και πέρα η Ρόδος έχει.
0: Κάτσε ρε Παναγιώτη, στο Έλλη πήγαν οι τσιγκάνοι και απλώσανε τα ρούχα τους. Στο Έλλη δεν έχει μπει ακόμα μία ομπρέλα.
1: Αυτό είναι άλλο
0: έχει
1: θέμα.
0: Καταντήσει το Έλλη να είναι στην ίδια κατηγορία με την παραλία που βλέπουμε εδώ πέρα στη Θολό.
1: Αυτό είναι
0: έξω
1: άλλο
0: από το εργοστάσιο.
1: Θέμα. Δεν είναι
0: τι
1: θέμα.
0: Είσαι στο Έλλη, τι είσαι εκεί πέρα, πρόσεξε. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Μην μπερδεύεις την τιμή που
0: έτσι,
1: λέγαμε.
0: Για αυτούς εκεί πάνω δηλαδή, το ίδιο ομπρέλα, πράγμα το βλέπουμε.
1: Εντάξει, αλλά μην μπερδεύεις τώρα αν πήγανε τσιγκάνοι με τον ομπρέλα που τον 100 ευρώ. Αυτά έχουν μια διαφορά. Αλλά όπως είπα, όλο το νησί δεν
0: περίμενε ένα
1: συγκρίνεται με το Έλλη.
0: Άκουσα ένα λεπτό. Το Έλλη είναι το πιο κεντρικό σημείο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, όλοι θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνια στο Έλλη, στο πιο κεντρικό σημείο, στη πιο ωραία παραλία, στο top σημείο της Μεσογείου. Εντάξει, το Έλλη. Έτσι είναι. Ωραία, αυτό το πράγμα, αν θέλεις να καθίσεις εκεί πέρα σε μία ομπρέλα και να πάρεις ένα ποτό και να ακούσεις τη μουσική σου και να έχεις την φιλινάδα σου και να το παίζεις μούρι και να δείξεις το σώμα σου γιατί έκανες να πούμε όλο το αυτό το χειμώνα τη γυμναστική σου και οι γυναίκες το ίδιο γιατί καλοπίστηκαν στους πλαστικούς και έγιναν και να πληρώσουνε. Δεν θα πάνε αυτοί εκεί πέρα και αυτές με 10 ευρώ. Τι είναι η Ρόδος? Καταλάβεις, εγώ αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια υπερασπίζομαι και καταλαβαίνω και μια υψηλή τιμή στις παραλίες. Να έχει όμως δίπλα και φυσικά το χώρο να πάει να καθίσει και ο Ροδίτης και οποιοδήποτε δεν θέλει να πάει να του πληρώσει αυτό το προϊόν και να κάνει τον μπάνιο του με την πετσετούλα του όπως είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων.
1: Άλλο θέλω να απολογήσω. Εγώ είμαι κάτοικος 55 χρόνια στην Ακαδημία και έχω να πάω στο Έλλη 30 χρόνια. Δεν πάω.
0: Γιατί
1: έχει τόσες ωραίες παραλίες για αυτόν τον λόγο. Γιατί αν δεν μου έχει χώρο να απλώσω την ομπρέλα μου.
0: Καλά, εσύ θέλεις και τα κεφτεδάκια σου, έχεις και τα εγγόνια σου, θέλεις τα σουβλάκια σου, έχεις και το μπαρμπεκιού σου.
1: Εσύ δεν πας στην παραλία.
0: Αυτά είναι. Εσύ πας παραλία. Σαν γύφτικο θαντήρι να πούμε, θα πας εσύ στην παραλία.
1: Τι λες.
0: Δεν θα πας σαν το.
1: Εντάξει, κοίταξε, ξέφυγες. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Η Ρόδος δεν είναι Έλλη. Εντάξει, αντιπροσωπεύει ένα τμήμα. Αυτά που λέει ο Μίλτος ότι από εκεί ξεκίνησε ο τουρισμός, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή οι τουρίστες που προτιμούν τη Ρόδο και φτάνουν τα εκατομμύρια δεν είναι στο Έλλη. Κοίταξε να δεις, από το Πλημμύρι μέχρι τη Λίνδο έχουμε πεντάστερα ξενοδοχεία που οι άνθρωποι εκεί πράγματι ξεκουράζονται. Πράγματι κατεβαίνουν να κάνουν διακοπές μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, χωρίς την πολυκοσμία, χωρίς τα κακά πεζοδρόμια, χωρίς όλη αυτή την οχλαγωγία και την κυκλοφορία που έχει όλο το νησί στο βορρά, επάνω στη γωνία δηλαδή η πόλη. Έχουν πολύ ωραία ξενοδοχεία από το Φαλιράκι μέχρι την Καταβιά. Λοιπόν, αυτά είναι που κουβαλάνε τον κόσμο. Τα ξενοδοχεία είναι πολυτελέστατα. Μπαίνουν μέσα και πίνουν μπύρα με ποτήρι κολονάτο. Είναι φθηνά. Αν και μερικά από αυτά που είναι πανάκριβα είναι all inclusive. Σε αυτό έχει δίκιο ο Μίλτος, ότι κατεβαίνουν και σε αυτά τα ξενοδοχεία ακόμα all inclusive κανονικά. Αλλά γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια τουρίστες στη Ρόδο? Γιατί η Ρόδος προσφέρει και ομορφιά και
0: ωραία,
1: καλές παραλίες.
0: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Εντάξει,
0: το θέμα είναι ότι οι παραλίες.
1: Το θέμα είναι ότι. Στο Έλλη και στη Μιαούλη.
0: Ρε Παναγιώτη, εντάξει. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το τοπίο περιέγραψες όμορφα με γλυκά ωραία λογάκια αυτή τη στιγμή κινδυνεύει.
1: Κινδυνεύει, να αυτό πρέπει να προσέξουμε.
0: Και το brand name της Ρόδου. Και το brand name της Ρόδου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την ΕΤΑΔ 1-2 χρόνια.
1: Σωστό αυτό.
0: Από εκεί που θέλουμε επέκταση της τουριστικής περίοδου, θα έχουμε συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε. Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έχει δίκιο ο Μίλτος που φωνάζει.
0: Αλλά
1: ότι
0: συγγνώμη, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Κάπου κινδυνεύομαι.
0: Ένα λεπτάκι, παιδιά. Συγγνώμη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 22 βαθμούς Κελσίου. Ο κόσμος το μεσημέρι. Δηλαδή το περιβάλλον εδώ, το σκηνικό είναι ιδανικό για την τουριστική σεζόν αυτή τη στιγμή. Ωραία, γιατί να μην το εκμεταλλευόμαστε και να περιμένουμε 5 δημοσίους υπαλλήλους να κάνουν αυτοψίες, να δουν αν θα δώσουν άδεια σε καντίνες στη Τσαμπίκα που είναι η παραλία, έχει γίνει μια έρημο Σαχάρα και το κράτος πήγε εκεί και αντί να δει και να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, φέρτε μπουλτόζες να καθαρίσουμε, φέρτε εδώ πέρα φορτωτάκια να φτιάξουμε δρόμους, βάλτε εδώ πέρα πάνω ξύλινους διαδρόμους να κατεβαίνουν μέχρι την παραλία, φέρτε εδώ πέρα να μαζέψουμε τα σκουπίδια, να φτιάξουμε τους στήλους που έπεσαν, να ανοίξουμε τις τουαλέτες, να τις καθαρίσουμε, να κάνουμε δουλειά, να γίνει εδώ πέρα ένα πράγμα που να μπορεί να έρθει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Πήγε το κράτος εκεί να ελέγξει εάν οι καντίνες είναι αυθαίρετες και πόσο αυθαίρετες είναι, για να αποφασίσει αν δίκαια θα δώσει ή δεν θα δώσει άδεια φέτος σε καντίνες σε μια παραλία 1,5 χιλιόμετρο. Που θα πηγαίνεις εκεί και θα είναι μια ξεραίλα, τίποτα.
2: Το πιο το κράτος, το οποίο έχει παντελή έλλειψη υποδομών, όπως είπες ποτέ. Αν πας στα Γκραν Κανάρια και στην Ισπανία, επιμένω, το κάθε κράτος, ο κάθε δήμος θα καθαρίσει με ειδικά μηχανήματα κάθε μέρα την παραλία. Όχι μία φορά τη σεζόν, κάθε μέρα την παραλία. Γι' αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη, η Ρόδος με τόσο πολιτισμό, με UNESCO, με και η Μαγιόρκα με τίποτα, γι' αυτό η Ρόδος είναι ουραγός. Άσε τα 3 εκατομμύρια. Αυτά είναι, ξέρεις, για τους.
0: Στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
2: Είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες, και η Μαγιόρκα με το τίποτα έχει 14 εκατομμύρια. Γι' αυτό μια ζωή θα είμαστε ουραγοί, διότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει καμία εφαρμογή του νόμου που ανέφερε Παναγιώτη.
0: Ορίστε, δείτε την παραλία Τσαμπίκα. Δείτε εδώ πέρα μια ολόκληρη παραλιάρα. Δείτε μια ολόκληρη παραλιάρα με τα βουνά, του άμμου εκεί πέρα. Ό,τι κάνουν μόνοι του οι ιδιώτε αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
2: Γι' αυτό ένα νησί στην Ισπανία κάνει περισσότερε αφήξει από ό,τι κάνει όλη η Ελλάδα μαζί. Λυπούμε πολύ σαν Έλληνα. Και γι' αυτό και είναι μία από τι σπάνιε φορέ που εξίσταμαι και φωνάζω. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μου λε, Λοίζω, την Τετάρτη που κάναμε την εκπομπή.
0: Ορίστε,
1: πώς αντιδράσαμε για αυτό το φαινόμενο εδώ, ποια πες μου.
0: Όπως αντιδράμε και σήμερα.
1: Σήμερα, εγώ τουλάχιστον είμαι ήρεμος σήμερα. Εγώ βγήκα από τα ρούχα μου, διότι είχα κατηγορήσει μάλιστα τους πάντες ότι αυτό το χάλι, οι φίλοι μου που είναι εδώ και 50 χρόνια έρχονται στη Ρόδο και ειδικά για την Τσαμπίκα, εάν θα έρθει κάποιος, ντρέπομαι να του πω τι έχουμε πάθει στην Τσαμπίκα.
2: Αυτό ήταν να
0: δείξατε. Εδώ, ορίστε, εικόνα.
1: Αυτό το χάλι που έμεινε φέτος η Τσαμπίκα στη σεζόν, πρώτη φορά το είδα στη ζωή μου.
0: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τέτοια κατάντια, ποτέ ξανά αυτός εδώ ο τόπος. Ποτέ ξανά.
1: Το στολίδι της Μεσογείου ξαφνικά έγινε ένα σκουπιδότοπο.
0: Μέχρι και ο δρόμος, βλέπεις το δρόμο πως
1: χάθηκε,
0: είναι.
1: Χάθηκε.
0: Χάθηκε ο δρόμος.
1: Αφού πήγε μισό μέτρο, ένα μέτρο άμμος επάνω. Πού θα βρεθεί.
0: Δεν έχει δρόμο πια να πας μέσα στην παραλία, στη Τσαμπίκα, το καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό θέλει πολλά μηχανήματα.
0: Και πάνε τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα που είχαν τις ομπρέλες και τις καντίνες και τα water sport.
1: Γιατί τα διώξανε.
0: Με δικά τους λεφτά. Και καθαρίζουν με χέρια και με μηχανήματα οι ίδιοι ό,τι θέλουν να πληρώσουν, ό,τι μπορούν. Πληρώνουν οι ίδιοι να καθαρίσουν. Με την ελπίδα να έρθει η ΕΤΑΔ και να τους αποδεχθεί ως επαγγελματίες να ξαναπάρουν πάλι τα πόστα τους και να δουλέψουν. Το κατάλαβες. Και ήρθε η ΕΤΑΔ να πει εκεί πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτές εδώ οι 5 καντίνες που δίνετε, δεν ξέρω και εγώ τι, νερά στους τουρίστες και αναψυκτικά και τυρόπιτες και φαγητό και ό,τι άλλο, είναι πολεοδομικά παράνομες και δεν θα πάρετε φέτος άδεια. Δεν θα βγάλουμε άδειες φέτος καντίνες εκεί πέρα. Ωραία, πάνε καλά. Και τι, και αν αυτοί εδώ λοιπόν σηκωθούν και τα παρατήσουν όλα όπως είναι και φύγουν από εκεί, τι θα κάνει η ΕΤΑΔ? Θα δώσει, νομίζει, θα πάει κανένας να πάρει ομπρέλες, να πάει να κάτσει εκεί πέρα μέσα? Αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι που ζουν, που κρατάνε ζωντανή την παραλία.
1: Δεν μου λες, η ΕΤΑΔ αντιπροσωπεύεται από κάποιον?
2: Βέβαια, δεν έχει κάποιον πρόεδρο.
1: Αυτός ο κάποιος λοιπόν δεν τα βλέπει.
2: Συγγνώμη.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, συγγνώμη ρε Μιλτό, ναι. Η ΕΤΑΔ τελικά είναι ένα απρόσωπο πράγμα.
1: Δεν το οποίο,
0: επειδή διαχειρίζεται, παίζει με εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, σου λέει εντάξει, και μισό εκατομμύριο κάτω να χάσω από την Τσαμπίκα, δεν έγινε και τίποτα. Θα βγάλω ίσως κάτι παραπάνω από την Κρήτη. Και η Ρόδος να μην πάει καλά και να την κάψω φέτος, δεν με νοιάζει, γιατί θα ανεβάσω την Κρήτη. Θα ανέβει η Κρήτη.
2: Άρα μήπως είναι και άλλα λοιπόν?
0: Και βέβαια είναι και άλλα. Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: πολύ σοβαρά. Και τώρα πάμε στην ουσία. Τώρα μιλάμε σοβαρά.
2: Ωραία.
0: Και ξέρεις γιατί? Γιατί χθες ο Χατζηδάκης ήταν στο αεροδρόμιο της Κρήτης,
2: ναι.
0: Το καινούργιο του 1,5 δις αεροδρομίου της Κρήτης. Και ξέρεις τι μας έλεγε? Ότι η Κρήτη είναι το καλύτερο μέρος, ότι είναι ο καλύτερος προορισμός και ότι τώρα με βάση αυτό εδώ το νέο αεροδρόμιο στο Λασίθι πέφτει 1,5 δις και η Κρήτη θα γίνει το νούμερο ένα τουριστικά σε όλη την Ελλάδα. Και έρχομαι λοιπόν εγώ ο Ροδίτης και ρωτάω, μήπως τελικά είναι κόλπο όλο αυτό για να γίνει η Κρήτη? Τοπ! Μήπως να φύγει? Θα πάμε σε διαφημίσεις, Βασίλη μου. Εντάξει, Βασίλη μου, μην αγχώνεσαι.
2: Κοίταξε αυτό που
0: λέει. Το όνομα του Θεού. Λοιπόν, δες εδώ τον Χατζηδάκη. Πάμε λίγο να το δείξουμε. Πάμε.
3: Αφού ο Όφη πήρε το κύπελο,
0: δείξ τον
3: Εφούλ. Το Ηράκλειο, η Κρήτη, θα πάρουν και το πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ορίστε αεροδρόμιο η Κρήτη. Μιλάμε για προδιαγραφές να φιλοξενούν εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη. Ορίστε η Κρήτη, κύριοι. Η Κρήτη θα είναι το νούμερο ένα πλέον τουριστικά. Στην Κρήτη όλοι. Μήπως τελικά θέλουν να κάψουν τη Ρόδο? Φέρε κάμερα εδώ πέρα πίσω, φίλε μου. Μήπως θέλουν τελικά να κάψουν τη Ρόδο τουριστικά για να πάρει το φιλέτο η Κρήτη? Μήπως πάμε εκεί τελικά, κύριοι, και η ΕΤΑΔ είναι ένας καλός μηχανισμός? Να το κάψουμε το νησί εδώ πέρα. τουριστικά.
2: Κοίταξε, είναι βέβαιο μετά αυτά τα βίντεο τα οποία αναδεικνύεις, αυτό ακριβώς διαφαίνεται. Υπάρχει θέμα τεράστιο, δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα οποία αναδεικνύεις δεν αναιρούν αυτό το οποίο είπα. Θα πρέπει λοιπόν όλη η πολιτική εξουσία σύσσωμη που εκφράζει τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο ιδιαιτέρως να ανέβει στην Αθήνα, να χτυπήσει την πόρτα του Πρωθυπουργού και να πιάσει αυτόν από το αυτή, όποιος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑ, να δώσει λύση χθες. Όποιος και να είναι ο λόγος.
0: Αλλά, και ξέρεις κάτι,
2: αλλά αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη. Κάτι κρύβεται από πίσω.
0: Μπράβο, και να σου πω και κάτι, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τα κρουαζιερόπλια. Και πάλι επί αυτηνής της Υπουργού Τουρισμού που είναι και σήμερα.
2: Κεφαλογιάννη.
0: Μπράβο. Θυμάσαι τα κρουαζιερόπλια και την Κρήτη. Τι έγινε κάποια εποχή που εξαφανιστήκαν όλα από τη Ρόδο και είχαν πάει στην Κρήτη.
2: Σωστά.
0: Τυχαίο τώρα γίνεται τέτοια υποδομή, τέτοιο αεροδρόμιο που είναι δεν ξέρω κι εγώ τι χωρητικότητα τουριστών. Αυτό το αεροδρόμιο δεν πρέπει να δουλέψει. Δεν θα δουλέψει. Πώς θα δουλέψει. Με τι τουρίστες θα δουλέψει. Ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει. Ξυπνήστε εδώ πέρα στη Ρόδο. Που είπαμε με τον Κικιδόπουλο μία μέρα να γίνει ένα αεροδρόμιο στη Ρόδο, στην Νότια Ρόδο και πέσανε πάνω μας να μας φάνε οι σαυρολάχνοι που και οι περιβαλλοντο πρώτοι εδώ πέρα στο μηδέν, στο τίποτα, στο να ισοπεδωθούν όλα, στο να πάμε πίσω 100 χρόνια. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε

0: ρωτήσει.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε, επιστροφή κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε και τώρα έτσι. Μιας και το πιάσαμε λίγο το κουβάρι, βρήκαμε την άκρη του νήματος. Πάμε λίγο τώρα να σας πω και μερικά δεδομένα για να καταλαβαίνουμε και τι παίζει τριγύρω μας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, που είναι υπό ανέγερση και είδαμε και τον κύριο Χατζηδάκη να το επισκέφτεται στο βίντεο πριν χθες, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ελλάδα και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη των αερομεταφορών στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το αεροδρόμιο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, που υπολογίζεται το 2027, θα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 10 με 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Μελλοντική ανάπτυξη. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε η χωρητικότητά του να μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 20 εκατομμύρια επιβάτες σε βάθος χρόνου. Θα διαθέτει διάδρομο προς απογειώσεις μήκος 3,2 χιλιόμετρων, ο οποίος θα μπορεί να υποδέχεται μεγάλα αεροσκάφη Boeing 747 και Airbus A330 και έναν τερματικό σταθμό επιφάνειας περίπου 93.000 τετραγωνικών μέτρων. Σκοπός και στόχοι. Αντικατάσταση του αεροδρομίου Νίκους Κατζατζάκης, γιατί το υφιστάμενο του Ηρακλείου είναι κορεσμένο εδώ και χρόνια, καθώς οι εγκαταστάσεις του δεν επαρκούν για τον τεράστιο όγκο τουριστών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δημιουργία περιφερειακού κόμβου, hub, να γίνει η Κρήτη hub, λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Το Καστέλι στοχεύει να γίνει αεροπορικός κόμβος που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Άκου τώρα, άκου τι γίνεται. Προσελκύοντας νέες αεροπορικές εταιρείες και απευθείας πτήσεις από μακρινούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα ΗΠΑ, Κίνα και Καναδά.
1: Ισχύει.
0: Θα έχει απευθείας πτήσεις ΗΠΑ, Κίνα, Καναδά. Φάτε μπομπότες εσείς εδώ πέρα. Πάμε να φάμε εμείς εδώ καμιά μπομπότα.
2: Δεν θέλουμε την ανάπτυξη.
0: Ναι, εδώ δεν θέλουμε ανάπτυξη. Όχι, βεβαίως. Όχι.
2: Είδες τι κατσάδα φάγαμε.
0: Θυμάμαι. Άμα δεν αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, συνεχίζω. Οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Το έργο περιλαμβάνει νέους οδικούς άξονες, σύνδεση με τον ΒΟΑΚ και αναμένεται να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και επιτρέποντας την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη. Και επιτρέποντας την ενίσχυση και την ανάπτυξη και την αύξηση της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη. Και εδώ εμείς.

0: Ο μήνα δεν μας έχουν δώσει ακόμα ομπρέλες στην παραλία ούτε καντίνες και φωνάζουμε εμείς και λέμε μπράβο. Βγαίνουν από κάτω, ξέρω εγώ, οι ζηλόφθονες και τα μάω μάω από κάτω οι ηθαγενείς και χαίρονται ορισμένοι. Οι περισσότεροι βέβαια κλαίνε οι άνθρωποι οι σοβαροί του τουρισμού και της παραγωγής. Στο τέλος θα μεταναστεύσουν και αυτοί θα φύγουν στην Κρήτη. Θα μείνουμε εδώ πέρα με τους λάθρο μόνο. Το αεροδρόμιο σχεδιάζεται ως πράσινο. Δηλαδή ενεργειακά. Με έμφαση στην. Δεν μπορώ να διαβάζω άλλο, δηλαδή με πιάνει ψυχοπλάκωμα. Δεν μπορώ.
1: Λοΐζο μου, ένα μεγάλο ποσοστό των Ροδιτών δεν θέλουν να ανέβει περισσότερο η Ρόδος. Φτάνει. Εμένα, ειδικά με πιάνουν και μου λένε τι θέλετε να κάνετε κι άλλα ξενοδοχεία. Εγώ δεν είμαι υπέρ των κι άλλων ξενοδοχείων.
0: Ωραία, εγώ δεν είμαι υπέρ των κι άλλων.
1: Εγώ θέλω. Εμένα, η αγωνία μου είναι οι υποδομές για αυτά τα ξενοδοχεία που έχουμε. Οι υποδομές έξω από το ξενοδοχείο. Οι ξενοδοχοί καλά κάνουν. Ξοδεύουν λεφτά, έχουν τους μηχανικούς, έχουν τους επιστήμονες, κάνουν ωραία ξενοδοχεία. Το κράτος όμως απ' έξω δεν μπορεί να κάνει τίποτα και εκεί ξεφτελιζόμαστε.
0: Ξέρεις τι, άντε θα το πω και αυτό. Θα είναι, λέει, το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα που θα διαθέτει το σύστημα MARS, δηλαδή Multiple Apron Ramp System. Τι σύστημα είναι αυτό? Είναι για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των αεροσκαφών στις πύλες επιβίβασης. Λοιπόν, το 2030 η Ρόδος θα παρακαλάει για συνδέσεις με την Κρήτη για να παίρνει κανένα τουρίστα από την Κρήτη. Θα γίνει πώς είναι η Σίμη που παίρνει τουρίστες από τη Ρόδο.
2: Ακριβώς.
0: Θα είναι η Ρόδος, η Σίμη της Κρήτης. Θα έρχονται από την Κρήτη για μονοήμερες, για διήμερες εκδρομούλες και θα ξαναγυρνάνε πίσω. Μη σου πω και για μονοήμερες στο τέλος.
1: Έχει πολλούς που χαίρονται γι' αυτό. Να μην έχουμε τουρίστες. Να έχουμε δηλαδή τους τουρίστες που ήδη έχουμε.
0: Ναι, γιατί αλλά μετά.
1: Θεωρούν υπερβολικά.
0: Ναι, αλλά μετά να μην κλαίνε για τις συντάξεις και για το μισθό και για το τέλος του μήνα που τελειώνει.
1: Και για άλλα κλαίνε
0: που τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα και μετά τη βγάζουμε 20 μέρες το μήνα με ψηλά στην τσέπη. Εντάξει.
1: Και για άλλα
0: δεν τη βγάζουμε κιόλας και είμαστε όλοι χρεωμένοι και χρεωνόμαστε. Α, μην κλαίμε για αυτά τα πράγματα. Γιατί. Αυτή είναι η μοίρα μας, αυτή τη μοίρα διαλέγουμε, αυτόν τον δρόμο.
1: Διώξαμε τόσες επενδύσεις που είναι στη Ρόδο και μόνο για αυτό το λόγο. Ότι δεν θέλουμε άλλο. Φτάνει πια η Ρόδος, 250.000 κρεβάτια, έχει κορεστεί.
0: Ωραία.
1: Τελείωσε.
0: Ωραία,
1: αυτή είναι, το πιστεύω πολλών ανθρώπων.
0: Περίμενε. Ας πούμε λοιπόν ότι βάζουμε το όριο και σωστό να μπει σε κάποιο. Γιατί και με το νέο χωροταξικό θα μπει όριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Στις κλίνες και καλά θα κάνει να μπει. Δεν μπορεί να γίνει όλο το νησί μαζικός τουρισμός μέχρι τέλος. Έχουν και ένα δίκιο οι άνθρωποι αυτοί που το λένε.
1: Σωστό.
0: Και εγώ μέρος σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα, συμφωνώ. Αλλά το να ανεβάσεις τις υποδομές του νησιού με δρόμους, με ένα δεύτερο αεροδρόμιο που θα αποσυμφορήσει το οδικό δίκτυο και θα αποσυμφορήσει και το κέντρο και το βόρειο τρίγωνο, με κάποιες άλλες κινήσεις που μπορούν να γίνουν στο νησί, αυτό είναι απαραίτητο και δεν είναι κακό. Το κακό είναι να στρεφόμαστε εναντίον αυτής της τακτικής. Δηλαδή να πάει να γίνει ένα έργο, ένα δεύτερο αεροδρόμιο, μια επέκταση της μαρίνας, ένας νέος δρόμος, ένας κόμβος, ένα σύστημα κόμβων, κάτι διαφορετικό. Και να είναι όλοι αντίθετοι. Και να λένε μόνο για τα λεφτά, μόνο για τον τουρισμό, μόνο για το ένα, μόνο για το άλλο. Το κατάλαβες? Δηλαδή αυτό είναι επίσης, αυτό είναι που σκοτώνει ουσιαστικά αυτόν εδώ τον τόπο. Από αυτά εδώ τα μυαλά.
1: Κοίταξε, είναι ευχαριστημένοι οι Ροδίτες, διότι εδώ που τα λέμε, τα πιο ακριβά αυτοκίνητα στην Ελλάδα κυκλοφορούν στη Ρόδο. Έτσι, και βαριά και μεγάλα αυτοκίνητα.
0: Δεν νομίζω κανείς λάθος.
1: Εγώ έτσι βλέπω. Εγώ φοβάμαι να περάσω. Φοβάμαι να περάσω.
0: Πήγαινε στην Κρήτη να δεις την κυκλοφορία.
1: Α, εντάξει, κάτσε, δεν έχω πάει.
0: Για πες μας για την Κρήτη, γιατί η κόρη του Μίλτου ήταν στην Κρήτη το κορίτσι.
2: Και η κόρη μου πράγματι ήρθε χθες, παίρνει το πτυχίο της.
0: Να τη χαίρεσαι, Μίλτο,
2: μπράβο. Και μου είπε.
0: Πώς τη λένε, την κορούλα σου?
2: Γεωργία.
0: Η Γεωργία, μπράβο.
2: Λοιπόν, το πρώτο που παρατήρησε το παιδί με το που ήρθε από το λιμάνι, παρατήρησε δύο πράγματα. Τα δύο τρίτα του καραβιού ήταν γεμάτο με μετανάστες. τους οποίους μετέφεραν εδώ στα Δωδεκάνησα.
0: Ναι. Και τους πάνε στην ΚΟ.
2: Λοιπόν, προφανώς στην ΚΟ.
0: 450 άτομα από την Κρήτη έρχονται και θα πάνε στην ΚΟ. Δεν ξέρουμε, μήπως μας μείνουν και στη Ρόδο μερικοί. Θα δούμε.
2: Ακριβώς, θα μείνουν και αρκετοί στη Ρόδο. Πολύ σωστά το είπες.
0: Δεν ξέρω, θα μείνουν. Δεν το ξέρω αυτό.
2: Εντάξει, τι κάνει η γυναίκα στα Κεραμίδια. Πηγαίνουμε στην Παλιά Πόλη και βλέπουμε. Είναι σχεδόν Πακιστάν εκεί. Οκ, εντάξει, εγώ θα σου πω ότι μπορεί και να πάνε όλοι στην ΚΟ τώρα. Δεν θα το λύσω εγώ αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Και ούτε με αρμόδιο. Εντάξει, το πρώτο παρατήρηση ήταν αυτό.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο παρατήρηση ήταν το χάλι στο κέντρο βέβαια της πόλης. Το χάλι το οποίο το αναδείξαμε και προηγουμένως, το ανέδειξε εσύ προς τιμήν σου και των παραλίων και γενικά ότι αυτό το νησί. Απορώ και εγώ επίσης, όχι μόνο η κόρη μου, πώς πάει με αυτόματο πιλότο, πάει ακόμα και θα γίνει ουραγός όπως πολύ σωστά είπες. Και το τρίτο το οποίο μου ανέφερε ήδη, και συγχαρητήρια για την ανάλυση που έκανες, ήδη έχουν προηγιάνει το έδαφος και υπάρχει τεράστια εισρωή Κινέζων τουριστών στην Κρήτη. Αυτό το οποίο ανέφερες είναι ορθότατο. Εμείς τους βλέπουμε το κι άλλοι. Θυμάστε κάποτε, ο Παναγιώτης θα θυμάται που είναι και παλιότερο στον τουρισμό από εμένα, και οι Ιαπωνέζοι έρχονται εδώ και οι Κινέζοι και γάμους και Κίνα και τα άλλα. Αυτοί έχουν χαθεί. Και αν πάμε όπως πάμε, χωρίς υποδομές, γιατί είπες και το άλλο, ότι μπορεί να γίνει αποσυμφόρηση, να γίνει ένα δεύτερο αεροδρόμιο.
0: Βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Και μπορεί να γίνει και μεγάλο, να έρχονται και σαν κατευθείαν από την Κίνα και στη Ρόδο. Γιατί όχι. Στο Διαγόρα θα πάνε, που είναι αεροδρόμιο 30 χρονών.
2: Δηλαδή βλέπουμε ότι ο σημερινός Φεβρουαρίος έχει κάνει κάποια πράγματα. Ωραία, έχει κάνει κάποια πράγματα. Έχει δουλέψει, έχει κάνει κάποια πράγματα. Αλλά εγώ νομίζω ισχύει εντυπωσιακή. Πρέπει όλοι, επαναλαμβάνω, από το Δήμαρχο, ο Δήμαρχος πρώτος, ο Περιφερειακός πρώτος και όλοι οι βουλευτές να πάνε και να απαιτήσουν πράγματα στην Αθήνα. Το νησί έχει μείνει με τον αυτόματο πιλότο και με αυτόματο πιλότο δεν πάει ένα αεροπλάνο για πολύ, ξέρετε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας λαϊκισμός στη Ρόδο που κάνει πολύ κακό. Είναι ο λαϊκισμός τον οποίο ο Περιφερειάρχης έχει πολεμήσει. Αλλά είναι ο μόνος που τον πολεμάει. Γιατί έχουμε δει εδώ πέρα πολλούς να στρέφονται κατά του τουρισμού και έχουμε δει τον κύριο Χατζημάρκο να βγαίνει και να τους καταγγέλει, να καταγγέλει τη συμμορία της μιζέριας, να καταγγέλει όλο αυτό εδώ το σύστημα το αντιπαραγωγικό. Ο μόνος που το πολεμάει αυτό εδώ το σύστημα στο νησί είναι ο Περιφερειάρχης. Αλλά με αυτό εδώ το σύστημα στο νησί έχουν συστρατευτεί και βουλευτές. Και κυβερνητικοί ενδεχομένως βουλευτές. Μόνο και μόνο για τους ψήφους και για τον λαϊκισμό.
2: Ακριβώς.
0: Και ο δήμαρχος της Ρόδου και αυτός εδώ μπορεί να έχει συστρατευτεί και με αυτό εδώ το σύστημα, γιατί τον έχουμε δει να παίζει και δεν ξέρω δηλαδή με τη Μαρίνα να κάνει λάθη. Το βλέπουμε τώρα και με την πράσινη και με την αιωλική ενέργεια να είναι στα κάγκελα. Εγώ δεν είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών παντού και να το κάνουμε, αλλά δεν είμαι και εναντίον των ανεμογεννητριών. Είσαι εναντίον, πες μια πρόταση. Δηλαδή είναι καλύτερο να καίς ντίζελ από το να έχεις πράσινο το νησί. Κάνε μια πρόταση. Θέλεις ένα δεύτερο αεροδρόμιο στη Νότια Ρόδο? Θέλουμε δηλαδή. Αυτή η συμμορία της μιζέριας νομίζω ότι έχει αρχίσει και καταπλακώνει πια και κερδίζει τον έλεγχο επικοινωνιακά του νησιού και επεκτείνεται και χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τον πόνο της καθημερινότητας, το κυκλοφοριακό, διάφορα πράγματα και επεκτείνεται. Ωραία. Εάν αυτό εδώ το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί και δεν σοβαρευτούν οι ροδίτες και δεν λογικευτούμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ο κομμουνισμός να επικρατήσει στο νησί, γιατί το νησί δεν έχει αυτή την προοπτική, τελειώσαμε. Και οι βάσεις για να τελειώσουμε δυστυχώς έχουν μπει από τους ανταγωνιστές μας. Στην Κρήτη φτιάχνουν τρομερό αεροδρόμιο για απευθείας πτήσεις από όλο τον κόσμο. Θα γίνουμε μια μικρή φτωχή επαρχία της Κρήτης. Και γιατί να έρχονται από την Κρήτη στη Ρόδο και να μην πηγαίνουν στη Σαντορίνη που είναι απέναντι και επίσης ωραία εκεί πέρα μέρη.
2: Και στη Μήλο επίσης είναι πολύ πιο κοντά, έχεις δίκιο. Ίσως να μην μείνουμε το ραγί αν συνεχίσει αυτό.
0: Εδώ πέρα θα μείνουμε με το χειρότερο. Δηλαδή δεν ξέρω τι πάει να γίνει. Και πρόσεξε, το χειρότερο, έχουμε το κράτος το οποίο συμβάλλει και μας πολεμάει σε αυτό. Αλλά όχι όμως άμεσα, έμεσα, δια της ΕΤΑΔ. Οι παραλίες εδώ πέρα να τις έχουν γύφτει τα τσαντήρια τους, οι τσιγκάνοι να πλώνουν τα βρακιά τους στις παραλίες, να είναι ένα χάλι μαύρο, να μην αφήνουν την ανάπτυξη να προχωρήσει, να βάζουν εμπόδια συνεχώς, να έχουν κάνει την παραλία της Τσαμπίκας, την πιο ωραία παραλία της Ρόδου, μη σου πω,
1: της Ευρώπης,
0: να την έχουν κάνει έρημο Σαχάρα και να μας στέλνουν την αρχαιολογία εκεί πέρα, να μετράει καντίνες αν είναι νόμιμες και να μην δίνει άδειες. Τίποτα, το καταστρέφουνε το νησί. Πώς να το πω πιο απλά.
2: Εδώ υπάρχει, έχεις δίκιο, οργανωμένο σχέδιο.
0: Τον παπά τον φάγανε από υφυπουργό ναυτιλίας γιατί πήγε και μπλόκαρε ένα σκάνδαλο που θα σκαγε στην Κρήτη. Αυτά πρέπει να υποδούνε στο Μητσοτάκι, στα Ίσια. Και να πούμε ότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα δεν τα ανέχονται αυτά τα πράγματα. Έλα εδώ και κάνε 5 σοβαρές υποδομές. Δεν θα μας κάνεις εμάς εδώ πέρα να πούμε τσαντήρι της Κρήτης. Να φέρνεις μετανάστες από την Κρήτη σήμερα στην ΚΟ. Ποιοι νομίζουν ότι είναι?
2: Και ακριβώς και η ΚΟΣ το πληρώνει. Η οποία η ΚΟΣ βέβαια και εσύ, όπως είπες, είναι δορυφόρη της Ρόδου. Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή κάθε λογικός άνθρωπος και νοήμων ξεκαθαρίζει μέσα στο μυαλό ότι δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανη κάθε ΤΑΔ. Δεν μπορεί να είναι τόσο. Υπάρχει κάποιο σχέδιο. Διαφαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο. Ναι. Να υπεριοριστεί η Ρόδος και να μείνει ουραγός. Υπάρχει σχέδιο. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι ανίκανη, τόσο ανίκανη και να πάνε στο high season σε 2 εβδομάδες και να μην έχει η κεντρικότητα, η παραλία, το διαμάντι. Τη Ρόδου, δηλαδή το Έλλη να μην έχει ούτε μία εξαπλώστρα αυτού το έσχος. Είναι ή υπάρχει συστημένο σχέδιο, είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ θέλω να συμπληρώσω, Μίλτο, ότι στη Ρόδου πραγματικά εδώ και από την απελευθέρωση και μετά δεν κάναμε τίποτα ατραξιόν. Ένα συντριβάνι είναι στον Ευαγγελισμό το οποίο ντρέπεσαι να το βλέπεις. Κάντε μία σάρωση από το Ενιδρίο μέχρι το Πρασονήσι. Δείξτε μου μία περίπτωση ατραξιών. Είχαμε το πάρκο του Ροδινιού, πάει αυτό. Είχαμε το Βασιλικό Κήπο, πάει και αυτός. Δηλαδή σαν ατραξιόν, κάτι που να πάει ο τουρίστας να το δει.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Μία πλατεία, ένα συντριβάνι, ένα άγαλμα, μία περίπτωση να πει ο τουρίστας, ξέρεις, πήγα στη Ρόδο, αλλά πήγα και στο Μόντερ Σμιθ που έχει εκεί ένα πολύ ωραίο δίπλα από την περίπτωση της Ακρόπολης, ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, μπορεί να πάει να κάτσεις, να έχει τις διόπτρες, να βλέπεις, να κάνεις. Δηλαδή όλο αυτό το ζήτημα ότι δεν έχουμε κάτι να προσφέρουμε στο νησί, μόνο ξενοδοχείο, παραλία και φαΐ, δεν γίνεται έτσι τουρισμός. Θέλει να πέσουν κάποια δισεκατομμύρια και να γίνουν.
0: Τι δισεκατομμύρια, ας πέσουν εκατομμύρια, τι δισεκατομμύρια.
1: Δις θέλει η Ρόδος για να φτάσει στο πρόσωπο.
0: Δεν θέλει δις.
2: Είπε κάτι πολύ σωστό.
0: Ένα σωστό αεροδρόμιο θέλει στο νότια Ρόδο να αποσυμφορηθεί εδώ πέρα το βόρειο.
2: Αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά είπε
0: και 2-3 σοβαρά έργα.
2: Είπε κάτι πολύ σωστό, Παναγιώτη. Και αυτά τα οποία υπήρχαν καταργήθησαν. Είπε στο Ροδινί υπήρχε η γιορτή του κρασιού, πήγαινε ο
1: τώρα, τι λες τώρα.
2: Με την κάθε μπονιά της, με τις παραδοσιακές, αν θέλεις, στολές και όλα αυτά. Τι πας και κάνεις πρωτίστως στην Κοπενχάγη, που είναι ένας από τους μεγάλους προορισμούς στην Ευρώπη? Πας για να πας να δεις το πάρκο.
0: Στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
2: Πας για να δεις το Τίβολι. Ωραία, το Τίβολι. Τι είναι το Τίβολι? Ένα πάρκο το οποίο, ένας χώρος τέλος πάντων, όπως το Ροδίνι, το οποίο το Ροδίνι είναι 10 φορές καλύτερο. Και εκεί μπορείς να αναδείξεις και την ιστορία την τεράστια της Ρόδου, επειδή ανέφερε διόπτρες ο Παναγιώτης. Ελάχιστοι βέβαια Ροδίτες δυστυχώς έχουν τη μόρφωση. Μπορείς να κάνεις τον περιβάλλοντο χώρο εκεί που αναδείχθηκε ο Ποσειδόνιος, ένας τεράστιος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος ήταν Ρόδιος, και να αναδείξεις την πολιτική κουλτούρα πολυεπίπεδα του νησιού αυτού. Από εδώ πέρασε από το νησί αυτό Ιούλιος Κέσαρ, το ξέρει κανείς? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι από σημαντικούς ανθρώπους με την Μεγάλη Αλέξανδρο στον πλανήτη Γη. Ήταν μαθητής του Ποσειδόνιου. Από εδώ πέρασε ο Κικέρον. Από εδώ πέρασαν όλοι. Ο ύπαρχος, ο Ρόδιος, έχει περάσει από το Μόντε Σμιθ και πραγματικά μπορεί να γίνει ένα πλανητάριο εκεί πέρα. Προτάσεις κάνουμε εδώ πέρα και να γίνει μας προορισμός οι ανθρώπους που θέλουν να παρατηρούν ακόμα και τους πλανήτες. Εδώ γεννήθηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν γεννήθηκε μόνο Διαγόρας. Λοιπόν, κάντε κάτι για το νησί, για το νησί καταστρέφεται.
1: Άρα.
0: Επίλογος, κλείνουμε την εκπομπή μας. Παναγιώτη.
1: Ωραία.
0: Αυτό
1: ωραία.
0: Τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίλτο, θέλεις να πεις μια κουβέντα, Παναγιώτη?
1: Όχι, όχι. Αυτά που λέει ο Μίλτος ακριβώς τα είπε με επιστημονική κατάρτιση.
0: Ωραίο, και... ωραίο, ωραίο. Εντάξει. Αυτά εδώ εντάξει. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά πρέπει, να
1: κοίταξε,
0: πρέπει να ακούγονται.
1: Έχουμε προτάσεις. 50 προτάσεις εδώ και 30 χρόνια. Κανένας δεν λέει τίποτα ποτέ. Έλα εδώ να δούμε μία. Εντάξει. Τώρα με την τεχνική νοημοσύνη θα προσπαθήσω να τα κάνω ζωντανά αυτές
0: εδώ τις πρέπει
1: προτάσεις.
0: Εδώ πρέπει πραγματικά να μπουν, να γίνει, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει λαϊκό.
1: Συμβούλιο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να χαραχτεί μια στρατηγική στον τόπο, να είναι ξεκάθαρη. Και να την υπηρετούν όλοι πιστά. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Θα είμαστε μια
1: δεν
0: μπανανία.
1: Δεν σου είπα ότι θέλουμε φόρουμ. Φόρουμ.
0: Βέβαια, θέλουμε ένα φόρουμ.
2: Πρέπει να υπάρχει ευρύτερη πίεση και από κάτω, είτε είναι ο Γρίλης ή οποιοδήποτε, να πιέσει τους πολιτικούς
0: ταγούς. Τώρα, αυτός είναι, ο Ιάκωβος Γρίλης είναι αντίθετος σε όλα αυτά εδώ που τώρα τα οποία λέμε. Εκτιμώ έτσι δηλαδή. Σε αυτού του είδους την κούρσα με την Κρήτη.
2: Οτιδήποτε είναι υγιές για το νησί.
0: Αν και μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Όταν ήμουν απλώς για τον πολιτισμό και πραγματικά κλείνω εδώ πέρα, υπήρχε μια απόφαση του Χατζηγιάννη Ζευθυμίου να γίνει το σύντιο στο κράτος, να γίνει ένα κέντρο, αν θέλεις, ένα μουσείο, εδόρισε ο Νεοφύτου, ο οποίος ο Νεοφύτου είναι η ζωντανή ιστορία της Ρόδου, έτσι, ως γλύπτης, ωραία. Λοιπόν, δεν έχει ούτε παιδιά ούτε τίποτα ο άνθρωπος αυτός, να δωρήσει όλη τη συλλογή του με τα τεράστια βραβεία που έχει πάρει πανευρωπαϊκά και τα λοιπά και να γίνει και ένας εκθεσιακός χώρος. Έγινε καφετέρια από τον επόμενο δήμαρχο.
0: Απέναντι τώρα από τη Μάρινα.
2: Απόφαση επίσημη του Δημοτικού Συμβουλίου. Κρατήστε το αυτό.
1: Μία πρόταση που είχα κάνει.
0: Απέναντι από τη Μαρίνα. Ακόμα περνάμε και βλέπουμε το κτίριο των Αλευρόμηλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα και έχουμε φτάσει στο 2026.
1: Δεν μας φτάνει 10 μέρες να μιλάμε για αυτά.
0: Λοιπόν, ας το κλείσουμε λοιπόν, εδώ. Τέλος. Ναι,
1: ήθελα να πω ότι το πάρκο των αγαλμάτων από τα Ελαφάκια μέχρι το Σαν Φρανσίσκο δεν το ακούσε κανένας αυτή την πρόταση που έκανα.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Η επόμενη στην άλλη εκπομπή, εντάξει.
1: Okay.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε
1: όλους. Να περάσετε όλοι καλά.
3: 938. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95.
6: Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, Παναγιώτης Καλπακίδης, Τσαμπίκος Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, τι έχει το μενού? Καταρχήν την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, Σι και Τραμπ σε μια, αν θέλετε, προσπάθεια να τα βρουν, με τον Σι να το λέει ευθέως, μην τολμήσετε να παρέμβετε στην υπόθεση που έχει να κάνει με την Ταϊβάν, οπότε πρόσεξε και ο Ντόναλντ, μπορεί να κάνει το τσαμπουκά γύρω γύρω στην Ιφίλιο, αλλά όταν βρίσκεται απέναντι στον Κινέζο, κάνει πολύ απλά τον Κινέζο. Τα υπόλοιπα με το τσάι, με τον πολιτισμό, είναι αυτά που λέμε, Ντόναλτ, να το καταλάβεις, Ντόναλτ, ότι δεν είναι δυνατόν 250 χρόνια ιστορίας ενός λαού να ουσιαστικά συγκρίνονται με λαούς που έχουν μία ιστορία στο διενεκές, όπως είναι ο κινέζικος πολιτισμός, όπως είναι ο περσικός πολιτισμός, όπως είναι ο αιγυπτιακός πολιτισμός, όπως είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Ντόναλτ, αυτά δεν γίνονται, αγόρι μου, έτσι, και το λέω τιμώντας και το ξαθό της κεφαλής του και βεβαίως και την σύζυγο τη Μελάνια. Λοιπόν, στα υπόλοιπα έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι διαβάζω, κυρίως από τα αμερικανικά, αν θέλετε, μέσα, και μία προσπάθεια να τα βρούμε την Κούβα, όπου υπάρχει, λέει, αποστολή πολυπληθής των Αμερικανών στην Κούβα και μάλιστα με ανθρώπους οι οποίοι πριν κάποια χρόνια, νομίζω, όλο το σύνολο της CIA, η FBI και όλοι οι σχετικοί, με αφορμή τον κόλπο των χείρων το 1961, επί Κένεντι, Χρουτσόφ, τα θυμάστε όλα αυτά, ή όσοι δεν τα θυμόμαστε, γιατί δεν τα έχουμε βιώσει, δεν ζούσαμε, εννοώ από το ιστορικό μάθημα, έτσι, ιστορία. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Χωρίς να γνωρίσεις την ιστορία ενός τόπου δεν πας πουθενά. Όλοι αυτοί λοιπόν εκείνη την περίοδο ήθελαν να δολοφονήσουν τον περίφημο Φιντελ Κάστρο, τον Τσε Γκεβάρα και όλη εκείνη την άγρια παρέα, έτσι, η οποία ανέτρεψε τα πάντα, τον Μπατίστα και την λογική του αμερικανισμού στην Κούβα. Στα καθημάς, σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά μηνύματα. Αποουσιάζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας διεγράφει, ο Αντώνης Σαμαράς, όπου ο Νούπο, λέει το ρεπορτάζ, ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, το οποίο έρχεται δεξιότερα, δηλαδή, εκπροσωπώντας την παραδοσιακή δεξιά και όχι, όπως λέει ο Σαμαράς, το κακό σημειτικό Πασόκ, στο οποίο έχει μεταξελιχθεί απλά με γαλάζιο χρώμα η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, παρά τις προσπάθειες, από την τώρα δεν επίστη να παραστεί ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μία ομιλία που έκανε αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η συμφωνία με την Κόσκο και βεβαίως κρατάει αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, συνέδριο Νέα Δημοκρατία, επιστολές βουλευτών οι οποίοι προσβλέπουν προς τον Σαμαρά, ο οποίος έρχεται, έτσι, και νομίζω ότι είχαμε βάλει ένα στοίχημα να το κερδίσουμε, το στοίχημα του Σαμαρά, όπως επίσης με περιστέρι η Μαρία Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 του Μάη από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους στο Ολύμπιον, θα ανακοινώσει με περιστέρι το νέο κόμμα, προφανώς συμβολικό δηλαδή, για ειρήνη, δικαιοσύνη, ευημερία και τα σχετικά, και μάλιστα ένας συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος ανταποκρίνεται ρωσικά, θα λέει κανείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τώρα μην το πάμε σε αυτό το επίπεδο, είχε ξεκινήσει από το Μέγκα, ο Θανάσης Αυγερινός, τον είχαμε φιλοξενήσει, να σας πω, τον Θανάση τον Αυγερινό, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν, δηλαδή σε μία εκπομπή που είχα κάνει, σε δύο εκπομπές μάλλον, τον Θανάση τον Αυγερινό, πριν από μία 20ετία, έτσι, μπορεί. Βασιλάκι, αν το ψάξουμε στο αρχείο του σταθμού, μπορούμε να το βρούμε. 20ετία είναι σίγουρα. Εγώ θυμάμαι ότι κάπου εκεί είναι, πριν από 20 χρόνια. Τότε ο Θανάσης Αυγερινός ήταν ο ανταποκριτής του Μέγκα. Τώρα και κάποια χρόνια στο Open, Ξέρετε, με τον πόλεμο της Ουκρανίας έχει δημιουργηθεί μια τριβή. Τέλος πάντων, αποφάσισε και αυτός. Σου λέει, η δημοσιογραφία είναι πολύ κοντά στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε καλός ή κακός, συγκοινωνούν τα δοχεία. Οπότε ετοιμάζεται να πολιτευθεί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ετοιμάζεται και ο Αλέξης, ο οποίος δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Αλλά αρχίζει και να κινείται εδώ τοπικά μια ιστορία με τον Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας πάει πολύ καλά στην περιοχή μας. Άλλωστε, η έρτρα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 έχει να κάνει με αυτό το αποτύπωμα το οποίο είχε αφήσει ο Αλέξης στην περιοχή, με ιδιαίτερες σχέσεις με σημαντικά τότε στελέχη της αριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ κυνηγάνε, θα λέει κανείς, μάγισσες. Βγήκε λοιπόν μια δημοσκόπηση, τη Σύντερβιου, έγινε μια ανάλυση από τον γνωστό αναλυτή, εκλογικός αναλυτής, από τον φίλο μας, τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος τι έκανε, έκανε το αυτονόητο άνθρωπος. Έβαλε τα στοιχεία της ανάλυσης στο λεγόμενο, αν θέλετε, αλγόριθμο, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος πάνω στο εκλογικό σύστημα της χώρας. Βάζει τα στοιχεία. Εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, αν θέλετε, προσπάθεια. Βάζει τα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα, το οποίο με βάση τη δυναμική των κομμάτων βγάζει που κατανέμονται οι έδρες σε όλη την χώρα, στην επικράτεια. Βγάζει λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα που λέει ότι εάν τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο κόμμα αλλά τρίτο, θα χάσει την έδρα στην περιφέρεια της Δωδεκανήσου. Και αυτό εξαρτάται, παραλαμβάνω, και από τα υπόλοιπα κόμματα, πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ποιο είναι το ποσοστό των κομμάτων και τι θα συγκεντρώσουν όταν βρίσκονται εκτός Βουλής και τα σχετικά, και βεβαίως σου βγάζει ένα αριθμό. Και τι κάνει το ΠΑΣΟΚ? Βγαίνει, βγάζει μια ανακοίνωση, καταφέρεται, λέει, γιατί βρήκε από κάτω κάποιους να περιπλέκονται, κάποιους να δημιουργεί τίποτα. Ενώ η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία μια στιγμή. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι ανακοινώσεις. Τι λαθασμένες ανακοινώσεις είναι αυτές? Αυτές δεν έχουν καμία λογική, ανακοινώσεις. Για να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να αντιδράει στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κανένα λόγο. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε. Εγώ δεν θα πάω σε μια ιστορία που έχει να κάνει με το χτηματολόγιο, το ακίνητο Ανδρουλάκη της οικογένειας πριν από 20 χρόνια. Γιατί εντάξει, τώρα με τον Άδωνη θα ανακαλύψουμε και απίστευτα πράγματα. Ο ίδιος αρνείται να ανακαλύψει και ότι έχει κάνει καμιά καταστραγιά τούμπες. Λέω ότι είναι ο χαρακτήρας του, έτσι, δεν χαμπαριάζει και τίποτα. Αυτό αντιλαμβάνεται, αυτό κάνει και έχει βεβαίως λογικό όλα τα κόμματα και μία ιδιοτέλεια. Το περίεργο ήταν αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λάθος, να ξεχάσει αυτός ο λογιστής του 1 εκατομμύριο. Δηλαδή αυτό. Βεβαίως ο ίδιος το διόρθωσε, αλλά ξεχνάς 1 εκατομμύριο, ρε παιδιά. Δεν το ξεχνάς το 1 εκατομμύριο, δηλαδή. Εδώ μας χρωστάει ένας 10 ευρώ και τα θυμόμαστε 25 χρόνια. Μου δάνεισε πριν από 2 χρόνια, ρε Βασίλη, 5 ευρώ για τον καφέ και ακόμα τα θυμάται. Και το ίδιο θυμάμαι και εγώ. Του είχα δώσει ένα μπλουζάκι, δηλαδή, που έλεγε I'm a great lover, και το ζητάω πίσω. Ο Ανδρουλάκης 1 εκατομμύριο το ξέχασε στις Βρυξέλλες. Λάθη αυτά, Νίκο μου. Λάθη. Θα λέει και κανείς γκάφα τώρα αυτή η ιστορία. Νιώθεις ότι πιέζεσαι και δεν πρέπει να κάνεις τέτοια λάθη αυτή την περίοδο. Τεράστιο λάθος. Ο ίδιος έπεσε. Πού να πω που έπεσε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για τα υπόλοιπα κόμματα? Εντάξει, η ζωή συνεχίζει. Μάλιστα, σήμερα έχουμε επίσκεψη Ευρωβουλευτού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή μας μετά από πρόσκληση, από ό,τι μαθαίνω, της Ευαγγελίας Παναή. Έχει να κάνει με τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, δηλαδή, σε σχέση με το περιβάλλον, με το αεροδρόμιο, κυρίως το αεροδρόμιο του Παραδεισίου, το οποίο είναι βραχνάς, έτσι, για την τοπική κοινωνία στο Παραδείσι και δεν έχει ωφελήσει, δηλαδή, αντιστοιχεί. Μυστικά ωφέλη, δεν έχει σπράξει πάρα πολλά το Παραδείσι από αυτή την υπόθεση, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας, έτσι, με το ραντάρ, με τα αεροπλάνα, με το ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ότι έχουμε αυτόματους μετρητές, ανεμολόγιο κτλ. Δείχνει μια εικόνα που αποδεικνύει αυτό το οποίο πιστεύαμε όλοι, ότι οι Γερμανοί βγάζουν χρήμα από τα δικά μας αεροδρόμια. Ήμασταν ανάξιοι, να τα αξιοποιήσουμε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Βγήκαν τα 14 δρόμια, ήταν η πίεση των δανειστών, ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκαν τα πάντα όλα έτσι για τα 14 δρόμια. Και βεβαίως εδώ έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι πολλές φορές δεν βγαίνουν καν να απαντήσουν τον τελευταίο καιρό. Δικαιώθηκαν σε αυτό το οποίο είχαμε ουσιαστικά προσεγγίσει, να τα λέμε αυτά, γιατί αναγκάστηκε το Υπουργείο, έκανε δύο τούμπες. Να τα λέμε αυτά, μπορεί κάποιοι να τα ξεχνάτε. Εμείς δεν τα ξεχνάμε, δυστυχώς. Θυμάστε τότε. Βγήκε τότε, είχα μιλήσει και με τον Γιάννη τον Βασιλάκη και τον Υπουργό, είπαν ότι ήταν υποχρέωση της Fraport. Βγήκε η Fraport, βγήκε και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είπε: μην ακούτε τι λένε, υπάρχουν οι συμβάσεις. Οι συμβάσεις λένε ότι η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση προκειμένου οι υπηρεσίες υγείας να προσφέρονται από το κεντρικό κράτος. Και δικαιώθηκε σε αυτή την άποψη της εταιρεία. Και μάλιστα τότε, θυμάστε, είχαν αγοράσει και ασθενοφόρα τα οποία είχαν διαθέσει στο Υπουργείο Υγείας. 14 ασθενοφόρα για τα 14 αεροδρόμια. Είχαμε μιλήσει τότε με τον κύριο Καραγιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου της Fraport, συνολικά της χώρας. Είχε καταθέσει την πρότασή του και τελικά αυτό είναι. Αργήσαμε 2 χρόνια να βάλουμε γιατρό, αλλά τελικά γιατρός μπήκε. Που σημαίνει πρακτικά για τον τόπο ότι η πίεση πάντα έχει αποτελέσματα. Τώρα, θα πάμε στο μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το Αιγαίο. Τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Θοχταρίδη. Το καλώδιο το οποίο πόντιζαν μεταξύ Αστυπάλειας δηλαδή και ΚΟ. Οπτική Ίνα ήταν το καλώδιο, για να καταλάβετε τι ακριβώς ήταν. Δεν ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση. Έρχεται και αυτό γιατί η ΚΟΣ είναι κόμβος. Αν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κόμβος στο Αιγαίο για όλα αυτά, είναι η ΚΟΣ. Είναι φυσιολογικό διότι είναι στη μέση αυτών των αποστάσεων. Είχαμε λοιπόν την κανονιοφόρο την τουρκική να δίνει εντολή στο Ocean Link να αποχωρήσει, λέει, γιατί είναι σε ύδατα της Τουρκίας, να μας τρελάνουν οι Τούρκοι. Στη συνέχεια ενεπλάκει, πώς τα φαίνει καμιά φορά ο καιρός, ο Αδρίας, έτσι, ο νέος Αδρίας, και είπε μην ακούτε τι λένε οι Τούρκοι, έτσι, κάντε τη δουλειά σας. Συνέχισε αυτή η ιστορία, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συλλογιστικής, μιας πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία, η οποία προσπαθεί με διάφορα τερτύπια και με διάφορους νόμους και με διάφορα τα οποία πράττει να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα οι Τούρκοι τι λένε, έτσι, ότι το υποψήφιση νομοσχέδιο από την Άγκυρα που θεωρεί ότι το Μεσαίο Αιγαίο της ανήκει, φέρνει στο μυαλό πράγματι, έτσι, όλα αυτά τα οποία είχαμε υπογράψει. Θυμάστε εκείνη τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών το 2023, ότι όλα αντιμετωπίζονται, όλα. Και τώρα αυτό το οποίο παρατηρείται είναι μια ένταση. Μάλιστα χθες τα Ήμια είχαμε ένα πλωτό του λιμενικού σώματος να απειλεί να στρέφει το πυροφόλο καλύμιον ψαράδων του καπετάνιου Μιχαήλ Σαρούκου. Λοιπόν, έχουν προκύψει και είναι πρακτά τα προβλήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τη χαρά πάντα να έχουμε τον αντιστάτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Που λένε πολύ απλά, το λέω όπως το λένε και οι Τούρκοι, οι Τούρκοι το χαβά τους.
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια περίοδο ήθους τα 3 τελευταία χρόνια. Δεν άλλαξε κάτι όμως ό,τι αφορά τη διεκδικήση της Τουρκίας, ούτε η στρατηγική της. Το μόνο που είχαμε αυτά τα 3 χρόνια ήταν ότι μειώθηκαν οι πτήσεις, οι
0: παραβιάσεις του FIR.
1: Παραβιάσεις, ναι. Αλλά ας πούμε πέρυσι είχαμε 3.000 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων. Δεν άλλαξε η Τουρκία και νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο έντασης. Από εδώ και πέρα.
0: Η οποία ξεκινάει από πού?
1: Η οποία θα κλιμακώνεται μέχρι το σημείο εκείνο που η Τουρκία να μας αναγκάσει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους όρους της. Με αυτά τα οποία θέλει. Και πάνω στο τραπέζι είναι ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, τίποτα άλλο. Δηλαδή οποιαδήποτε υποχώρηση γίνει θα αφορά υποχώρηση από την πλευρά της Ελλάδος, όχι από την πλευρά της Τουρκίας. Γιατί εμείς δεν διεκδικούμε κάτι από την Τουρκία, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουν συσσωρευτεί οι διεκδικήσεις από το 1974 και μετά, οι οποίες έχουν σχέση με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, με τις γκρίζες ζώνες που την έφερε στο τραπέζι του 96 και το τουρκολιβικό μνημόνιο, τη γαλάζια πατρίδα. Και τώρα λοιπόν προσπαθεί με νόμο να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτή η υπογραφή η οποία έπεσε το 2023 ως διακήρυξη φιλίας λειτουργήσε αντίθετα από τα προσδοκούμενα, διότι το θέμα είναι σε μια χώρα να μην βλέπει την επόμενη μέρα, να βλέπει την πορεία του στο διεκές, έτσι. Αυτό είναι η σωστή πολιτική.
1: Ναι, αντίθετα δεν λειτουργήσε, αλλά δεν λειτουργήσε θετικά, δηλαδή ναι. Δεν βοήθησε σε κάτι. Mm-hmm. Και αυτή η τακτική της πολιτικής προσέγγισης νομίζω περισσότερο είχε σχέση με το να μην τύχει κάτι στη βαρδιά μας. Να το πάμε λίγο παραπέρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πέρασαν 3 χρόνια, δεν άλλαξε κάτι ούτε φορά την Τουρκία. Δηλαδή τώρα το επόμενο διάστημα με τον νόμο αυτόν, ο οποίος χαρακτηρίζεται τον όπως θέλετε, ανυπόστατο, ξέρω εγώ, μπορείτε να τον χαρακτηρίσετε έξω από κάθε έννοια διεθνής δικαίου ή οτιδήποτε άλλο. Ακούω, γιατί αυτό είναι το επιχείρημα συνήθως που ακούγεται, κυρίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Και ότι στέλνει η Τουρκία λοιπόν τα πλοία της ακτοφυλακής και πάνε έξω από την Ρόδο στα 7 μίλια και διώγουν τα ελληνικά αλλιευτικά. Πώς θα αντιδράσουμε? Θα αντιδράσουμε με δυναμικό τρόπο? Τι θα κάνουμε? Άκουγα, ας πούμε, προχθές τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έλεγε: εμείς λέει θα λειτουργήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο, θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή πώς, θα βάζουμε τα πυροβόλα και θα ρίχνουμε τόμους διεθνούς δικαίου απέναντι στα τουρκικά πλοία? Τι ακριβώς θα κάνουμε δηλαδή? Όταν λέει θα λειτουργήσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο, θα αντιμετωπίσουμε. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για το διεθνές δίκαιο ιδιαίτερα. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον. Το παραβιάζει καθημερινά και το παραβιάζει εδώ και 50 χρόνια στην Κύπρο. Συνεπώς λοιπόν το ότι θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο νομίζω είναι μια επικοινωνιακή ρητορική και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
0: Άρα πρακτικά, στρατηγέ μου, τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
1: Πρακτικά πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα. Όσες φορές, ξέρετε, η Τουρκία σε φέρνει σε ένα δίλημα. Το οποίο δίλημα είναι σύγκρουση, στρατιωτική σύγκρουση ή διαπραγμάτευση με τους όρους μου. Εσύ λοιπόν, επειδή τίθεται το ερώτημα και το διαπιστώνω και στο δημόσιο λόγο συχνά, τι θέλετε
0: σε
1: να κάνουμε,
0: θα
1: πόλεμο?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, θα κάτσουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, όσες φορές λοιπόν αντιμετωπίσαμε την Τουρκία αποφασιστικά ή τέλος πάντων η Τουρκία κατάλαβε ότι θα έχει ένα κόστος σε αυτό που κάνει, mm-hmm. έκανε πίσω. Αναφέρω χαρακτηριστικά το 1974, μετά την εισβολή, 6 Αυγούστου, η Τουρκία εξέδωσε μία νότα μου. Η νότα μου είναι οδηγία προς αεροναυτιλωμένους.
0: Σωστά.
1: Και ζητούσε τα αεροπλάνα τα οποία πετάγανε από ανατολικά από τον 25ο μεσημβρινό να αναφέρουν στο κέντρο ελέγχου πτήσεων στην Κωνσταντινούπολη και όχι στην Αθήνα, όπως είχε καθοριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροπλοείας. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν τι έκανε τότε? Έβγαλε μια αντίστοιχη νότα το Σεπτέμβριο και καθόρισε το Αιγαίο ως επικίνδυνη περιοχή. Αυτό λοιπόν ανάγκασε τα αεροπλάνα και πετάγανε, κάνανε ένα ολόκληρο γύρο για να πάνε στην Τουρκία. Και έπληκε τον τουρισμό της Τουρκίας. Και την ανάγκασε να πάρει πίσω την αρχική νότα. Mm. Είχε ένα κόστος δηλαδή. Και υποχώρησε. Δεν υποχώρησε επειδή δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο, εμείς επικαλεστήκαμε το διεθνές δίκαιο.
0: Απλά επειδή η απόφαση την οδήγησε, έτσι, στο να έχει επιπτώσεις.
1: Έχει κόστος. Έχει κόστος για τον τουρισμό της.
0: Ναι.
1: Το 87. Που υπηρετούσα στο όμορφο νησί σας.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν η τότε ελληνική κυβέρνηση είπε ότι θα το βουλιάξουμε το σεισμικό που είχε εκεί και είχε γίνει επιστράτευση, είχαμε επανδρώσει εκεί και όλες τις όμορφες περιοχές της Ρόδου. Εγώ ήμουν τότε στα 30, στην Ιξιά, στην περιοχή της Ιξιάς.
0: Στο 299.
1: Είχαμε πάει πέρα, είχαμε βάλει πολυβόλα, είχαμε βάλει μέσα στα ξενοδοχεία ακόμα στις πισίνες είχαμε βάλει τα πάω, τα διαγματικά κλπ. Λοιπόν, η Τουρκία έκανε πίσω. Δεν το μάζεψε. Και είπε όχι, δεν θα βγούμε. Παρά το γεγονός βέβαια την επόμενη χρονιά συναντήθηκε ο Ανδρέας τότε με τον Οζάλ και συμφώνησαν να μην κάνουν έρευνες.
0: Τα
1: ΜΟΕ.
0: Επικαιροποίησαν τα ΜΟΕ, έτσι.
1: Επικαιροποίησαν το πρωτόκολλο της Βέρνης.
0: Το πρωτόκολλο της Βέρνης.
1: Το 1976, με το οποίο δεν θα γίνονταν έρευνες στο Αιγαίο. Και γύρισε πίσω ο Ανδρέας και είπε το μέα κούλπα.
0: Σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω ότι όσες φορές λοιπόν η Τουρκία κατάλαβε, όπως επίσης και τελευταία στον Εύρο, αν θυμάστε, με τους μετανάστες
0: που αντιμετωπίσαμε
1: δυναμικά, η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα κόστος αυτό που κάνει για να κάνει πίσω. Διαφορετικά δεν κάνει. Αν λοιπόν αυτό δεν το καταλάβουμε και εμείς λέμε με το διεθνές δίκαιο ότι είναι παράνομο, ότι είναι οτιδήποτε άλλο, δεν έχει νόημα. Εγώ σας λέω, η Τουρκία υπέγραψε ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το οποίο, άμα το δει κάποιος από νομικής άποψης, είναι ένα σκουπιδόχαρτο, θα λέγαμε. Και εμείς λοιπόν πήγαμε και υπογράψαμε με την Αίγυπτο μια συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία έφτασε μέχρι την Ρόδο. Δεν πήγαμε πιο δεξιά, που είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Φτάσαμε όμως μέχρι τη Ρόδο. Λοιπόν, στην ίδια περιοχή. Το 24 λοιπόν πήγε ένα ιταλικό πλοίο για να κάνει έρευνες για να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε μια περιοχή που με βάση το διεθνές δίκαιο, μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο, η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να κάνει έρευνες, μπορεί να κάνει εκμετάλλευση, μπορεί να έχει θέματα με την αλληλεία, εκμετάλλευση αλληλείας δηλαδή, να εκμεταλλεύεται τον αέρα πάνω από τη θάλασσα με νησιά τεχνητά που φτιάχνει κλπ. Και έστειλε η Τουρκία τα 4 πολεμικά.
0: Σωστά.
1: Και το μαζέψαμε και φύγαμε. Άρα λοιπόν, τι πιο διεθνές δίκαιο? Διεθνές δίκαιο δεν είχαμε και τότε.
0: Άρα,
1: πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή ότι η Τουρκία αυτό που αντιλαμβάνεται είναι ισχύς. Και όταν την έχουμε φέρει μπροστά στο δίλημα που είπα νωρίτερα, έκανε πίσω. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Και υποτίθεται ότι όλα αυτά τα χρόνια εξοπλιστήκαμε. Δηλαδή εννοώ ότι υποτίθεται, λέω, ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εξοπλιστεί. Έχουμε ραφάλ, έχουμε στόλο, έχουμε...
1: Ναι.
0: Ναι. Στρατηγέ, με ακούτε?
1: Ναι, για μπορείτε να επαναλάβετε.
0: Ναι, λέω, υποτίθεται ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς έχουμε εξοπλιστεί, δηλαδή έχουμε θωρακιστεί αμυντικά ως χώρα. Άρα έχουμε εκείνα τα περιθώρια ο στόλος να βγει έξω, τα αεροπλάνα να καλύψουν τα πάντα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αλλά ξέρετε, εκτός από τον εξοπλισμό και τη δυνατότητα που σου δίνει ο εξοπλισμός και οι ένοπλες δυνάμεις, για να έχεις αποτροπή χρειάζεται και κάτι άλλο, που είναι η πρόθεση να τις χρησιμοποιήσεις ή το μήνυμα που στέλνεις. Εάν εσύ δηλαδή τις φρεγάτες, τα F-35 ή ό,τι άλλο παίρνουμε, τα έχουμε για να τα δίνουμε στις παρελάσεις ή τις ένοπλες δυνάμεις, τις έχουμε για δεντροφυτεύσεις, τότε δεν στέλνουμε το σωστό μήνυμα. Κανένας δεν θέλει να γίνει πόλεμος. Το νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δηλαδή κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει να γίνει πόλεμος. Αλλά ούτε και η Τουρκία θέλει να γίνει πόλεμος. Να ακούτε?
0: Βέβαια, σας ακούω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, στρατηγέ, νομικά τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό, το να βγάλει μία απόφαση, να περάσει δηλαδή από την τουρκική εθνοσυνέλευση?
1: Νομικά με βάση το ένα δίκαιο δεν σημαίνει κάτι. Είναι ένα εσωτερικό νόμος της Τουρκίας αυτό. Είναι μια απόφαση της Τουρκίας. Αλλά και το κάζο του Μπέλη, εσωτερικό νόμος της Τουρκίας είναι.
0: Και θα πρέπει να το είχαν πάρει και πίσω.
1: Συγγνώμη.
0: Και θα έπρεπε να το είχαν πάρει και πίσω, δηλαδή να άρουν το κάζους μπέλι, το οποίο όχι μόνο δεν το έχουν άρει, αλλά συνεχίζουν να σφίξουν αδιάφορα.
1: Δεν πρόκειται να το άρουν ποτέ. Δεν πρόκειται να έρθει το κάζους μπέλι. Εμείς γιατί δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, αφού έχουμε εξοπλιστεί τόσο πολύ και δεν φοβόμαστε και ήρθε ο Μακρόν και είπε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας κλπ. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει αυτό το φοβικό σύνδρομο. Τι θα γίνει, πόλεμος με την Τουρκία κλπ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άλιστα.
1: Δεν αρκούν λοιπόν οι εξοπλισμοί, χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό.
0: Πρόθεση. Α. Και έτσι, επίδειξη ισχύως δηλαδή. Ουσιαστικά μια αποφάση.
1: Ισχύως και δύναμης, αυτό.
0: Μάλιστα. Θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτονόητα λέει ο στρατηγός. Αυτονόητα λέει. Τώρα, βεβαίως, νομικό κείμενο. Νομικό κείμενο όμως το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και είναι και αυτό που λέει. Δηλαδή, έρχονται απέναντι, όπως το είδαμε, έρχονται απέναντι σου οι Τούρκοι. Γυρνάνε το πυροβόλο στον καπετάν Μιχάλη Σαρούκο δυτικά των Ημείων. Τι του στέλνει πίσω δηλαδή? Αυτό που λέει και ο καπετάνιος, το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν αποδέχεται, δεν σέβεται, το έχουν ισοπεδώσει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε σε κάποια που σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, τα οποία αφορούσαν τη Μισιονική πόλη, διότι χθες είδα το αυτονόητο, έψαχνα να βρω έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι δυνατόν να έρχονται συμβάσεις εκατομμυρίων χωρίς να υπάρχει μια κεντρική εισήγηση. Και χθες βρήκα δύο εισηγήσεις. για τη μία, άστε να το ξεπεράσουμε, το καταλαβαίνω, αν και νομίζω ότι έχουν αλλάξει κατεύθυνση. Το άλλο που σας έλεγα χθες, με τα μέσα επιτήρησης από τον αέρα, τα ντρόνς και τα λοιπά, μου προκαλούν πολύ μεγάλη απορία. Και μου προκαλούν επίσης απορία, διότι βλέπω ότι εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή, καταλαβαίνω η παράταξη η Δημοτική να το εγκρίνει, αντιληπτό, δεν καταλαβαίνω την συνένεση των υπολείπων δυνάμεων, δηλαδή των δύο προσώπων που ψάχνω, της Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή των στελεχών της μειοψηφίας, της μείζωνος μειοψηφίας, μάλλον της μείζωνος πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου του Μιχάλη Κορδίνα, του πρώην Δημάρχου δηλαδή, και του Γιάννη Φλεβάρη. Κατάλαβα αυτοί που συνένεσαν με τα ντρόνς, τα οποία θα επιτηρούν την παλιά πόλη. Για όσους έχουν λίγο εικόνα την παλιά πόλη, μου φαίνονται όχι περίεργα, άρα πάρα πολύ περίεργα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι έχει την δυνατότητα ο Τσαμπίκος να μας παίξει τα πλάνα από την Λίνδο και να σας δείξει ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και δεν οφείλεται σε παράληψη, οφείλεται στις δυσκολίες που υπάρχουν με το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή το οποίο αξιοποιούν κάποιοι τύποι και βγάζουν αρκετά χρήματα και δημιουργούν μέρη κάποια ζητήματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τα σκάφη τα οποία είναι στον δυτικό όρμο της Λίνδου, δηλαδή ενώ ο κόλπος της Λίνδου, το περίφημο έτσι, πρώτο τουριστικό θέατρο του τόπου μας, εννοώ οικισμός, και βλέπετε εδώ δυτικά της Λίνδου όπου έχουμε πολυτελέστατες θαλαμιγούς και εστιοφόρα, τα οποία τι κάνουν τώρα εκεί πέρα? Έρχονται, αράζουν, δηλαδή πως αράζουν, δένουν μάλλον με κάβους τα σκάφη και ένα μήνα, ενάμιση μήνα, δύο μήνες είναι εκεί. Είναι εκεί γιατί είναι εκεί? Είναι εκεί γιατί έχουν τη δυνατότητα οι πελάτες να απολαύσουν αυτό το μοναδικό, αν θέλετε, θέαμα της Ακρόπολης της Λίνδου, και βεβαίως δεν πληρώνουν μία. Δεν πληρώνουν μία δηλαδή. Έρχονται τα σκάφη, καταλαμβάνουν την περιοχή. Δεν θέλω να πω ότι το καταλαβαίνετε, ότι ανεβοκατεβαίνουν δηλαδή επιβάτες ενώ απαγορεύεται. Ενώ απαγορεύεται, ανεβοκατεβαίνουν έτσι πελάτες, δηλαδή ο οποίος κάτσει 10 λεπτά θα καταλάβει ότι έρχονται ταξί, έρχονται διάφορες λιμουζίνες, φέρνουν πελάτες, γιατί για να κάνεις διακοπές σε ένα τέτοιο σκάφος πρέπει να έχεις έτσι πλούσιο χαρτοφυλάκιο. Ανεβαίνουν λοιπόν, τους μεταφέρουν, δεν μπορεί να ελέγξει κανείς και έχουν μείνει εκεί, δεν δίνουν μία, δεν πληρώνουν ένα ευρώ. Γιατί δεν πληρώνουν ένα ευρώ? Γιατί ο ευρύτερος κόλπος της Λίνδου δεν είναι χαρακτηρισμένος ως λιμάνι. Και βλέπετε και τους δύο προβλήτες, όπου είναι σαν μαύρα τους τα χάλια. Μαύρα χάλια. Και ο προβλήτας αυτός, ο οποίος είναι ο μικρός προβλήτας που βλέπετε μπροστά, δηλαδή, εδώ, και βεβαίως ο απέναντι στη μικρή παραλία της Λίνδου, όπου καθημερινά αποβιβάζονται δεκάδες.

Γιατί δεν υπάρχει καν πλωτό, δεν έχουν ούτε βαρκάκι. Η λιμενική. Ο λιμενικός σταθμός της Λίνδου δεν έχει καν βαρκάκι. Άμα κάτι συμβεί θα πάνε με το ποδήλατο θαλάσσης. Θα κυνηγάνε τα σκάφη με το ποδήλατο θαλάσσης. Ένα ευρώ δεν πληρώνουν. Και βεβαίως σας λέω πού οφείλεται αυτή η ιστορία. Ένα μήνα, ενάμιση μήνα, ένα ευρώ δεν μπαίνει ο τόπος. Έχεις πολυταλέτα σκάφη, τα οποία έπρεπε να αφήνουν κάποια χρήματα στον τόπο δηλαδή, και επειδή είναι φυσικός όρμος, και εδώ τι γίνεται, τι λέει η νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ότι απαγορεύεται να δένεις και τα πλοία, διότι αυτός ο χώρος πλέον είναι απαγορευμένος και για κολυμβητές και για κάποιον που θέλει να βουτήξει και κάποιον που θέλει να κυκλοφορήσει, γιατί θα σου πάρουν το κεφάλι κάβι. Και η νέα νομοθεσία, γιατί εδώ δεν λέμε λόγια του αέρα, τα ψάχνουμε πριν, η νομοθεσία λέει ότι απαγορεύεται να δένεις. Η νέα νομοθεσία απαγορεύεται να ανέβεις να δένεις τους βράχους. Απαγορεύεται. Θέματα ασφαλείας κτλ. Κτλ. Οικολογικά ζητήματα και άλλα πολλά. Αλλά το πρακτικό λέει ότι ρε φίλε, όταν έχεις τόσα σκάφη και αυτά τα δεν αφήνουν τίποτα, αλλά μπαίνει και ένα θέμα να δούμε και τι γίνεται εκεί με τη διαχείριση, δηλαδή περιβάλλον, θάλασσα, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς παρατηρούμε, φαινόμενα, με ρήπαση και όλα τα σχετικά είναι εκεί. Και το λιμενικό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πώς θα πάνε, κολυμπώντας, πάνε κολυμπώντας οι λιμενικοί, τότε καλώς. Και ενώ κανονικά ελέγχεις γιατί υπάρχει άδεια εισόδου. Αλλά εδώ δεν χρειάζονται. Και συμβαίνει αυτό, το ξέρουν άπαντες και υπάρχει, σου λέω, αγαπητέ φίλε Βασίλη, αυτή η αδυναμία, γιατί εάν δεν πάρθει απόφαση, γιατί και έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το γενικότερο θέμα της Ρόδου. Τώρα παιδιά τα ανακαλύψαμε ότι η Ρόδος είναι υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Αρχαιολογίας. Δεν είναι τώρα, είναι αυτά. Είναι διαχρονικά. Αλλά πάντα υπήρχε εκείνο το παραθυράκι του νόμου που έδινε μια άλλη δυνατότητα. Το τι γινόταν με τις παραλίες το ξέραμε. Ότι οι παραλίες δεν ήρθαν τώρα ή δεν πήγαν τώρα στην ΕΤΑ το ξέραμε. Αλλά το κράτος άλλαξε μια νομοθεσία το 24, την οποία δεν διάβασαν, δεν κατάλαβαν οι περισσότεροι. Δεν έδωσαν βάση στο τι πάει να αλλάξει, δεν μελέτησαν τον νόμο. Άρα δεν μελετάς τον νόμο, βρίσκεσαι ευνηδιασμένος σε μια τέτοια διαδικασία. Ξεκινάς πρώτα με αυτό το οποίο λέγεται ότι οποιοδήποτε μηχανισμός εξουσίας έχει ένα νομικό προστάσιο. Έχει τους νομικούς οι οποίοι βλέπουν εάν μπορούν ουσιαστικά να εφαρμόσουν μια πολιτική με βάση τον νόμο. Τι να κάνουμε, οργανωμένες χώρες έχουν νόμους. Και η ζούγκλα έχει νόμους. Εδώ δεν έχει ότι μου ήρθε το πρωί εμένα τι πιστεύω και πάω και κάνω μια παρέμβαση. Υπάρχουν νόμοι. Και γι' αυτό υπάρχει τάξη. Γιατί χωρίς νόμους υπάρχει ασυδοσία. Και επαναλαμβάνω, και στη ζούγκλα υπάρχουν νόμοι και η ανθρωποφαγία δηλαδή. Είτε αυτό αφορά χώρες, είτε αφορά κράτη, είτε αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν μου αρέσει και δεν το ερμηνεύω έτσι και πάω και το κάνω, σημαίνει και το ίδιο δικαίωμα που έχει ένας δολοφόνος. Δεν τα αρέσει ο άλλος, δεν τα αρέσει ο γείτονας και το δολοφονεί δηλαδή. Λοιπόν, ας καταλάβουμε τα αυτονόητα δηλαδή, ότι χωρίς τους νόμους δεν κάνουμε δουλειά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάζουμε εδώ και μερικές ημέρες. Κοιτάξτε, ο Δήμος της Ρόδου έχει και προσεγγίζει μια άλλη κατάσταση. Ενώ έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, προσπαθεί να περάσει πράγματα και μοιάζει πραγματικά με έναν Δήμο ο οποίος έχει χωρίσει τα πάντα σε εργολάβους. Έχουν κορθεί τα πάντα σε εργολάβους. Και πολλές φορές, τις περισσότερες, ενώ σου δίνει τη δυνατότητα, η νομοθεσία, για να είσαι λίγο, αν θέλετε, πιο ευέλικτος, να αποφασίσεις για το θέμα των απευθείαν αναθέσεων, εδώ γίνεται μια χρήση υπερβολική. Υπερβολική που σημαίνει ότι όταν δεν κάνεις διαγωνισμούς, χάνονται χρήματα. Μην πάω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαφθορά, με την αδιαφάνεια και τα σχετικά. Σου δίνει τη δυνατότητα κάποια πράγματα να τα τρέξεις και κάποια πράγματα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις διαγωνισμούς. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, λέγαμε τον τελευταίο καιρό, βλέποντας μία ανακοίνωση 6,5 εκατομμύρια στη Μεσαιωνική Πολιτική, άρχισαμε να ψάχνουμε και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εισήγηση. Και πράγματι δεν υπήρχε, υπήρχε κάτι παραπάνω. Μία εισήγηση, γιατί άλλαξαν εκεί μία τακτική εσωτερική.

είχαμε λοιπόν χθες την περίφημη εισήγηση που έχει να κάνει με τι παρακαλώ, με την Μεσσωνική Πόλη. Και Μεσσωνική Πόλη η οποία θα ελέγχει, λέει, με drones τους κοινόχρηστους χώρους. Απίστευα πράγματα. Κοιτάξτε, τα drones είναι εργαλείο. Είναι καλό για τις δασικές πυρκαγιές, είναι καλό να ελέγχεις σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν εγκληματικότητα, αλλά κοινή χρηστή χώρη. Η παλιά πόλη με τα drones σε ένα χώρο όπου υπάρχει όχι εμπορική ζωή μόνο, αλλά υπάρχει κατοικία. Δεν ξέρω από πού πέρασαν αυτά. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ απλά τώρα, σας πω, ότι για να εγκαταστήσουμε τις κάμερες στις πύλες εισόδου, χρειαστήκαμε να πάρουμε αδειοδότηση μετά από πάρα πολύ κόπο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ένας τεράστιος φάκελος. Τώρα λοιπόν έρχονται και προσπαθώ να καταλάβω και τη χρησιμότητα, γιατί διάβασα την τεχνική περιγραφή, λέει. Για να πάμε τώρα να δούμε την ουσία. Τα drones θα σηκώνονται και θα ελέγχουν τι δηλαδή. Το λέω χαρτολογώντας, αν η νοικοκυρά έχει απλώσει την ταράτσα τα εσώρουχα της, τι θα ελέγχει δηλαδή το drone στην παλιά πόλη? Πού δεν υπάρχει πρόσβαση στην παλιά πόλη? Εκτός και αν τώρα ήρθαν και ανακάλυψαν την παλιά πόλη. Δεν υπάρχουν κλειστά τετράγωνα στην παλιά πόλη. Όλα ανοιχτά είναι. Σοκάκια είναι. Τι θα ελέγχει δηλαδή την αυλή τη δική μου στην παλιά πόλη? Τι θα ελέγχει δηλαδή? Θα στέλνει από πάνω ραβασάκι? Τι είναι αυτά που γράφουνε? Τους είπε κανείς ότι έχουν καμία σχέση με τον έλεγχο ασφαλείας της Μεσσωνικής Πόλης? Τους είπε κανείς ότι ο Δήμος είναι αστυνομία? Μπορώ να καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν να φέρνεις εισηγήσεις όταν δεν περνάνε από το νομικό τμήμα? Πώς είναι δυνατόν να ξεκινάς μια διαδικασία αν δεν έχεις ουσιαστικά ολοκληρώσει και δεν έχεις πάρει τις απαιτούμενες άδειες που χρειάζεται? Και πρακτικά τι θα κάνει τον ντρόν δηλαδή? Θα κατεβαίνει στο Τζούλι, στο Γιάννη, στον Κώστα, στο Βασίλη και στον Τέρι και θα του ρίχνει το πρόστιμο? Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Ο έλεγχος, οι κράχτες, δεν αφορά το Δήμο της Ρόδου. Και γι' αυτό, μελετώντας το θεσμικό πλαίσιο, λέγαμε τόσα χρόνια ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αστυνομικό τμήμα στη Μεσσωνική Πόλη, να έχει αστυνομικούς, και αναφέρομαι και στον διευθυντή, τον Ηλία το Βαζούρα, στην παλιά πόλη, έτσι ώστε να ελέγχουν τους κοινόχρηστους χώρους και να κλείνουν και να παίρνουν και να πέφτει το πρόστιμο. Διότι αλλιώς ξέρετε τι κάνουν? Προσφεύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο και βγάζουν αποφάσεις. Όσες φορές και τους γράψεις, βγάζουν αποφάσεις. Και τι είχαμε πει τότε και τι δουλειά κάναμε, η οποία μένει στο σιρτάρι, την άφησαν. Τι κάναμε τότε? Βάλαμε λοιπόν τους νέους δικηγόρους, επειδή δεν είχαν και, αν θέλετε, και πάρα πολλή δουλειά, να μελετήσουν το θεσμικό πλαίσιο. Οι νέοι δηλαδή, δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι, προκειμένου να φέρουν μια εισήγηση που έλεγε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινοβουλίου, για να συνδέεται, έτσι, να συνδέεται η παρανομία με το πρόστιμο. Όχι το χρηματικό, το ουσιαστικό. Εάν σε πιάσουν, κύριε, και έχεις βγάλει τα μπαγκάτζια σου και έχεις βγάλει τα καθίσματα χωρίς άδεια στη μέση της πλατείας Ιπποκράτους, πως κάνει ένας τύπος και άλλοι τύποι τώρα, γιατί περάσαμε και σε νέες καταστάσεις, εκεί που ήταν περιορισμένοι από τη μία πλευρά πάνω στο πεζοδρόμιο, τώρα έχουν κατέβει όλοι κάτω. Γιατί δεν περνάει κανείς να τους ελέξει. Αυτοί κάθονται στο γραφείο και νομίζουμε τα ντρόν θα κάνουν δουλειά. Και η τωρινή, γιατί και την προηγούμενη φορά το ίδιο έγινε, την προηγούμενη θητεία. Με ανοχή όλων και έχει γίνει χειρότερη η παλιά πόλη. Έχουν συνενωθεί η μία πλευρά με την άλλη. Δεν περνάς. Δεν υπάρχει διάδρομος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Και τι είχαν λοιπόν τότε ουσιαστικά βγει ως συμπέρασμα? Θα πρέπει σε επίπεδο κοινοβουλίου να συνδέεται όπως κάνει με η ιστορία της ΑΔΕ. Σε πιάσαμε, κύριε, με τρεις αποδείξεις παράνομες. Κλείσιμο. Κορδέλα, τρεις ημέρες κλειστός. Θα δεις, το κάνει κανένας? Γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε μια απίστευτη αμετροπρέπεια είναι συγκεκριμένοι. Είναι 10 γκρίγκος. Οι άλλοι βλέπουν αυτό το οποίο σημαίνει και σου λέει, κάτσε, αφού το κάνει αυτός, γιατί κοροϊδεύομαι εγώ? Και είναι αυτό το οποίο ήταν πάντα και στις παραλίες. Είμαστε στις παραλίες στην ιστορία. Καλά κάνανε.
Ο άλλος έβγαινε δηλαδή, έβγαζε μέχρι το μαντράκι τα καθίσματά του, τις ομπρέλες του, ερχότανε το δημόσιο, του έριχνε ένα πρόστιμο 10.000 και ο ίδιος έβγαλε 100. Έβγαζα εγώ 100.000 και πληρώνα 10. Με συνέπεια να κάνω το Terry's Beach. Δηλαδή αυτά είναι βασικά ζητήματα, γιατί έχει να κάνει με την προστασία ενός οικισμού, ο οποίος είναι μοναδικός, είναι ιστορικός και δεν είναι χωριό. Αντί λοιπόν να συνεχίσει η επόμενη δημοτική αρχή αυτό να έρθει στο κοινοβούλιο, το ξέχασαν. Και τώρα λέει, θα ελέγχουμε τα ντρόν, θα κατεβαίνει το ντρόν δηλαδή κάτω, είναι δυνατόν. Το ντρόν θα κατεβαίνει κάτι και δεν κάνει δηλαδή. Θα βλέπει τους κλάχτες στην πλατεία που κράτησε και τι έγινε δηλαδή. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να περάσει μια νομοθεσία ακόμη και για να μπορείς να ρίξεις πρόστιμο με κάμερα? Τι δεν ξέρετε? Παράνομα αυτά. Και αν περάσουν, θα περάσουν με πολλές δυσκολίες. Γιατί χρειάζεται 1,5 εκατομμύριο ενώ αλλού είναι το πρόβλημα? Να μην το συνδέσω και με κάποιο άλλο θέμα. Σας το έλεγα και άλλη φορά. Άλλαξε η Δημοτική Αρχή το 2019 και τι πήγαν να κάνουν? Να φέρουν τις μπάρες, λέει, του Εχίνου. Για να μην κυλοφορούν τα μηχανάκια. Πήγαινε οποιοδήποτε, έσπρωνε λίγο την μπάρα, έσπαγε μπάρα και μένε μήνες. Και τι κάναμε μετά? Ξαναφέραμε τους φύλακες, οι οποίοι βλέπουν το κινητό τους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Δεν φταίνουν αυτοί δηλαδή. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτά είναι Greek φαινόμενα. Αντί λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, κάναμε 20 βήματα πίσω. Μην πιάσω και την άλλη, θα την ψάξω, θα την βρω. Δεν την έχω βρει ακόμη τα 4,5 εκατομμύρια που θα υπάρχει. Λέει, τι λέτε ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά με μια έτσι απλότητα και ελαφρότητα? Και ποιο είναι το πρακτικό? Άντε εγώ να πω ότι θα υπερβούμε τον νόμο, το πρακτικό ποιο είναι? Θα είναι, λέει, για την ασφάλεια, λέει, θα, όταν γίνει φωτιά, λέει, θα πηγαίνει τον ντρόν, λέει, και θα λύνει οβίδα. Τι είναι αυτά που λέτε τα απίστευτα? Τι είναι αυτά που λέτε δηλαδή? Υπήρχε μια συμφωνία, το έχω πει επανειλημμένως στο Δήμαρχο, δεν ξέρω τι κάνει ο Κολιάδης. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος πελαγώσει. Δεν θέλω να τον αδικήσω εγώ τον Κολιάδη, γιατί λέμε καμιά φορά ότι οι δήμαρχοι δεν είναι μόνοι τους, παιδιά. Έχουν αντιδημάρχους οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν και πρέπει πολλές φορές να ανοίγει και το μυαλό τους. Όχι για τις εντυπώσεις, για την ουσία. Το έχουμε πει ξανά. Το έχουμε πει και δημόσια. Ότι υπάρχει συμφωνία με το τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη, οι οποίοι ποιοι είναι αυτοί, οι υπότες της ΡΟΟ δηλαδή, οι οποίοι ήρθανε, τους υποδεθήκαμε στο παλάτι, θυμάστε, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, γκλάμορους. Η Σακελαροπούλου, πρόεδρος στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά εδώ τα εγκαίνια μιας έκθεσης που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια, τέλος πάντων την εξυγχρονίσαμε, καλά κάναμε, αυτά έχουν και το πρακτικό κομμάτι. Με το μεγάλο μάγιστο το καινούριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαν φαγωθεί και ότι ήταν η πρώτη υποδοχή με μεγάλο μαγίστρο. Είχαν ιστόρητη δηλαδή. 100 φορές τα γράφουμε γκουγκ κάποιοι για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρχε συμφωνία με το τάγμα, συμφωνία του Δήμου της Ρόδου με το τάγμα, ότι διαθέτει ένα απίστευτο στόλο και έλεγαν ότι εμείς θα διαθέσουμε στο Δήμο της Ρόδου ένα μικρό ασθενοφόρο για να μπορεί να μπει στη μεσονική πόλη της Ρόδου, παντού, σε κάθε γωνιά δηλαδή. Γιατί κοιτάξτε τώρα και η ουσία πώς έχει. Η ουσία της βοήθειας με τα μικρά αυτοκινητάκια ήταν για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που προκύπτουν. Δηλαδή δεν θέλει το ασθενοφόρο, ούτε μπορεί το ασθενοφόρο, γιατί το κάνανε και παλιά εκβατζίδες. Το έκαναν μια φορά, μετά τους κόπηκε ο βήχας. Έμπαινα με το τεράστιο ασθενοφόρο για να πάρει σε ένα στενάκι. Είναι δυνατόν? Όταν μπαίνει σε ένα στενάκι 3 μέτρα, θα εγκλωβιστεί το αυτοκίνητο. Γι' αυτό υπήρχαν τα μικρά, έτσι, αυτοκινητάκια, τα ηλεκτρικά, για να μεταφέρουν το περιστατικό στο ασθενοφόρο, σε έναν κεντρικό δρόμο δηλαδή, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα, και μετά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εμείς όμως τότε είχε γίνει συμφωνία. Δεν έγινε ποτέ. Δεν ακολούθησαν τη συμφωνία ή επόμενη. Τζάπα, δωρεάν. Ήταν δωρεάν. Δωρεάν δηλαδή όχημα πυροσβεστικό για τη μεσονική πόλη, μόνο για τη μεσονική πόλη, και επίσης ασθενοφόρο για τη μεσονική πόλη. Έτοιμο δωρεάν από τους υπότες. Με προδιαγραφές. Σας πω και ένα άλλο ζήτημα τώρα, το ανοίγω. Προδιαγραφές ελληνικές, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι δωρητές, συνέβαινε πάντα,
Lions, Rotary, διάφοροι Αμερικανοί είχαν διαθέσει κατά καιρούς διάφορα ασθενοφόρα δωρεάν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και αυτά έγιναν εργαλειοφόρες. Έμειναν παροπλισμένα γιατί δεν συμφωνούσαν με τα στοιχεία στο να μπορούν να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πήραμε τις προδιαγραφές, τις πήραμε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη, είδαμε να είναι οι προδιαγραφές οι σωστές, να μπορεί να κυκλοφορήσει, να πάρει δηλαδή ελληνικό αριθμό το τάδε όχημα. Το διέθεσαν δωρεάν και δεν το πήραν οι επόμενοι. Και παίζουμε με τα drones τώρα. Τα οποία θα κάνουν τελικά. Και το λέω και λίγο, δεν το λέω μειωτικά, το λέω ως καταγωγές. Έχουμε κάποιους Αλβανούς στην παλιά πόλη, σε δύο-τρεις πλατείες, είναι Αλβανοί, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή αδιάφοροι, δεν λέω ότι είναι Αλβανία, είναι από την Αλβανία. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι από τη Τσεχία, Έλληνας είμαι. Και δεν είναι μειωνοτικό αυτό. Λέω κάποιοι που είναι κακοί επαγγελματίες. Δεν καταλαβαίνουν, τους λέει αυτό αφεντικό, σπρώχνουν, τρέχουν, κάνουν, δίνουν. Και τι θα γίνει δηλαδή. Θα τους συλλαμβάνει τον ντρόν. Τι λέτε τώρα. Ο Δήμος είναι αστυνομία. Έχουμε μπερδευτεί. Υπάρχουν οι δύο-τρεις υπάλληλοι από την παλιά δημοτική αστυνομία που έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Να τους βγάλετε από τα γραφεία να πάνε στους δρόμους. Και να πάνε να γράψουν. Και να πάνε να συγκρουστούν. Και ναι, να πάει και ο αντιδήμαρχος μαζί. Να πάει να τσακωθεί. Γιατί με κάποιους αλήτε τσακώνεσαι. Και δεν σε ενδιαφέρει κιόλας. Έχουμε χαθεί λίγο σε αυτήν την ιστορία με τα εκατομμύρια, με διάφορες καινοτομίες που δεν είναι καινοτομίες, είναι ανοησίες, γιατί το πρακτικό κομμάτι έχει να κάνει με τον έλεγχο. Και βέβαιως και ο έλεγχος έχει και ένα κόστος. Δεν αρέσει σε κάποιους. Θυμάμαι έναν αντιδήμαρχο τα προηγούμενα χρόνια, ακούστε τώρα αυτό το περιστατικό, να του λέει ένας τύπος δίπλα σε ένα μαγαζί που υπήρχε σε μια καφετέρια, ότι ντροπή σου, αντιδήμαρχε, αυτός έχει βγει μέχρι το μαντράκι, δεν μπορεί να περάσει από το δρόμο, είναι απαράδεκτο, είσαι απαράδεκτος κτλ. Κτλ. Πάει ο αντιδήμαρχος, φέρνει το συνεργείο και σηκώνει λοιπόν τα παράνομα καθίσματα τα οποία υπήρχαν έξω από το όριο του κοινόχρηστου χώρου. Και την ώρα που τα σήκωνε ο αντιδήμαρχος, του λέει ο τύπος ο οποίος κατέγγειλε ένα χρόνο. Έλα μωρέ τον ανθρωπάκο τώρα, αυτόν ήρθες να πιάσεις. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και είναι 10 επαγγελματίες, κακοί επαγγελματίες που το έχουν κάνει μπου, μπου. Μπου δεν μπορώ να το πω. Και τα χρόνια που μεσολάβησαν, από τα 5 μέτρα πήγαμε στο 0 μέτρο. Ποιος τα άφησε αυτά. Ποιοι επέτρεψαν να υπάρχει αυτό το αχούρι. Με συγχωρείτε, γιατί έχουν και πρόσωπο, έχουν και πόνιμο διάφοροι φιλόσοφοι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ο τόπος και ο τόπος είναι πάνω απ' όλα και ο τόπος είναι αυτός που υπερβαίνει την ανθρώπινη, αν θέλετε, φιλοδοξία, ματαιοδοξία και αδυναμία ότι σε κανισόρει και καλά εγώ είμαι αντιδήμαρχος, είναι αυτό που λέω συνέχεια σιγά, τώρα είσαι, αύριο δεν είσαι τίποτα. Ο τόπος αξίζει και ο τόπος δεν θέλει τέτοια προσοχή, θέλει άλλο και δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι είναι Ρίγκο. Και δεν μπορεί ο Δήμος να επινοικιάζεται. Αλλιώς να τον ενοικιάσει τώρα το Δήμο και να σταματήσει να κάνει και τους μάκες στην κεντρική πολιτεία, γιατί άλλα λέμε μπροστά, αλλά κάνουμε πίσω. Πολύ απλά τα πράγματα. Και το λέω γιατί εγώ γεννήθηκα στην Μεσσωνική πόλη, μεγάλωσα στη Μεσσωνική πόλη. Μπήκα να τσακωθώ με την αδερφή μου, με τον ξάδερφό μου, με τον κουνιάδο μου, με τον φίλο μου. Γιατί έτσι πρέπει. Και έτσι το σωστό. Γιατί αυτή είναι η ψυχή της Ρόδου. Ή αν δεν είχαμε τη Μεσσωνική πόλη, δεν θα είχαμε τίποτα. Θα ήμασταν ένας προορισμός σαν όλους τους άλλους. Είχαμε εκεί τη Λίνδο, ωραία, ωραίες παραλίες, ωραία. Και τι έγινε, ωραία χωριά, μια χαρά, έχουν και αλλού. Έχουν και αλλού. Μεσσωνική πόλη όμως, σε αυτή την έκταση, στο να μπορείς να μπεις μέσα και να κλείσεις τα μάτια σου και να βλέπεις, δεν λέω το κομμάτι το εμπορικό, το να βλέπεις αυτό το μοναδικό οικισμό δεν έχουμε. Και πού είναι αυτή η μεσαιωνική και προγραμματική σύμβαση για την οποία κλαίγανε όλο τον καιρό. Τι έχουν κάνει γι' αυτό, τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πού είναι τα ακίνητα που αφορούν το πολιτιστικό κεφάλι της Ρόδου. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μέχρι στιγμής. Εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι ιονός κακόν. Μέχρι στιγμής τίποτα. 2,5 χρόνια, αγαπητέ φίλε δήμαρχε Αλέξανδρε Κολλή, έπεσε ξεναγός ο Αλέξανδρος. Είναι ξεναγός, δηλαδή ξέρει από ιστορία.
ξεναγούσε. Κάθε μέρα βρισκόμασταν. Ξεναγούσε στην Υποτόν και έβγαινα από το γραφείο και του μιλούσα. Τι γίνεται και τα λοιπά. Ξεναγούσε, ξέρει την παλιά πόλη. Ξέρει το κεφάλαιο. Τίποτα, δήμαρχε. Σε αυτά τα ζητήματα, τίποτα. Χρειάζεται ντρόνς για να φύγουν οι πέντε κάφροι με τους οποίους έχουμε τσακωθεί 500 φορές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα. Κάντε αλλού παρεμβάσεις που χρειάζονται. Δεν είναι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε, παιδιά, τη δουλειά μας. Θα τελειώσουμε. Θα κάνουμε τη θητεία μας. Μπορεί να ξανακερδίσει και μια φορά και δύο φορές. Και τι έγινε, δηλαδή. Στο τέλος μένει αυτό που λέμε η στροφημία. Και επαναλαμβάνω. Και επιμένω σε αυτά τα ζητήματα. Στον Δήμο της Ρόδου έχουν υπηρετήσει, δεν λέω για μας, οι χειρότεροι ήμασταν. Οι χειρότεροι, να το πω έτσι. Αν και νομίζω ο χρόνος επιβεβαιώνει τι έχει κάνει ο καθένας. Γιατί στο κάτω-κάτω, η αφεντιά μου, 2,5 χρόνια ήμουν στη Μεσονική πόλη, τα μετρά όλα. Βάλτε τα όλα. Ανοίξτε τα όλα. Ανοίξτε τον τραχανά που λένε, να δείτε τι κάναμε σε 2,5 χρόνια. Ή σε 5, να το πω σωστά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ένας συμπληρώνει τη δουλειά του άλλου. Έχουν υπάρξει στο Δήμο της Ρόδου λαμπρές προσωπικότητες. Λαμπρές, πνευματικοί άνθρωποι με μυαλό που ήξεραν πού βρίσκονται, σε ποιο νησί βρίσκονται. Με ανοιχτά τα μάτια και τους ορίζοντες. Δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πολεμήσει όλοι οι προηγούμενοι για να φτάσει η Ρόδος σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά, τις δάφνες οποίες ουσιαστικά αξιοποιούμε και βλέπουμε όλοι δηλαδή. Ο τόπος δεν πήγε τυχαία, δεν πήγε επειδή κάποιοι κάναν τους μάγκες. Μπήκε γιατί είχε σχέδιο, είχε συγκρότηση, είχε κατεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω, δεν φταίει ο Κολλιάδης. Ο Κολλιάδης φταίει γιατί δεν ελέγχει. Δεν τους πιάνει να τους πει καθίστε κάτω. Τι πάτε να κάνετε. Και έχω απέτηση από τον Κολλιάδη γιατί επαναλαμβάνω είναι ξεναγός. Ξέρει ιστορία. Είναι απλά τα πράγματα. Απίθανα συμβαίνουν. Και ξέρετε, είναι πάντα αυτό που λένε. Το λένε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το λένε από την περιφέρεια. Σου λέει, εμείς έχουμε 250 υπαλλήλους, παιδιά, και κάνουμε θαύματα. Τρέχουμε και από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Εσείς τι κάνετε με 1.300. Έτσι, το απλοποιούν. Ο ανάδοχος θα ελέγχει τι θα γίνει στην παλιά πόλη και θα πηγαίνει, λέει, σοβαρά μιλάτε. Πιάστε τον Βαζούρα το μουστάκι, πλακωθείτε με τον Βαζούρα όπως πλακωθήκαν όλοι οι υπόλοιποι και λέγανε δεν έχουμε αστυνομικούς, να στείλει στην παλιά πόλη να κάνουν ελέγχους, να κάνει πεζίπολη πορεία, όχι περιπολία για να κάνουμε ποδηλατάδα, αλλά και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέλω να πάω στα υπόλοιπα, κλείνω εδώ πέρα γιατί πραγματικά με λυπεί αυτή η κατάσταση, αποφεύγω γιατί όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία έχω προσωπική εμπειρία και εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε την Δευτέρα.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και αυτοδιοικητικό αποτύπωμα. Στη συζήτηση κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος ανέδειξε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιφερειών, δίνοντας έμφαση στη στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και στην ανάγκη ταχύτερης προώθησης έργων και παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκου υπογράμμισε πως η αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις, ζητώντας ουσιαστική στήριξη, ώστε οι περιφερειές να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αναπτυξιακά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τις περιφέρειες της χώρας, επισημένοντας πως η συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών έργων. Παρέμβαση με σαφές πολιτικό και ευρωπαϊκό μήνυμα πραγματοποίησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, θέτοντας ενώπιον των Επιτροπών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα της χρηματοδότησης της Τουρκίας, την ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις και τις απειλές απέναντι στην Ελλάδα. Με ερώτηση του προς τους Επιτρόπους, Ντομπρόφσκις και Σεραφίν, ο Γιώργος Αυτιάς ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο περικοπής ή επιβολής αυστηρών οικονομικών όρων στα ευρωπαϊκά κονδύλια, που κατευθύνονται προς την Τουρκία, όσο αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και διατηρεί επιθετική στάση απέναντι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων νέων στρατιωτικών κατοικιών στο ακριτικό νησί, ο Υπουργός έκανε λόγο για αυξανόμενες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς διεκδικήσεις που παραβιάζουν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ένταση σημειώθηκε ανοιχτά της Καλύμνου όταν τουρκική ακτέ ορός προσέγγισε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και έστρεψε προς το μέρος του Πολυβόλο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο πλήρωμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μικρή απόσταση από τα Δωδεκάνησα και επανέφερε την ανησυχία των επαγγελματιών αλλιέων. Οι Έλληνες ψαράδες διατήρησαν ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλλίας Κώστα Καδί, έθεσε το ζήτημα της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας με την παράνομη αλλιά τους και τον σεβασμό και το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό, βασισμένο στα πραγματικά δεδομένα της φέρουσας ικανότητας του νησιού αλλά και στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορούσε την προώθηση του έργου της επισκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρές επισημάνσεις για ασάφειες και λήψεις στην εισήγηση που κατατέθηκε. Το θέμα αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με τον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047. Η Δημοτική Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να προχωρήσει σε έγκριση. Πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να επανέλθουν με νέα, πιο ολοκληρωμένη και σαφή εισήγηση. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απνιδωτών σε 14 λιμάνια της δικαιοδοστίας του. Η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης σε πολύ συχνά στους λιμενικούς χώρους. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αλλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο. Σε ένα σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο χώρο πρόκειται να μεταστεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λίνδου, μέσα από την αξιοποίηση του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας από το Δήμο Ρόδου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δυναμική παρουσία έχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών του Tuto Food 2026 στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Στο περίπτερο της περιφέρειας ξεχώρισαν τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, παραδοσιακές συνταγές, αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα πάμε για την τελευταία ώρα της πρωινής ζώνης, της πρωινής ενημερωτικής ζώνης εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Γλιάδης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι μου κάνεις?
1: Λέτε,
0: τι μου? Όλα καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Παλεύουμε έτσι για το καλύτερο πάντα. Βέβαια. Και νομίζω ότι από όπου και αν ξεκινήσει κανείς, κάτσε να καθίσουμε καλά. Παντού υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι η επικαιρότητα καλά κρατεί.
1: Και σε κεντρικό.
0: Δεν θα μας αφήσει ποτέ να πλήξουμε. Να. Βλέπουμε τελικά ότι ανοίγει πάλι η όρεξη της Τουρκίας και αρχίζει πάλι το πράγμα να ψιλοαγριεύει.
1: Όντως.
0: Τι κάνει τώρα η Τουρκία, για να καταλάβουμε? Εγώ άκουγα έτσι πολύ προσεκτικά τα όσα έλεγε προηγουμένως ο κύριος Τζούμης. Τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί τώρα έχουν ξεφύγει για τα καλά. Έχουν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι στο DNA τους αυτό το πράγμα. Να προκαλούν συνέχεια. Μόλις δουν ότι δεν τους χαρίζεσαι, γυρνάει και σου λέει: εντάξει, ρε αδερφέ, είπαμε. Ναι, πλάκα κάναμε. Να.
1: Είναι αυτό που λένε: σκύλο που γαβγίζει, μην το φοβάσαι.
0: Κοίταξε, έτσι όπως είναι τώρα η Ελλάδα, καμιά Τουρκία δεν μπορώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο για αυτούς, ας πούμε, να δημιουργήσουν το παραμικρό. Άσε τώρα αυτά τα τσαμπουκαλίκια και τα λοιπά, να είχαμε να λέγουμε για να έχουν και μια έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, καμία σχέση, ας πούμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα η οποία είναι. Τώρα, αν το δούμε δηλαδή τώρα στο πεδίο το πράγμα, αρκεί να δώσει να σφυρίξει κλέφτικα ο κύριος που βλέπουν, που μας δείχνουν τώρα στην τηλεόραση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν. Πολύ δυνατοί. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Και πού να έρθουν ακόμα και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων.
1: Θα περιμένουμε εντός του.
0: Βέβαια όμως, κοίταξε, δεν είναι τώρα η λύση αυτή, έτσι. Οι τσαμπουκάδες και τα. Σηκώνουμε πάνω τα μανίκια και είμαστε έτοιμοι, ας πούμε, για καυγάδες και τέτοια. Αυτό το θέλουν αυτοί οι οποίοι μιλάνε χωρίς να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό. Ή, ξέρετε τώρα τα συγκροτήματα αυτά τώρα, οι Φιλιππάκηδες και πάει λέγοντας όλα αυτά τα παλικάρια της φακής. Λοιπόν, αυτοί έχουν σαν στόχο να μειώσουν, να προσβάλλουν, να κοντίνουν, ας πούμε, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά αντί να κατεβάζουν το Μητσοτάκη, κάνουν ζημιά στη χώρα. Θα μου πεις τώρα ποιος τους παίρνει στα σοβαρά. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι όμως της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το βλέπεις δηλαδή στα social media που καλά κρατεί, ας πούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε γιατί είναι ακέφαλοι, είτε υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και όταν λέω αμορφωσιά, δεν εννοώ δηλαδή που δεν πήγαν να κάνουν σπουδές. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει καν γυμνάσιο και είναι πραγματικά δηλαδή επιστήμονες. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο της ζωής, ας πούμε. Να το έχεις και μέσα σου, βέβαια, έτσι, και να βελτιώνεσαι μέρα με την ημέρα. Δεν χρειάζεται να πας. Εντάξει, το πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο, αλλά από εκεί και πέρα όμως, το καλύτερο, επιμένουμε, πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο λέει, ας πούμε, ο λαός μας, είναι η ίδια η ζωή. Και σε αυτό νομίζω πως έχουν δίκιο. Υπάρχει πολύ τέτοιο κόσμος που είναι πραγματικά απαίδευτος. Και ας σου πω και κάτι. Υπάρχουν και διαστραμμένοι εγκέφαλοι που δεν αγαπάνε την Ελλάδα, που το μυαλό τους έχει σκοτεινιάσει, ας πούμε, από τις ιδεολειψίες. Αυτό το οποίο λέει ο Φαΐλος Παναγιώτης καμιά φορά, ας πούμε, που μιλάει για ελληνόφωνα αριστερά, όχι όλοι βέβαια, ένα σημαντικό όμως κομμάτι, έτσι λειτουργεί. Βάζουν το συμφέρον, ας πούμε, της χώρας να είναι πιο κάτω. Δεν το θέλουν, ρε παιδί μου, δεν. Και βλέπεις τώρα. Και αυτό τώρα εκπροσωπείται τώρα και στο πολιτικό μας τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή.
1: Και ποτέ δεν θα ακούσει από αυτούς τη λέξη πατρίδα, έτσι, ή έθνος.
0: Ναι, η πατρίδα τι λένε, έθνος δεν λένε.
1: Δύσκολα.
0: Γιατί είναι διεθνιστές.
1: Ναι.
0: Είναι διεθνιστές, δεν υπάρχει για αυτούς έθνος. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την κοινωνία, αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Δεν σημαίνει τώρα ότι το ίδιο, αυτό που λέμε εμείς τώρα για αυτούς, το ίδιο λένε και αυτοί για εμάς, ας πούμε, έτσι. Έτσι το αντιλαμβάνονται, έτσι πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα σήμερα πάντως είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρή. Καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε πριν. Και βέβαια αυτό είναι που πονάει τη γειτονική μας χώρα. Σίγουρα. Και δεν είναι μόνο δηλαδή τα εξοπλιστικά. Δεν είναι μόνο η ισχύ της εθνικής μας άμυνας. Είναι οι συμμαχίες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ειδικά αυτή εδώ η κυβέρνηση διαχειρίζεται το κομμάτι, ας πούμε, των συμμαχιών. Θες με τους Γάλλους, αλλά όχι τόσο. Έχω την εντύπωση ότι οι Τούρκοι δεν φοβούνται τους Γάλλους. Οι Τούρκοι φοβούνται τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αυτό τους πονάει. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι το Ισραήλ κάποια στιγμή θα τους χτυπήσει. Και όταν χτυπά το Ισραήλ, ξέρουν πώς χτυπά το Ισραήλ, έτσι. Κάποια στιγμή το περιμένουν, γι' αυτό χειρώνονται. Φοβούμενοι το Ισραήλ. Και σου λέει τώρα, ώρα είναι, από εκεί που δεν περιμένουμε με την Ελλάδα και με τη συμμαχία, να τα βάλουμε με τους Έλληνες και να βρουν ευκαιρία οι Ισραηλοί. Βέβαια, λόγω της συμμαχίας με τους Έλληνες, γιατί όλη η ουσία αυτή είναι. Όταν βλέπεις τώρα, πού ποντάρουν τώρα οι Τούρκοι, ποντάρουν στο ότι είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει τώρα εσωτερικός κανονισμός του ΝΑΤΟ, που δεν αφήνει τις χώρες του ΝΑΤΟ μεταξύ τους να χτυπιόνται. Η Τουρκία όμως δεν το εφαρμόζει αυτό το πράγμα. Η Τουρκία έκανε εισβολή στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν είναι ελληνική, δεν είναι το δεύτερος πυλώνας του ελληνισμού.
1: Βεβαίως.
0: Καθημερινά δεν καταπατά το διεθνές δίκαιο. Το καταπατάει. Είναι στο DNA της. Αυτή είναι η Τουρκία. Την έχουν πάρει χαμπάρι βέβαια τώρα στο διεθνές περιβάλλον. Αυτοί που δεν θέλουν να το καταλάβουν είναι αυτοί οι Ισπανοί, συχαμένοι. Πάντα, όποτε πάω Ισπανία, έτσι, τους βλέπω με μισό αυτό.
1: Με μισό μάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ενώ δίπλα ή δίπλα. Η Πορτογαλία είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλο.
0: Οι Ισπανοί είναι. Ειδικά τώρα με αυτούς εδώ, τώρα τους σοσιαλιστές που κυβερνάνε. Α, φίλο, Τουρκία, 100%. Θα μου πεις, έχουν συμφέροντα. Γιατί αγοράζουν οι Τούρκοι, κάνουν παραδάκι λεφτά να πούμε στους Ισπανούς για να τους κάνουν όπλο. Τώρα αυτό το αεροπλανοφόρο, μας τα έλεγε ο Εγκολφόπουλος, ο Ναύρχος, για γέλια. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι Ισπανοί, ναι, οι Ισπανοί. Και οι Εγγλέζοι, οι οποίοι εντάξει. Και οι Γερμανοί, γιατί έχουν πολλούς Τούρκους μέσα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Και υπολογίζουν, ποντάρουν, ας πούμε, στις ψήφους των Τούρκων. Το θέμα είναι να είμαστε αγαπημένοι με τους Τούρκους, γιατί και δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτα. Το αν τώρα η ηγεσία τους, και εδώ που τα λέμε τώρα ο Ερντογάν, μόνο στα λόγια είναι. Στην πράξη, μην νομίζεις. Στην πράξη να φοβάσει τους κεμαλιστές, δηλαδή την αντιπολίτευση του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όταν πας σε Κωνσταντινούπολη και μιλήσεις με Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης, από αυτούς τους Έλληνες που έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, θα σου πούνε ότι από τότε που ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα δεν μας έχει κυνηγήσει. Οι προηγούμενοι, σου λέει, και μαλιστές. Βέβαια, Ετσεβίδ και πάει λέγοντας όλοι αυτοί. Και όλοι οι καυγάδες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμπίπτουν να είναι πάντα στα πράγματα, να είναι και μαλιστές, να πούμε, στα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση, κυρίες και κύριοι, έβλεπα έτσι μια δημοσκόπηση για τους ευρωβουλευτές μας. Και μου έκανε εντύπωση, να πούμε, το γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς, μιλάμε δηλαδή, σαρώνει. Σαρώνει. Έλεγε, ας πούμε, η δημοσκόπηση λέει ποιος είναι ο πιο δραστήριος από τους Έλληνες βουλευτές, θεωρείται πιο δραστήριος στην Ευρωβουλή. Και βλέπουμε, ας πούμε, ο Γιώργος Αυτιάς, πραγματικά δηλαδή, να χτυπάει διπλάσια δύναμη από το δοχείο, από τον δεύτερο που είναι ο Αρβανίτης. Αυτό είναι μια δικαίωση. Γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για τα συμφέροντα της πατρίδας, γιατί φοράει την φανέλα της εθνικής, αυτόν τον άνθρωπο σωστά και δικαιολογημένα έχει το αισθητήριο ελληνικός λαός. Θα μου πείτε όλοι, όχι όλοι. Γιατί όσες αναρτήσεις κάνω και με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αφιά και βλέπετε, ας πούμε, τα εγκομιαστικά σχόλια, ας πούμε, του κόσμου στο πρόσωπό του κτλ. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, εντάξει, τους ξέρουμε αυτούς. Είναι οι συμμορίες όλες αυτές, τις μιζέρειες και τα λοιπά. Είναι αυτοί που σας έλεγα στην αρχή, που τραβάνε την Ελλάδα προς τα πίσω. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να δουν την Ελλάδα να προκόπτει. Όταν σε βλέπουν, ας πούμε, και είσαι δουλευταράς, προκομμένος άνθρωπος, εργάζεσαι και τα λοιπά, ενοχλούνται. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτοί. Και βλέπουμε τον Γιώργο τον Αθιά, τον βλέπετε, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, θα δείτε τις μπάρες, ας πούμε, πάνω, ας πούμε, τις έχει κατατροπώσει ο Γιώργος Αυτιάς και ακολουθεί στα μισά του, έρχεται ο δεύτερος, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε, γιατί αυτά που σας έλεγα, κυρίες και κύριοι, με τους Τούρκους αρχίζουν πλέον να είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περνάνε απαρατήρητα. Καλή σου μέρα, Γιώργο Αυτιά, τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα, Κλειάνθιμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μάχη, μάχη, μάχη κάθε μέρα με την κοινωνία. 29 του μηνός θα είμαι Ρόδο.
0: Άντε, Παναγιά μου.
2: Στη Σύνοδο των Περιφερειαρχών.
0: Ναι.
2: Ζήτησα έκτακτη επιδότηση στις περιφέρειες, οι οποίες είναι κοντά στη Μικρά Ασία, στην Τουρκία. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησα. Το δεύτερο ήταν αύξηση χρηματοδότησης με δημιουργία ενός στόλου 100 σκαφών του λιμενικού, ειδικά για τα νησιά μας, λόγω του μεταναστευτικού. Εξελίξεις οι οποίες πρέπει
0: να... Γιώργο, πάρε το τηλέφωνο στα αυτή σου κανονικά, γιατί τα συστήματα που σου έχουν φτιάξει εκεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και πες τους να τα βελτιώσουν. Και άμα θέλουν know-how, έχουμε εδώ τεχνικούς να τους υποδείξουμε πώς θα τα κάνουν. Πάρε το τηλέφωνο στα αυτάκι σου, έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι τώρα, ότι η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι μην νομίζετε ότι όλα στην Ευρώπη είναι όλα τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε τελικά την αποδοχή την οποία έχει ο Γιώργος Αυτιάς στην ελληνική κοινωνία. Και είναι πολύ υψηλή, καμία σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι λυπηρό είναι ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή από κάτω. Πραγματικά δηλαδή, και δεν ξέρω, για τουρισμό πάνε κάποιοι. Εδώ και το χρήμα είναι πολύ. Είδες χρήμα ο Ανδρουλάκης. Είδατε το χρήμα που... πότε πρόλαβε και έβγαλε τόσα εκατομμύρια αυτός ο άνθρωπος. Είναι, λέει, τα μισά το 1 εκατομμύριο. Τα άλλα μισά πού είναι, σκέψου. Λοιπόν, Γιώργο Αυτιά, για να σε ακούσουμε τώρα. Πρέπει να είσαι καλύτερα.
2: Λοιπόν,
0: τώρα είσαι καλά.
2: Ακουγόμαστε καλύτερα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα είσαι καλύτερα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τι μας έλεγες λοιπόν προηγουμένως, για επανέλαβε, σε παρακαλώ.
2: Ζήτησα λοιπόν από τον Επίτροπο παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης. Ζήτησα από τον Επίτροπο γρήγορες επιστροφές. Όταν έρχεται κάποιος τώρα από τη Σομαλία, από τη Λιβύη κλπ. Δεν έχει ούτε χαρτιά, δεν έχει τίποτα κλπ. Και έχει περάσει από 10 χώρες, προσέξτε, που όλες τον αφήνουν και περνάνε. Αυτός δεν είναι μετανάστης, αυτός είναι οικονομικός μετανάστης.
0: Καθαρά.
2: Απλά δεν θέλει να μείνει...
0: Είναι λάθρομετανάστης, λάθρομετανάστης με τα όλα του.
2: Σκόπιμα, σου λέει θα πάω εγώ στην Ελλάδα.
0: Εάν θέλει άσυλο, θα πάει στην πρώτη χώρα να πούμε που πατάει, εκεί θα ζητήσει άσυλο. Όχι να πέρασε από 10 και να καταλήξει.
2: Όχι από 10 χώρες και να κάνει και τον πονεμένο και τον στεναχωρημένο κλπ. Εδώ είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και δεν χωράμε τώρα. Έλα, 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι ο τείος της Κρήτης. Εκεί τι κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Το δεύτερο είναι ότι ζήτησα ενίσχυση όλων των περιφερειών. Περιφερειών σε ό,τι αφορά το τεράστιο αυτό θέμα του μεταναστευτικού. Και το άλλο το οποίο ζήτησα ήταν ενίσχυση της Frontex και παράλληλα προσλήψεις με εντοπιότητα. Δηλαδή, όσες προσλήψεις γίνουν της Frontex για τη Ρόδο, για παράδειγμα, αυτές...
0: Να υπάρχει αυτές... το προτιμησιακό καθεστώς, ας πούμε, του ντόπιου,
2: μπράβο,
0: έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κατάλαβες, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αρκετοί νέοι θα βρουν εργασία και η μισθή της Frontex είναι και πάρα πολύ καλή, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι
0: βλέπω μισθή. Τώρα η τηλεόραση μας δείχνει αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion, όπου στην κυριολεξία Σαρώνης η αποδοχή σου είναι τεράστια, είναι διπλάσια από τον δεύτερο.
2: Κλειάνθη, αυτό είναι του κόσμου. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Αυτό που αποτυπώνεται τώρα είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι όλο αυτό το οποίο ζω. Δηλαδή, από το Γιωργάκη ξεχάσαμε, δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση, μέχρι Γιώργο, συνέχισε αυτό που κάνεις. Εδώ, θα φανταστείς, Κλειάνθη, έγινε το εξής φοβερό.
0: Τι?
2: Πιάνουνε γονείς και μου λένε, Γιώργο, όταν πεθάνουμε και έχουμε παιδί αμαία, τι θα γίνει? Και τι είπα, να βρεθούν λεφτά. Και από εκεί και πέρα κάποιος θα το διαχειρίζεται. Σε πληροφορώ, πέσανε να με φάνε. Τελειοαυτιάς, να κάνεις σπιναλόγγια, πράγματα.
0: Άκου να δεις.
2: Εάν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους σπιναλόγγια, εγώ δεν έχω σπιναλόγγια. Εμένα με πιάσανε, έχω ένα φίλο που έχει δύο παιδιά αμαία. Και μου λέει, Γιώργο, τι θα κάνω? Πάρα πολύ. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν φωνές οπισθοδρόμησης. Υπάρχουν φωνές που δεν θέλουν το καλό. Δηλαδή, η Ελλάδα έβαλε είναι κάρπαθο αντιεροπορικά, σωστά.
0: Ναι. Αντιπυραυλικά.
2: Αν γινόταν αυτό, άλλη εποχή δεν θα γινόταν πόλεμο στην Τουρκία, τώρα εκεί η Τουρκία. Στείλαμε στην Κύπρο την καλύτερη φρεγάτα και τα καλύτερα αεροπλάνα. Έβγαλε εκεί η Τουρκία. Λέξη η Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρή Ελλάδα. Δυνατή Ελλάδα. Το άλλο. Όταν εγώ κάθομαι ως γενικός συγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και μιλώ με τους άλλους εστι, μου λένε Γιώργο, πώς θα καταφέρατε από μαύρο πρόβατο ή από κοράκι της Ευρώπης να γίνεται τι? Να γίνεται το περιστέρι της επιτυχίας. Εκεί λοιπόν τους εξηγώ ότι χρειάστηκε κόπος, χρειάστηκε αγώνας. Για να βγει ένα περίσσευμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Επίσης και κάτι άλλο. Εγώ πρότεινα στον αξιότιμο κύριο Τσίπρα ένα βράδυ να βγούμε στην τηλεόραση. Εκείνος θα έρθει με το Βαρουφάκι και με τον Τσακαλώτο και εγώ θα είμαι μόνος μου. Θα κρατάω ένα χαρτί. Το τρίτο μνημόνιο. Γιατί μπήκαμε 99 χρόνια η Ελλάδα σε υποθήκη? Γιατί ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλο, 75 δις κοστίζει αυτός ο νόμος. Αν είχαμε 75 δις θα τον καταργούσαμε με τη μία. Γιατί πληρώνουμε τους ειδικούς φόρους που αυξήθηκαν δύο φορές επί Τσίπρα? Γιατί ο κόσμος χάνει τα σπίτια του με τους ηλεκτρονικούς προπολογισμούς του Τσακαλώτου? Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα στο μνημόνιο λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά. Άντε τώρα, και να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να μας απαντήσει αν έχει πληρωθεί ένα ευρώ από το τρίτο μνημόνιο? Ο Μητσοτάκης πληρώνει ακόμα το πρώτο. Και το πληρώνουμε 10 χρόνια μπροστά. Για να είναι ελαφρωμένα τα παιδιά μας, να μην έχουν τι? Να μην έχουν πρόσθετα χρέη. Και λέει ο άλλος, πάει και πληρώνει 5 δις 10 χρόνια μπροστά, αντί για να πει ότι ναι, είναι για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Να μην είναι και αυτά υπερχρεωμένα. Γιατί λέει δεν μας τα δίνει? Από πού να σου δώσει?
0: Όλο αυτό το ποσοστό όλων αυτών εδώ των τύπων που υποτίθεται ότι είναι Έλληνες και νοιάζονται υποτίθεται και αυτοί για το συμφέρον της χώρας μας. Πόσο είναι? Πού κυμαίνεται αυτό το ποσοστό όλων αυτών?
2: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι κανένα 30% ή ίσως είναι και περισσότερο?
2: Πολλοί λογαριασμοί είναι ψεύτικοι. Τώρα που θα μπει όνομα, τώρα να δεις. Θα τολμάει
0: κανείς. Στα social media εννοείς, έτσι?
2: Μπράβο. Τώρα που θα μπει όνομα, θα σου πω κάτι.
0: Το βλέπω εγώ ότι επιθέσεις, τυχιδές επιθέσεις μου κάνουν. Πραγματικά χιδές. Και μετά, είναι ψεύτικοι λογαριασμοί.
2: Μετά, αυτόματα, όποιος σου κάνει επίθεση πάει εισαγγελέα.
0: Αυτόματα.
2: Δεν χρειάζεται. Σου λέω, ήμουνα στο νοσοκομείο, στην εντατική, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι.
2: Πριν από 2 χρόνια. Σε πληροφορώ ότι υπήρξε γυναίκα, πρόσεξε, γυναίκα από το 12άνησα που μου είπε να ψοφήσεις και μη σε ξαναδώ ποτέ. Τη βρήκα. Της μίλησα στο τηλέφωνο.
0: Από ποιο μέρος ήταν, από το 12άνησο, από ποιο νησί?
2: Δεν χρειάζεται. Μία και μοναδική. Μία και μοναδική. Γιατί όλες οι άλλες γυναίκες με λατρεύουνε. Μου ζήτησε 1000 συγγνώμη, της είπα, έχεις παιδιά? Ναι. Δεν συμβεί ποτέ στο παιδί σου και στον άντρα σου αυτό που συνέβη σε μένα. Λέει, ξέρετε, εγώ δεν είμαι από το ίδιο κόμμα με εσάς. Λέω, σε θέματα υγείας μπαίνει κόμμα, κυρία μου. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ήταν και πολύ σπουδαγμένη η κυρία. Γι' αυτό,
0: γιατί αυτό το μίσος, αυτό το μίσος που περνάνε τώρα και ξέρεις τι με στεναχωρεί. Ότι αυτό το μίσος, ενώ το ξέραμε ας πούμε σε όλους αυτούς τα γκρουπούσκολα, ας πούμε, τα άκρα δεξιά και τα άκρα αριστερά, τώρα περνάει σιγά σιγά και στο Πασόκ βλέπω. Και αυτό το οποίο μας έλεγε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, έγινε το κουκουέ του κέντρου τώρα το Πασόκ. Και εκεί υπάρχει μίσος. Είναι άσχημο πράγμα αυτό.
2: Τον Ανδρουλάκη, άστον, έχει προβλήματα. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε να βάλει το εκατομμύριο τώρα. Άστον.
0: Καλά, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Πώς συγκέντρωσε? Και λέει τώρα, βγήκε χθες, το έκανε χειρότερο. Λέει τα μισά, λέει, τα έχω φέρει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει και άλλο εκατομμύριο. Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε παιδί? Πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά? Να μάθουμε να τα βγάλουμε κι εμείς, ρε παιδιά.
2: Άκω. Δεν υπάρχει τώρα βγάζω και βάζω, γιατί όλες οι τράπεζες είναι συνδεμένες με την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει τώρα η έννοια ότι κάποιος έχει έξω...
0: Αυτά έλεγε χθες πάντως.
2: Αφού δεν ξέρει οικονομία, μωρέ.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Είναι, δεν είναι κακό παιδί, αλλά δεν ξέρει οικονομία. Τι να κάνουμε. Ξέρεις, εγώ τους αγαπώ όλους.
0: Το ξέρω, ναι.

0: Σιγά μην απαντήσω.
1: Δεν μπορεί να βγαίνεις στον ειδικό λαό και να λες θα παίζω εγώ με το ταμπούρλο το δικό μου και την ίδια στιγμή ενώ λες...
0: Τελικά μετανόητος είναι, δεν έχει βάλει καθόλου μυαλό έτσι και...
1: Να λες go back κυρία Μέρκελ και απ' την άλλη να συναντιέσαι με τον πρέσβη της Γερμανίας.
0: Πάντως δεν είναι κρίμα τώρα ο Τσίπρας τώρα να είναι πάνω από το... Δηλαδή είδα την πρώτη δημοσκόπηση να είναι ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι λυπηρό ρε παιδί μου. Δηλαδή αν, δεν έχει μάθει πια ο ελληνικός λαός στη Τσίπρας και τον
1: το
0: έβαλε πάνω από το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη. Τι να πω
1: ρε Πασόκ, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Θα είναι δεύτερο, μακάρι ρε παιδί μου. Αλλά να σοβαρέψει όμως και αυτός εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Γιατί πάει να γίνει Τσίπρα. Το Τσίπρα μιμείται τώρα ο Ανδρουλάκης. Τι θεολατρεύει αυτό το παλικάρι.
1: Το βράδυ των εκλογών ένας από τους δύο θα βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη θέση. Γιατί αν ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ο Ανδρουλάκης είναι εν τόπο χλωερό. Θέμα, το του πούνε φύγε. Αν ο Τσίπρας είναι τρίτος, αυτό το αφήγημά του ότι εκείνος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, που έχει χάσει 7 φορές από τον Μητσοτάκη, θα πάει για 8η, για 1η, για 10η. Κατάλαβες.
0: Και αυτός εν τόπο χλωερό θα πάει.
1: Λοιπόν, λέει τώρα, σχημαλόγο έτσι, εννοώ πολιτικά.
0: Ναι.
1: Λέω το εξής. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, κάποιος από τους δυο θα χάσει το αφήγημά του. Τι σημαίνει λοιπόν χάνω το αφήγημα? Ο ένας λέει εγώ θα κερδίσω το Μητσοτάκη, ο άλλος λέει εγώ θα κερδίσω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Βρε παιδάκι μου, είσαι στο 11 με 12. Η Νέα Δημοκρατία είναι 31-32. Πώς εγώ θα γίνω το κούμπο, μπορείς να μου πεις?
0: Έλα,
1: εγώ ο Γιώργος ο Αυτιάς μπορώ να γίνω το κούμπο? Όσο ο Ανδρουλάκης θα περάσει το Μητσοτάκη, άλλο τόσο εγώ θα γίνονται το κούμπο. Τέλος.
0: Λοιπόν, να σε καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, εάν τελικά, αυτό είναι τώρα το πολιτικό συμπέρασμα δηλαδή, και εντάξει είναι λίγο πολύ κατανόητο. Εμένα πάντως με πληγώνει το γεγονός ότι βλέπω τώρα ας πούμε το Πασόκ, που υποτίθεται ότι είναι μια σοβαρή ας πούμε πολιτική δύναμη. Βλέπουμε τώρα το Πασόκ να περνάει η πρώτη δημοσκόπηση, τουλάχιστον αυτό δείχνει. Να περνάει στην τρίτη θέση. Και να έρχεται στη δεύτερη θέση ποιος τώρα? Ο Τσίπρας. Καλά ρε παιδί μου. Υπάρχουν τόσο αμετανόητοι πολίτες ας πούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλήθεια κουραζόμαστε να σκεφτόμαστε. Έχουμε χάσει τα λογικά μας. Έχουμε πάθει αμνησία. Τι συμβαίνει με όλους εμάς? Θα μου πείτε, ένα ποσοστό είναι ρε φίλε, δεν είναι όλοι οι Έλληνες. Ναι, αλλά ένα ποσοστό που μπορεί να είναι καθοριστικό. Και αλλάζει, ξέρετε, το στάτους. Τι να πω, έχει πάντως αγριέψει πάρα πολύ το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας, ο οποίος είναι χήμα και τσουβαλάτα. Τα λέει έξω από τα δόντια. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, ελληναράδες να πούμε, που δεν έχουν, να έχουν γνώση, αλλά να έχουν και κάθε λόγο να υποστηρίζουν το σωστό και το δίκαιο. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένη μου Φαΐλο.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κλάνθη.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, από πού να σε ξεκινήσω, είναι τόσα τα θέματα. Έχουμε με την Τουρκία τώρα τις τσαμπουκάδες πάλι του Ερντογάν, έχουμε τα πολιτικά μας πράγματα, έχουμε τις μιζέριες, έχουμε τους Απόστολους του Μαρασμού, έχουμε. Και τι δεν έχει τελικά αυτός ο κήπος, βρε Φαΐλο μου? Πού θα πάει αυτή η δουλειά, βοήθα να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα.
2: Έχουμε κάτι νίκια 10.000 το μήνα.
0: Α, μπράβο. Είναι λε τα μισά, δεν είναι λε τόσα, είναι αυτό. Όχι, λε. Αρχηγοί καταθέτουν στις ξένες τράπεζες. Τι να πω, ρε παιδί μου, δείτε. Έχω τρελαθεί.
2: Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το υποτιθέμενο ψέμα. Ποιο είναι το ψέμα, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν έχουν γίνει αυτά. Αυτές οι μισθώσεις, οι διαδοχές, αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν πληρώνουν.
0: Άρα το ακίνητο τώρα εκεί, ενώ άλλοι υπήρχε προσφορά με πιο λίγα, τι να ντροπεί πράγματα.
2: Δεν λέω τώρα, δεν ξέρω. Νομιμότατα, να είναι όλα.
0: Δεν είναι να το κάνει τώρα αυτό ένα.
2: Αλλά έχουν μια σημασία όμως.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου. Πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα τώρα, Φαΐλο μου, πού πάει η κατάσταση?
2: Κατά τα για να ξεκινήσουμε να πιάσουμε από τα σημαντικά, και τα σημαντικά πάντα είναι τα εθνικά. Έτσι. Και όχι τα διάφορα, τέλος πάντων, οι καραμπόλες, οι διάφορες που συμβαίνουν από τις ατυχείς επιλογές διαφόρων στην πολιτική και το πώς εκτίθεται και πώς προσπαθούν να τα μαζέψουν. Το σημαντικότερο είναι αυτό, η προσπάθεια την οποία κάνει η Τουρκία πάλι για να δημιουργήσει ένταση με αυτόν τον περίφημο νόμο. Εδώ να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτός ο νόμος δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα για μας, δεν μας δεσμεύει. Ότι είναι προκλητικό, ναι είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αν εμείς ψηφίσουμε σε ένα νόμο ότι μας ανήκει η εσωτερική Μογγολία, ότι θα πάμε να την πάρουμε. Έτσι. Λοιπόν,

0: ισχύει μόνο ότι μπορούμε εμείς, ότι εμείς αποδεχόμασταν. Έτσι. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολιτικά και διπλωματικά και όπως και θα πρέπει να γίνει. Αν τολμήσουν στο πεδίο οτιδήποτε, ισχύει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, είτε υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει νόμος. Έτσι. Να χρησιμοποιήσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε τελεσμένα.
1: Δηλαδή να, είμαστε, να δείξουμε και αποφασιστικότητα και όχι απλά. Ναι.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε εξοπλιζόμαστε, γι' αυτό όλοι ως φορολογούμενοι πολίτες ματώνουμε, γι' αυτό όλοι οι άρενες, οι κανονικοί τουλάχιστον άνθρωποι, έτσι έχουμε, που είμαστε υγιείς και δεν έχουμε νόμιμη απαλλαγή, έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι της ζωής μας. Όχι, και τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά, δύο λεφτά τα φρόνητα. Έτσι, έχουμε 23
1: μήνες. Εάν προχωρήσουμε σε μία ρήξη επειδία, με την Τουρκία, ναι. Δηλαδή όταν έρχεται τώρα ο Τούρκος και έρχεται έξω από το νησί σου, ας πούμε, και σε προκαλεί και απειλεί, ας πούμε, τα ψαρά δικά σου και όλα αυτά τα οποία της καθημερινότητας. Αν του πούμε σηκωφίγε, γιατί άλλος πώς είμαι υποχρεωμένος να σε αντιμετωπίσω, σε αυτή την περίπτωση θα το τραβήξει, λες, το πράγμα ή θα κάνει την παπιά.
0: Ισχύει αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει και στην εκπομπή σας, ότι οι Τούρκοι είναι σιγουρατζίδες. Οι Τούρκοι θα συμπεριφερθούν με έναν τρόπο πιο επιθετικό μόνο αν είναι σίγουροι ότι εμείς είμαστε δεμένοι πιστάγκωνα.
1: Είναι μία εκτίμηση αυτή εδώ.
0: Διχασμένοι, εάν όταν έχουν έναν ισχυρό, αντί μέχρι τώρα διαπρέπουν σκοτώνοντας γυναικόπαιδα, εναντίον ελαφρά εξοπλισμένων ανταρτών, εναντίον διχασμένων κατεστραμμένων αντιπάλων. Δηλαδή πάνε σαν τις Ιένες και επιτίθεται σε πτώματα, επιτίθεται σε τραυματίες, να το πω έτσι. Λοιπόν, εμάς στην περίπτωση μας δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι και στην Κύπρο μπήκανε μόνο όταν ήταν σίγουροι. Ναι. Μόνο όταν ήταν σίγουροι ότι εμείς ήμασταν διχασμένοι και δεν θα ρίχναμε ότι δεν θα τέλος πάντων δεν θα επενέβαινε η Ελλάδα.
1: Άρα λοιπόν μας λες ότι με τα σημερινά δεδομένα και αν δείξει την ελάχιστη αποφασιστικότητα η χώρα μας, η Τουρκία όλα αυτά τα οποία λέει δηλαδή είναι...
0: Δεν υπάρχει ελάχιστη μέγιστη, αυτή που πρέπει.
1: Αυτή που πρέπει,
0: Αυτή που πρέπει. Δηλαδή αν πάνε να μας εμποδίσουν σε οτιδήποτε θα πρέπει να το επιβάλλουμε. Αν πάνε αυτοί να επιβάλλουν οτιδήποτε θα πρέπει να τους διώξουμε. Και αυτό απαιτεί και αν απαιτεί τη χρήση δύναμης, δεν έπρεπε να το κάνουμε.
1: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι Τούρκοι σκέφτονται εντωμεταξύ και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Δεν λέω με τους Γάλλους, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Γάλλοι, αλλά σίγουρα το Ισραήλ.
0: Με αυτό που χοροπηδάνε, και πρέπει κανείς να διαβάσει το χθεσινό άρθρο του Σάι Γκάλ, δημοσιεύτηκε και στα ελληνικά στον Γεωπολίτικο, αυτού του σπουδαίου αναλυτή, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος εξωτερικών σχέσεων της Ισραήλ Aerospace Industries. Τώρα είναι εξωτερικός συνεργάτης, αλλά κάνει καλή ανάλυση, όπου θα εντυπωσιαστείτε με τον τρόπο που συνδέει τα ελληνικά και τα ελλαδικά και κυπριακά πράγματα με το Ισραήλ και τα συμφέροντά του απέναντι στην Τουρκία.
1: Τι εθνικότητα είναι ο...
0: Ισραηλινός. Είναι η εταιρεία που φτιάχνει το Iron Dome.
1: Το Iron Mast.
0: Δηλαδή μιλάμε για βαθύ κράτος, βαθύ αμυντικό...
1: Δεν μιλάει με κομμένο κεφάλι μας, λες, ξέρει τι λέει.
0: Βεβαίως. Και αυτό και μάλιστα αναφέρεται, είναι αυτός ο οποίος πρωτοέγραψε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή, λέει, επιχείρηση, την οποία την ονομάζει η Οργή του Ποσειδώνα, από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, για να φύγουν οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και αυτό έχει προκαλέσει οργή στην.
1: Το γεγονός ότι είμαστε δύο χώρες του ΝΑΤΟ.
0: Κοιτάξτε, αυτό η Τουρκία μέχρι τώρα έκανε κατάχρηση, ειδικά απέναντί μας, και το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα ένιψε τα σχήρας του, γιατί το ΝΑΤΟ δεν έχει συσταθεί για να αντιμετωπίζει απειλές ενός μέλους ενάντια σε άλλο μέλος. Λοιπόν, όμως το ΝΑΤΟ από την άλλη δεν μπορεί να καλύψει επιθετικές ενέργειες ενός μέλους του απέναντι και σε μη μέλη ακόμα, όπως είναι ο Ισραήλ. Που θυμίζω ότι το Ισραήλ έχει μια ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ, με τους χώρους του ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ειδική.
1: Αυτή η ειδική σχέση του Ισραήλ με το ΝΑΤΟ είναι ισοδύναμη, θα μπορούσε να πει κανείς, με κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ ή όχι?
0: Ισοδύναμη δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικά πολύτιμη.
1: Είναι πολύτιμη.
0: Μιλάμε, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια πυρηνική δύναμη. Έτσι, όλοι το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το Ισραήλ δεν το διαφημίζει, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 60 είναι πυρηνική δύναμη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία του, η μεγάλη του ασφάλεια απέναντι σε μια θάλασσα, έναν ωκεανό εχθρών που το μισούν με φοβερό πάθος και θέλουν την πλήρη κατάσταση.
1: Το γεγονός ότι φοβούνται στην Τουρκία επίθεση από το Ισραήλ, μήπως τους έρθει τελικά σε μία ρήξη με την Ελλάδα, καταλάβετε, ως παράπλευρη, και είναι η ιδανική ευκαιρία για το Ισραήλ να φανεί ότι υποστηρίζει μία χώρα του ΝΑΤΟ, μία χώρα της Ευρώπης, και πρέπει να χτυπήσει το βάρβαρο, υποτίθεται, λέω εγώ, σε ελεύθερη απόδοση.
0: Το Ισραήλ αυτό, γι' αυτό λέω, αξίζει κανείς να διαβάσει τις αναλύσεις του Σάι

0: Γάλλου και άλλοι βέβαια, αλλά νομίζω γιατί είναι ο πιο οξύνος.
1: Το σκεπτικό,
0: έλεγα,
1: επειδή δεν το διάβασα, επειδή δεν έχω γνώση αυτών που
0: μου αναφέρει. Θα σας πω. Εξηγεί γιατί είναι προς το απόλυτο συμφέρον του Ισραήλ, να το πω πιο απλά, ναι. Γιατί είναι κίνδυνος για το Ισραήλ, γιατί είναι απειλή η ύπαρξη, η πολιτική της Τουρκίας για την περίφημη γαλάζια πατρίδα, γιατί είναι απειλή για το Ισραήλ η ύπαρξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας και το αναλύει κιόλας, γιατί στα κατεχόμενα της Κύπρου, και γιατί θα πρέπει να φύγουν και να ενωθεί η Κύπρος, την οποία θεωρεί φίλη χώρα και θεωρεί ότι είναι και δίνει και στρατηγικό βάθος στο Ισραήλ, δηλαδή να υπάρχει κοντά του μια χώρα φιλική στην οποία μπορούν να γίνουν Ισραηλινές επενδύσεις, να πηγαίνουν άνθρωποι διακοπές.
1: Η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ, τι μείγμα μπορεί να δημιουργήσει?
0: Ανατρέπονται, έχουν ανατραπεί όλοι οι αριθμοί, όλες οι ισορροπίες. Και οι Τούρκοι, όσο μπουντελάδες και να είναι, σε κάποια πράγματα πρόσθεσες και αφαίρεσες ξέρουν. Μπορούν να βλέπουν όταν οι δύο πιο ισχυρές αεροπορίες σε όλη την περιοχή ενώνονται μαζί, γιατί αυτή η στιγμή η αεροπορία μας έχει τεχνολογία, έχει πολλά σύγχρονα αεροπλάνα, έχουμε τους καλύτερους χειριστές σε όλο το ΝΑΤΟ και όχι μόνο στο ΝΑΤΟ. Και οι Ισραηλοί βέβαια δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Μέσα σε δύο μέρες πήραν απόλυτη αεροπορική περιοχή στο Ιράν και επιχείρησαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά χωρίς την παραμικρή απώλεια. Αυτό δείχνει πολλά. Λοιπόν, το άθροισμα αυτό των δυνάμεων, ναυτικών, αεροπορικών κυρίως και όχι μόνο, υποδεικνύει στους Τούρκους αυτό που να σου το πω έτσι λίγο λαϊκά και περιοδικά, ότι δεν τους παίρνει. Και το Ισραήλ δεν θα το κάνει μόνο γιατί δεν το κάνει γιατί έχουμε ωραία μάτια εμείς. Το κάνει γιατί έχει κοινά συμφέροντα μαζί μας, διότι δεν θα ήθελα να χάσει το στρατηγικό βάθος το οποίο του δίνει η Ελλάδα, η συμμαχία με την Ελλάδα, και γιατί το θεωρεί την Τουρκία μια πραγματική απειλή. Είναι μια χώρα, θυμίζω, η οποία έχει φιλοξενήσει και υποστηρίξει τη Χαμάς, τη Χεσμολάχ.
1: Και τι θέση θα έπαιρνε σε ένα τέτοιο δεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει βάση του Incirlik στην Τουρκία, η οποία είναι δυνατή βάση. Θέλω να πω δηλαδή και έχει μια παράδοση, ας πούμε.
0: Ναι, την οποία δεν έχουν μπορέσει να τη χρησιμοποιήσουν σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε και στο Ιράν και πριν και στον πόλεμο του Κόλβου τον προηγούμενο και για την εκστρατεία στο Αφγανιστάν, διότι οι Τούρκοι το απαγόρευσαν. Και το στρατιωτικό κατεστημένο.
1: Άρα η θέση της Αμερικής ποια θα ήταν?
0: Θέλει ούτε να τους μυρίσει.
1: Η θέση της Αμερικής ποια θα ήταν, λέω, σε τέτοια περίπτωση?
0: Εγώ πιστεύω ότι η στάση της Αμερικής θα προσπαθούσε να παρέμβει πυροσβεστικά, θα έλεγα, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί θα είναι τόσο γρήγορο και θα σημαίνει μια τόσο μεγάλη ταπείνωση των Τούρκων, δηλαδή η πλήρης διάλυση της αεροπορίας, ας πούμε, και να μην μείνει στον αέρα τίποτα που πετάει, ούτε πουλί.
1: Α, τόσο καλά.
0: Βεβαίως, μα έχουν την δυνατότητα και εμείς την έχουμε, αλλά την έχει, για να μην παρεξηγούμαστε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ισχύ για να αντιμετωπίσει την απειλή. Στη συμμαχία με το Ισραήλ όμως, αυτή την απειλή την οξυδοτερώνει, το κάνει απαγορευτικό για τους Τούρκους στον απόλυτο βαθμό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν θα επιβιώσουν από κάτι τέτοιο. Και λέει, τι εννοώ δεν θα επιβιώσουν? Η Τουρκία δεν αντέχει, αγαπητέ Κλάνθη, έστω μια περιορισμένη στρατιωτική ταγή. Γιατί είναι ένα τεχνητό έθνος, παίρνει τρίτον του πληθυσμού, σχεδόν είναι Κούρδοι. Η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει περισσότερους Κούρδους από όσο είναι όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής μαζί.
1: Που σημαίνει αυτό?
0: Το οποίο θα σημαίνει διάλυση της Τουρκίας, απονομιμοποίηση του καθεστώτος. Εμείς απορροφήσαμε τη Μικρασιατική εκστρατεία, την απορροφήσαμε γιατί είμαστε ένα ενιαίος λαός. Είμαστε σε συντριπτικό ποσοστό Έλληνες, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Λοιπόν, οπότε κλονιστήκαμε, ήταν τρομερή καταστροφή, αλλά δεν διαλυθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να διαλυθούμε. Γιατί είμαστε ένα πράγμα, είμαστε ένα σώμα το οποίο είχε τραυματιστεί. Οι Τούρκοι δεν είναι ένα σώμα. Υπάρχουν Αλεβίδες, υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Ασσύριοι, υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί που όλα ανεβαίνει το ποσοστό με τα τεστ DNA και την αυτοσυνειδησία που δημιουργείται σε πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί που ανακαλύπτουν εξαρτικά ότι τα περί τουρανισμού και περί τουρκικής καταγωγής είναι παραμύθια. Η στρατιωτική πλειονότητα είναι εξισλαμισμένη, κυρίως Έλληνες και κατά δεύτερο λόγο Αρμένοι και άλλες εθνικότητες. Λοιπόν, οπότε αυτό, η απονομιμοποίηση του καθεστώτος, γι' αυτό ο λόγος του Τούρκου είναι σιγουρατζίδες, είναι αυτός. Ότι ξέρουν ότι δεν αντέχουν και μια περιορισμένη.
1: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Δηλαδή, αν γίνει κάτι τέτοιο και το Ισραήλ τους ταπεινώσει και τους κατεβάσει κάτω 30-40 αεροπλάνα.
1: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Και εμείς αλλά τόσα, θα διαλυθούν.
1: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επιμένω. Τι θα γίνει εσωτερικά στη χώρα, η λεγόμενη ελληνόφωνη αριστερά όπως την αποκαλείς, αλλά και γενικότερα η αντιπολίτευση, η οποία έχει μεγάλο καημό και προκειμένου να χτυπήσει το Μητσοτάκη, χτυπάει την ίδια την πατρίδα. Πώς θα λειτουργήσει το πράγμα?
0: Είναι τόσο γελή και και καρμύριδες.

0: να το πω, και τόσο ξεδιάντροπη, που θα δούμε πορείες, μπορούμε να δούμε ακόμα και πορείες αλληλεγγύης προς την Τουρκία. Μπορούμε να δούμε, εδώ κάνουμε τώρα πορείες και ζητάνε, λέει, να κλείσει η βάση στην Σούδα. Υποστηρίζουν τους Μουλάδες, υποστηρίζουν, αγαπητέ Κλανδί, υποστηρίζουν τους Μουλάδες και τη Χαμάς. Υποστηρίζουν, δεν ξέρω, μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε, να δείτε την έκθεση που δημοσίευσε μια εξαιρετική ερευνητική επιτροπή με χιλιάδες ντοκουμέντα, βίντεο, φωτογραφίες για τα σεξουαλικά εγκλήματα τα οποία έκανε η Χαμάς κατά την 7η Οκτωβρίου
1: και
0: μετά το τι έκαναν στους ομήρους. Όποιος αντέξει να διαβάσει παραπάνω από λίγες σελίδες,
1: Βασίλη,
0: πραγματικά έχει τρομερή ψυχική δύναμη.
1: Πω, συγκλονιστικά
0: πράγματα. Δείτε το και θα φρίξετε. Όταν λέω θα φρίξετε, θα φρίξετε.
1: Ναι, έχω ακροθυγώσει.
0: Να διαμελίζονται άνθρωποι οι οποίοι πρώτα έχουν βιαστεί, αυτά να γίνονται μπροστά στους γονείς ή, ή να γίνονται μπροστά στα παιδιά και μετά όλοι μετά ένα τους φάζουν και τους σκοτώνουν. Ή να τους καίνε μπροστά στην υπόλοιπη οικογένεια που την τηλεφωνούν και αυτοί, και αυτά να τα βιντεοσκοπούν και να τα στέλνουν στους συγγενείς τους και να παρηγυρίζουν στους δρόμους οι δίθεν αθώοι Παλαιστίνοι, να παρηγυρίζουν, να προπυλακίζουν πτώματα, να προπυλακίζουν ομήρους, αλλά κυρίως απίστευτα εγκλήματα και σεξουαλικής φύσης με ομαδικούς βιασμούς, σοδομισμούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί το πιο διεστραμμένο μυαλό, υπάρχει δυστυχώς μέσα σε αυτή την έκθεση και αυτούς τους ανθρώπους υποστηρίζουν οι ίδιοι που θα βγουν αύριο να υποστηρίξουν και την Τουρκία, αν εμείς και το Ισραήλ τους ταπεινώσουμε.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου.
0: Και τι να σας κάνει, όταν λες ότι είσαι τάχα μου προοδευτικός, υποστηρίζεις τους μουλάδες του Ιράν, όπου εκεί τις γυναίκες τις αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που ξέρουμε, που έχουν δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες πριν λίγους μήνες, δεκάδες χιλιάδες πολίτες που τόλμησαν να διαμαρτύρονται. Γι' αυτό το στοιχειώδης εδώ, η αριστερά είναι όλη μέρα στους δρόμους, έχουν πάθει φλεβίτη από την Ορθοστασία συγκεντρώσεις, έχουν βγάλει κάλους πάνω κάτω, τους έχουν χτυπήσει στα παπούτσια από τις πορείες. Λοιπόν, φανταστείτε κάθε φορά που βγαίνουν, μετά βγαίνουν και να σκοτώνουν ο στρατός και η αστυνομία. Αυτό γίνεται στο Ιράν. Για αυτούς, αυτοί βγαίνουν και τους υποστηρίζουν. Οι δίδυμοι προοδευτικοί, όπου τους ανθρώπους τους κρεμάνε, όπου σκοτώνουν τους ομοφυλόφιλους, όπου εξευθελίζουν τις γυναίκες. Τις βέρνουν, τις κακοποιούν και μερικές σκοτώνουν γιατί δεν φοράνε μαντήλα, γιατί φέρνουν τα μαλλιά τους. Και βγαίνουν αυτοί εδώ και τους υποστηρίζουν και παριστάνουν τους δημοκράτες. Μεγαλύτερα φασιστόμουτρα από την ελληνόφωνη αριστερά δεν υπάρχουν. Και βεβαίως και υποκριτές, μεγαλύτεροι υποκριτές. Γιατί αυτό προϋποθέτει να μην έχεις τσίπα πάνω σου για να μπορείς να το κάνεις. Για να υποστηρίζεις τη Χαμάς και τους μουλάδους του Ιράν, πρέπει να μην έχεις τσίπα πάνω σου καθόλου. Να είσαι τόσο τυφλός από το αντιδυτικό, αντιχριστιανικό και ανθεληνικό μένος μέσα σου, που να μην βλέπεις την πραγματικότητα και να μην τρέπεσαι κιόλας για να το κάνεις.
1: Να είσαι ξεδιάντροπος δηλαδή.
0: Εντελώς.
1: Εντελώς, μάλιστα. Λοιπόν, πώς βλέπεις τα πολιτικά μας πράγματα τώρα, για να το συμπληρώσουμε το παζλ.
0: Παρακολουθούσα χθες τη Βουλή τον γενναίο Άδωνη. Απέναντι στην...
1: Τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος, τι τραβάει.
0: Ναι, είναι χαλκέντρος όμως, εγώ δεν το ξέρω, είμαστε φίλοι, μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις το ότι είναι χαλκέντρος. Έχει ψυχική δύναμη και μπορεί να στέγεται και να μην χαμπαριάζει τίποτα και αυτό είναι μεγάλο ποσό στην πολιτική, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι γίνεται μια μικροπολιτική από διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την κυβέρνηση και την πορεία των κυβερνητικών πολιτικών. Θα λέγαμε πράγματα τα οποία είναι σε έναν βαθμό είναι και γελιότητες, είναι ίσονος σημασίας μπροστά στα μεγάλα. Για μένα τα μεγάλα είναι φυσικά τα εθνικά, είναι η σχέση με την Τουρκία, είναι η συμμαχία με το Ισραήλ, είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας, είναι η σταθερότητα στην οικονομία. Δηλαδή, αν είσαι νοικοκύρης άνθρωπος, γιατί αυτό που κοροϊδεύει η ελληνόφωνη αριστερά, δηλαδή λέει οι νοικοκυρέοι και το κοροϊδεύουν. Νοικοκυρέοι είναι αυτοί που κρατάνε τη χώρα. Ποιοι είναι οι νοικοκυρέοι? Αυτοί που φροντίζουν την οικογένειά τους, φροντίζουν που είναι εργατικοί, που φυλάνε την πατρίδα με τα όπλα, που πληρώνουν φόρους, που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που φροντίζουν τα παιδιά τους, τις ελιές τους, το μαγαζί τους, το γραφείο τους, έτσι, το χωράφι τους. Λοιπόν, οι νοικοκύρδες άνθρωποι λοιπόν θέλουν σταθερότητα. Δεν θέλουν πειράματα και δεν θέλουν να ανατραπούν αυτές οι μεγάλες πολιτικές που είπα προηγουμένως. Προβλήματα μέσα στη δημοκρατία πάντα θα υπάρχουν. Υπάρχουν θεσμοί για να τα αντιμετωπίζουν και να τα λύνουν. Αλλά τώρα, να ασχολούμαστε όλη μέρα το γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη και να θεωρεί ότι είναι συνωμοσία γιατί του βγάζουν στη φορά και του λένε για το τι μίσθωνε το κράτος από την οικογένειά του, αυτό νομίζω δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Τον ενδιαφέρει από την άποψη του, καταλαβαίνει κάποια πράγματα, αλλά δεν θεωρεί ότι περιστρέφεται η πολιτική ζωή της χώρας.
1: Ήξερες εσύ ότι έχει τέτοιες καταθέσεις, είναι τόσο πλούσιος αυτός ο άνθρωπος?
0: Κοιτάξτε, όσοι έχουν διατελέσει
1: και να τα έχει και στο εξωτερικό τα χρήματα.
0: Όσοι έχουν διατελέσει ευρωβουλευτές, συνήθως έχουν βάρκια που παίρνουν τρελά. Είναι τρελά τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Νόμιμα είναι, προφανώς. Αυτό που δεν θεωρώ, εγώ κατά την άποψή μου, που δεν το θεωρώ ηθικό, είναι θες να κυβερνήσεις η χώρα, θα τα φέρεις τα λεφτά σου εδώ, κυρία.
1: Σε ελληνική τράπεζα.
0: Θα τα φέρεις εδώ τα λεφτά σου, θα έχεις πάντα τους κινδύνους που έχουν όλοι οι καταθέτες στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά να έχεις τα χρήματά σου καβάτσο στο εξωτερικό, νόμιμα μου να επαναλαμβάνω και προφανώς και με νόμιμη προέλευση με τόσα χρήματα που παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αλλά κατά την άποψή μου πολιτικά ηθικό δεν είναι. Λοιπόν, μπορείς να πας να κάνεις οποιαδήποτε άλλη δουλειά, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να λες ότι θα
1: σε. Ως προς το ακίνητο της Κρήτης, το οποίο έσκασε τώρα το τελευταίο, τι λέει ο Φαΐλος.
0: Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το δημοσίευμα, είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη οριόμενο, αλλά περιμένω να δω να πει τι είναι ψέμα. Το ποσό του νοικίου. Το ότι υπάρχει καταρχήν η μίσθωση, το ότι είναι δώσα τα χρήματα, το ότι έγινε αυτή η διαδοχή των γεγονότων, ότι υπήρχε και κάποιος που με λιγότερα χρήματα. Αυτά, εγώ θα περίμενα σε αυτά να πω.
1: Υπήρχε, λέει, προσφορά. Πιο συμφέρουσα για το δημόσιο, όμως προτίμησαν. Και μάλιστα και επιβαρύνθηκαν, λένε, και τον εξοραϊσμό του ακίνητου.
0: Ναι, ούτε τη είδους πώς διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειά του πριν και ο ίδιος τώρα. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό που διάβασα στο μόνο νιούζ ότι έχει γίνει η γονική, το έχει πάρει τέλος πάντων και καταπλήρη.
1: Ναι, το πήρε καταπλήρη.
0: Το ακίνητο. Αλλά είναι αυτό θέμα τώρα για να κάνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, μισό λεπτό. Όταν μιλάμε όμως τώρα για 1 εκατομμύριο το χρόνο έσοδα από αυτό εδώ πέρα το ακίνητο, νομίζω ότι. Όχι το χρόνο, στα 10 χρόνια. 1 εκατομμύριο.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Περίπου 10.000 ο μήνας είναι, ίσως και περισσότερα. Μιλάμε για σοβαρά χρήματα τώρα, εντάξει.
0: Όχι, κοιτάξτε. Με γιά του και χαρά του, εφόσον όλα αυτά είναι νόμιμα. Αλλά εντάξει,
1: ναι, αλλά στο εξωτερικό οι καταθέσεις.
0: Έτσι, εγώ δεν έχω νοικιάσει στο κράτος τίποτα πάντως που να παίρνω τόσα χρήματα. Λοιπόν, ούτε έχω τέτοιες συναλλαγές. Εγώ το κράτος, τα μόνα χρήματα που έχω πάρει ήταν ο μισθός του δόκιμου και για 1 μήνα τον φιβολοχαγού και 2 εξάμηνα ελεξοδιστή. Αυτά έχω πάρει από το κράτος. Έτσι. Λοιπόν, και είμαι περήφανος γι' αυτό, διότι ζω στην πραγματική ελεύθερη οικονομία από την ελεύθερη μαγόμενη δικηγορία. Μόνο από τους πελάτες μου, από κανέναν άλλον. Γι' αυτό μου δίνει και μια ανεξαρτησία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να έχεις τέτοια ταραβέρια με το κράτος και να τα κονομάς νομιμότατα, έτσι πιθανόν, προφανώς, okay. Δικαίωμά σου, αλλά να μας επιτρέπει και εμάς να έχουμε μια διαφορετική άποψη μετά όταν διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και ένα τελευταίο φαΐλο μου. Εκτιμάς ότι ο Τσίπρας τελικά θα καταλάβει την δεύτερη θέση?
0: Κοίταξε, είναι τόσο ανεπαρκής πολιτικά ο Ανδρουλάκης, το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανό. Λοιπόν, διότι πρώτα απ' όλα, κοίταξε, μέσα στα διάφορα που έχει κάνει και τα λοιπά, δεν εκπέμπει και αυτή την αντιπάθεια την οποία εκπέμπει πολλές φορές ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, οπότε θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα τον περάσει. Και νομίζω και επιτέλους αν η ώρα του Πασόκ να αλλάξει.
1: Ενώ ο Ανδρουλάκης βγάζει την αντιπάθεια, βγάζει το μίσος πραγματικά, ρε παιδί μου. Έτσι. Τον βλέπεις.
0: Δηλαδή, κάνει τι επιλογή έκανε. Ενώ είχε ένα κόμμα το οποίο είχε μια πίσω του μια περισπάντων πορεία άλλη, που είχε και ξεχρονιστικές τάσεις και ένα το λεγόμενο πατριωτικό κομμάτι, είχε διάφορα τέλος πάντων. Και εκείνος τι επιλέγει, να πάει να το κάνει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνει μη τη ΣΥΡΙΖΑ, μην το πω πράσινο Μέρα 25.
1: Κουκουέ του κέντρου το είπε ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος. Κουκουέ του κέντρου.
0: Το κουκουέ είναι λίγο πιο σοβαρό.
1: Πιο σοβαρό.
0: Λοιπόν, ναι. Και σταθερό. Δηλαδή αυτή είναι η επιλογή. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος ψήφιζε παλιότερα Πασόκ ή και το έχει επιλέξει και τώρα. Δηλαδή έλκεται από αυτή την πολιτική, αυτή την ευθυγράμμιση με θέσει των αριστεριστών. Δεν νομίζω. Ναι. Και έχει αποδείξει.
1: Άρα είναι πολύ πιθανό.
0: Αυτό που είχαμε πει δεν το έχει. Ένα λαμπαντέρ με καμένη λάμπα, το ξαναλέω, να έβαζε το Πασόκ, καλύτερα θα τα πήγαινε για πρόεδρο.
1: Να σε καλά. Την καλημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φαΐλο μου. Πω, ένα καμένο λαμπατέρ με καμένη
2: λάμπα.
1: Με καμένη λάμπα θα πήγαινε καλύτερα. Έγραψε. Φαΐλος, κρανιδιώτης είναι αυτός. Βασίλη. Ένα λαμπατέρ και με καμένη λάμπα θα πήγαινε καλύτερα. Και όμως έχει επιβληθεί μέσα στο Πασόκ, τους έχει πατήσει όλους κάτω, ουδείς τολμά. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι καταρχήν του έκαναν την εσωτερική αντιπολίτευση, τώρα η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Γερουλάνος έχει εξαφανιστεί, δεν ακούγεται καθόλου.
2: Ναι,
1: ο άλλος, ο Δούκας, ο Δήμαρχος. Άλλος, αυτός είναι με τα κορπούσκουλα. Αυτός πάει και ορκίζει τώρα τους ανταρσίες, να πούμε, στην Οσκομοσία και δίνανε ψεύτικους όρκους αντί να ορκιστούν κανονικά τον όρκο, τον νόμιμο. Έτσι. Έλεγε δικά του. Να παλεύω για τη Χαμάς, για το έτσι.
2: Ορίστε, λοιπόν.
1: Αχ, Θεέ μου, τι ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Άντε Παναγιά μου,
2: και τι Βασίλη. Έχουμε να δούμε ακόμα, έτσι. Και τι έχουμε να δούμε.
1: Πάμε λοιπόν να κλείνουμε.
2: Πάμε στα εκπαιδευτήριά μας, στα ροδίων παιδεία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας. She's crazy like

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο Κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, ενίσχυση της παρουσίας της Frontex, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αλλά και αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων στον Εύρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι μόνο εθνική ευθύνη. Παράλληλα, επισήμανε πως απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και αυτοδιοικητικό αποτύπωμα. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Προεδρού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος ανέδειξε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιφερειών, δίνοντας έμφαση στη στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση και στην ανάγκη ταχύτερης προώθησης έργων αλλά και παρεμβάσεων. Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμιζόντας ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων νέων στρατιωτικών κατοικιών στο ακριτικό νησί, ο Υπουργός έκανε λόγο για αυξανόμενες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες αφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς διεκδικήσεις που παραβιάζουν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ένταση σημειώθηκε ανοιχτά της Καλύμνου όταν τουρκική ακτεωρός προσέγγισε ελληνικό αλευτικό που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και έστρεψε προς το μέρος του Πολυβόλου προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο πλήρωμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μικρή απόσταση από τα Δωδεκάνησα. Οι Έλληνες ψαράδες διατήρησαν ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικιλιάς, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαεπίτροπο αρμόδιο για θέματα ωκεανών και αλίας Κώστα Καδί, έθεσε το ζήτημα της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας με την παράνομη αλία και το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο δικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορούσε την προώθηση του έργου της επισκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρές επισημάνσεις για ασάφειες και λήψεις στην εισήγηση που κατατέθηκε. Το θέμα αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Κολοσσός 2047. Η Δημοτική Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να προχωρήσει σε έγκριση. Πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να επανέλθουν με νέα πιο ολοκληρωμένη και σαφή εισήγηση. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απεινιδωτών σε 14 λιμάνια της δικαιοδοσίας του. Η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης σε πολύ συχνά στους λιμενικούς χώρους. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στόχος η ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
10: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
11: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 00 1400.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Καλό μεσημέρι. Στο Άχεν της Γερμανίας βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου αυτή την ώρα μιλάει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας. Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, την ώρα που στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις το 0,7% σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026. Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ ψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά, μολονότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετεί από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα. Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Η χώρα μας καταλαμβάνει μάλιστα καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά αντίστοιχα ακριβότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη γυραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατόρων άγγιξε τα 50 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές, δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ήτι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας. Υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι κοινοτικές ενισχύσεις που θα καταβληθούν στους αγρότες μέχρι το τέλος του 2026. Σε αυτά τα χρήματα θα πρέπει να προσθεθεί ακόμη 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον πυλώνα 2, που αφορά σε έργα εκτός πληρωμών ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ΟΣΔΕ δηλαδή. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς υπογράμμισε. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση προχωρεί σε ρήξη με ό,τι μας κρατούσε πίσω. Στόχος είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών. Ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχων και πληρωμών που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαίους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει τάξη στην βιολογική παραγωγή, ώστε να προστατέψει τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε τολμηρές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, εξυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και το σύστημα ελέγχων με αυστηρές κυρώσεις και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντική δράση καταγράφει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την έναρξη της λειτουργίας της έως και το πρώτο τετράμινο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Ειδικότερα, η ΔΑΟΕ και οι περιφερειακές της μονάδες επιλήφθηκαν συνολικά 1.146 υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.759 δράστες. Εξ αυτών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη 2.518 και από αυτούς οι 667 προφυλακίστηκαν. Η εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου που έχει αποτραπεί υπολογίζεται περίπου σε 192 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η ΔΑΟΕ επιλήφθηκε συνολικά 59 υποθέσεων οργανωμένης αθλητικής βίας, από τις οποίες εξαρθρώθηκαν συνολικά 13 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες. Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται η εντατικοποίηση των επιχειρησιακών πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της βίας, με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτελεσματικότερη καταστολή σοβαρών μορφών παραβατικότητας. Η ενίσχυση των εξειδικευμένων υπηρεσιών, η αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων και η στοχευμένη δράση απέναντι στην αθλητική βία αποτελούν βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος προστασίας των πολιτών και τη θωράκιση της δημόσιας τάξης. Αυξημένη κατά 15,5%, που μεταφράζεται σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ, είναι η φετινή στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Αγγίζει συγκεκριμένα τα 31,3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Για την ακρίβεια, σε 17,75 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η ετήσια τακτική επιχορήγησή τους για το 2026 από το πρόγραμμα αξιολόγησης Χίλων. Σε 11,05 εκατομμύρια ευρώ από 9,5 εκατομμύρια ευρώ πέρσι ανέρχεται η χρηματοδότησή τους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών παιχνίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία των εθνικών μας ομάδων όλων των ηλικιών. Σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η κάλυψη από το Υπουργείο Αθλητισμού, επίσης για πρώτη φορά, της δαπάνης που αντιστοιχεί στην ετήσια χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚ για τις προπονήσεις των εθνικών μας ομάδων, η οποία όμως πέρσι επιβάρυνε τις ομοσπονδίες. Η ουσιαστική στήριξη της βάσης του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Επεκτάθηκαν με υπουργική απόφαση σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων και του επισητισμού και των ζαχαραδών προϊόντων δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αφορούν συνολικά περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους, καλύπτουν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% επάνω από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στη βάση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κατώτατος μισθός, τον οποίο έχουμε αυξήσει 6 φορές από το 2019, αποτελεί το θεμέλιο προστασίας των εργαζόμενων μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διασφαλίσουν ακόμη καλύτερους όρους συνεργασίας. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες ώστε η οικονομία να αναπτύσσεται με όρους δικαιοσύνης και η πρόοδος να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για κάθε εργαζόμενο. Η Ελλάδα θεσπίζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ασφάλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης της μάθησης και όχι ως υποκατάστατο της προσωπικής προσπάθειας, της κριτικής σκέψης και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Θεσπίζονται αυστηρές δικλείδες προστασίας για τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα απέναντι σε φαινόμενα παραπληροφόρησης, αλγοριθμικών στρεβλώσεων, επιβλαβούς περιεχομένου ή καταχρηστικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Για πρώτη φορά εισάγονται ρητές απαγορεύσεις για πρακτικές όπως η δημιουργία και διάδοση deepfake περιεχομένου χωρίς συνένεση και η παραγωγή ψευδών βιβλιογραφικών αναφόρων ή ανυπαρκτών πηγών. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην προστασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, καθώς απαγορεύεται ρητά η δημιουργία προφίλ μαθητών και εκπαιδευτικών, η επεξεργασία στοιχείων προσωπικότητας ή συμπεριφοράς, αλλά και η εισαγωγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η προστασία των ανήλικων και η διασφάλιση ενός παιδαγωγικά υπεύθυνου περιβάλλοντος χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σήμερα, σε αυτό το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά την οποία θα απευθυνθεί στο σώμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυστοδουλίδης. Αύριο, Παρασκευή, 15 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Δημοσίευματα αναφέρουν πως λίγες ημέρες πριν το Καστελόριζο υπό την Πρωθυπουργία του Γιώργου Πανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ήταν τότε υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, ένα κίνητο το οποίο διέθετε, το νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντοτε, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και από τότε, σύμφωνα με τα δημοσίευματα, το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο έως σήμερα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πώς το σχολιάζετε? Ευχαριστώ.
13: Ναι, αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, για να πάμε στην ουσία του ζητήματος, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά. Όχι επειδή θα έφταιγαν οι συνάδελφοί σας, επειδή θα είχαμε βροχή ανακοινώσεων, καταγγελιών, αιτήματα για σύγκληση της θεσμών και διαφάνειας, της προανακριτικής, της εξεταστικής. Μπορεί να δημιουργούσαν και καμία άλλη επιτροπή για να καταδικάσουν τη συμπεριφορά αυτή του οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχου. Σκεφτείτε, εδώ μιλάμε για τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ως προς το σκέλος της αντίδρασης και της απάντησης, και εδώ γεννώνται πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, δέχεται για άλλη μια φορά έτσι μια επίθεση ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχω δεχτεί και εγώ πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί πολύ απλά βγαίνει και τα λέει. Βγαίνει και μιλάει. Γιατί εντάξει, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μην μιλάς πολύ, να περιορίζεσαι τα απολύτως απαραίτητα, και έτσι δεν έχεις και τον κίνδυνο να δέχεσαι και αντίστοιχες επιθέσεις. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει την κίνηση νομικών διαδικασιών, δηλαδή την άσκηση διάφορων αγωγών, μηνύσεων, δεν ξέρω σε τι συνίστανται αυτές οι ενέργειες. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου, ή και κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως επανέλαβε στην απάντησή του, δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Και απορώ γιατί αντέδρασε έτσι το ΠΑΣΟΚ. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή του πολιτικού αντιπάλου, αν σκέφτονται να στραφούν κατά και του Άδωνη Γεωργιάδη ή μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν πλέον θα δεχόμαστε μηνύσεις όταν θέτουμε ζητήματα ηθικής τάξης. Άρα κάνουμε ουσιαστικά πολιτική κριτική. Εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν συμφωνώ να μπούμε όταν μιλάμε για ζητήματα ηθικής τάξης, όχι αν θεωρούν ότι συνίσταται ζήτημα συκοφαντικής δυσφήμισης για νομικά θέματα κλπ. Την ξέρετε την άποψή μου. Τότε εμείς τι να πούμε? Έχετε διαβάσει τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ? Η αντίδραση που έχουν για όσα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και μιλάνε, οι χαρακτηρισμοί που έχουμε δεχθεί και εγώ και ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Φλωρίδης, παλαιότερα ο κύριος Βορύδης, διάφορα κυβερνητικά στελέχη. Η χαρτερισμή που έχει δεχθεί ο πρωθυπουργός από το Πασόκ. Ενορχιστρωτής της συγκάλυψης. Ένας επικεφαλής καθεστώτος που λειτουργεί με όρους καθεστώτος. Άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα έχει τέλος όλο αυτό. Τώρα, αν αυτή η προαναγγελία αναφέρεται και σε συναδέλφους σας, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το Πασόκ είναι από τα κόμματα που υιοθετεί τις διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις των διαφόρων ρεπόρτερ με ή χωρίς σύνορα, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με τις επίσημες εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΩΣΑ, του Economist, της Διεθνούς Διαφάνειας, και φωνάζει εναντίον των καταχρηστικών αγωγών, σλάπς και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να το εξηγήσει το Πασόκ όλο αυτό, να μας πει πώς αυτό συνάδει, δεν νομίζω ότι συνάδει, με την προγενέστερη στάση του και στα ζητήματα αυτά, και να δώσει τις προβλεπόμενες απαντήσεις. Έλατε.
15: Να επιμείνω λίγο στο δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Από ό,τι κατάλαβα, δεν τίθεται κανένα θέμα νομιμότητας, ούτε από το δημοσίευμα, ούτε από εσάς, ούτε από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο ηθικά ζητήματα. Σωστά?
13: Δεν έχω καμία αρμοδιότητα να θέσω ζητήματα νομιμότητας. Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όπως αντιστοίχως ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ούτε κανένας στην κυβέρνηση ή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο και προσπαθούν να μετατρέψουν κάθε πολιτική συζήτηση, είτε στην τηλεόραση, είτε σε ένα ραδιόφωνο, είτε σε ένα καφενείο, και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια ατελείωτη τηλεδίκη ή διαζώσεις ακροαματική διαδικασία. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτό. Άρα δεν θέτουμε τέτοιο θέμα, ούτε θα μπορούσαμε να θέσουμε, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπα προφανώς έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθούν με ειλικρίνεια και να τα βάλουμε δίπλα στη στάση που έχει το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη σε αντίστοιχες άλλες υποθέσεις. Ελάτε.
16: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, στο ίδιο θέμα θα μείνω και επιτρέψτε μου λίγο προσωπικό, ένα προσωπικό στίγμα. Το 1985, το μακρινό 85, βρέθηκα στο Τορόντο για μεταπτυχιακά, τέλος πάντων, σε οικογενειακό περιβάλλον. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου στέλναν κάποια λεφτά μέσω Εθνικής. Η Εθνική Τράπεζα είχε υποκατάστημα. Τώρα το τραπεζικό σύστημα είναι διεθνές. Αναρωτιέμαι, τη στιγμή για την οποία υπάρχει νόμος που απαγορεύει σε κάποιον που έχει συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες να συμμετέχει ή να εκλέγει βουλευτής στο δημόσιο χώρο, γιατί τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας μπορούν να καταθέτουν στο εξωτερικό και να μην εμπιστεύονται το εθνικό πιστοτικό τα χρήματά τους? Μήπως εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης θα μπορούσε να έχει γίνει μια τέτοια πρόβλεψη? Δηλαδή, θα γίνετε βουλευτής αύριο, μεθαύριο, με το καλό, να έχετε τα λεφτά σας σε ελληνική τράπεζα. Και βεβαίως, να προσθέσω, συγγνώμη, υπήρχαν υπουργοί και βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και της Δημάρα ακόμα, κύριε Ρυπούση, όπως θυμάμαι, που τα είχαν στο εξωτερικό με κάποια ευλογοφανείς δικαιολογίες. Γιατί να μην εμπιστευόμαστε τις τράπεζες που ζητάμε για να φορολογήσουμε κιόλας ως βουλευτής?
13: Είμαστε ένα κράτος. Πάμε πρώτα στο νομικό και στη συνέχεια πάμε στο πολιτικό, που έχει νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το πολιτικό σκέλος του προβληματισμού, παύλα ερωτήματός σας. Ως προς το νομικό σκέλος, είμαστε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαμε ποτέ να νομοθετήσουμε, να απαγορευτεί σε κάποιον Έλληνα, άρα και Ευρωπαίο πολίτη, να έχει τα χρήματά του σε ένα τραπεζικό ίδρυμα σε οποιασδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Εγώ θεωρώ και πέραν της Ευρώπης, με όλες τις, τέλος πάντων, τις προβλέψεις και τις απαγορεύσεις και όλους τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν, έτσι, και είναι ξεκάθαροι. Και θεωρώ ότι και στην περίπτωση του κύριου Ανδρουλάκη, ούτως ή άλλως και τα προηγούμενα χρόνια, είχε δηλώσει τα χρήματα αυτά που ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει φέτος, και όπως είδατε ουδεμία ανακοίνωση ή επίθεση έγινε επί της ουσίας του ζητήματος. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάθε δικαίωμα, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πολιτικός που έχει ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων του σε τράπεζες ή σε τράπεζα του εξωτερικού. Άρα ακούω τον προβληματισμό σας, αλλά νομίζω ότι είναι άλλη τάξεως ζήτημα το θέμα συμμετοχής σε μια εταιρεία, άλλη τάξεως ζήτημα το που επιλέγει κάποιος να έχει τα χρήματα του. Ως προς το πολιτικό της συζήτησης, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή, ενώ δεν απαγορεύεται, όταν θες να είσαι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής του τόπου σου και πιστεύεις πραγματικά στις δυνάμεις και της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, είναι καλό τα χρήματά σου να τα έχεις μέσα στη χώρα. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη, επειδή είναι και περισσότερο ερώτημα για την προσωπική μου άποψη, έτσι. Άρα δεν είναι απαγορεύεται, ούτε θεωρώ ότι θα πρέπει να απαγορευτεί, ούτε θα μπορούσε νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι δείχνει κάτι. Και επειδή απάντησε το Πασόκ, ούτως ή άλλως αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος πολιτικός που έχει ένα μέρος των χρημάτων του στο εξωτερικό. Το Πασόκ τι είπε στην ανακοίνωσή του σήμερα? Ότι τα χρήματα αυτά προήλθαν από την Ευρωβουλή, έμπαιναν σε λογαριασμό στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, άρα εκεί τα έχει. Εντάξει. Νομίζω ξέρουν στο Πασόκ ότι μπορείς να τα μεταφέρεις. Λες, θα πήγεις στο εξωτερικό, μπορείς να τα μεταφέρεις στο εσωτερικό, όπως και το αντίθετο. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γίνεται αρχηγός, πρόεδρος ενός κόμματος και έτσι όπως είναι, ότι έγινε τέλος πάντων, έγινε ότι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορεί να τα φέρει μέσα. Δεν θέλω όμως να κάνω αυτά που κοροϊδεύω, δηλαδή να χρησιμοποιήσω τακτικές που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα κόμματα και να κουνάω το δάχτυλο ή να χρησιμοποιώ κάποια τέτοια θέματα. Δεν πιστεύω, το ξαναλέω, ότι έχει κάνει κάτι κακό. Και πραγματικά εγώ δέχομαι αυτό το οποίο είπε για τον λογιστή του και έχει και βγάζει και νόημα, γιατί κάτι που το δηλώνει στα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχει λόγος να μην το δηλώσει τον επόμενο χρόνο. Αλλά αν δείτε το λόγο για τον οποίο ζητάει το Πασόκ προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, και μάλιστα συγκεκριμένα για τον κύριο Λιβανό και τον κύριο Καραμαλή, για να είμαστε δικοί, προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την άρση ασυλίας για τον κύριο Καραμαλή, που ο ίδιος τη ζήτησε, είναι βαθύτατα υποκριτική η στάση του, αν τη βάλουμε δίπλα με αυτό το οποίο έχει συμβεί στον κύριο Ανδρουλάκη. Στη μία περίπτωση, για πάρα πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, ένας λογιστής ξέχασε να κάνει κάποιες δηλώσεις αγροτών που δικαιούνταν να πάρουν κάποια χρήματα και έγινε μια προσπάθεια να λυθεί αυτό με νόμιμο τρόπο. Και αυτό θεώρησε το Πασόκ ότι συνιστά ένα βαρύ κακούργημα και για τον κύριο Καραμαλή και για τον κύριο Λιβανό και δεν ξέρω και εγώ για ποιον άλλον. Στην άλλη περίπτωση, το ότι ξέχασε ένας λογιστής να δηλώσει 1 εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απλά ήταν ένα λάθος το οποίο έπρεπε να διορθωθεί. Νομίζω ότι αυτό αξίζει να αναδειχθεί ως προς τη διάσταση της υποκρισίας και των 2 μέτρων και 2 σταθμών.
12: Κόσμος 938.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο

0: δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Ελάτε. Η Hellenic Train παραβιάζει τον σιδηροδρομικό νόμο σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων, όπως εντοπίζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το διαβάσαμε στην Καθημερινή, το είδαμε στον Αλφα, το διαβάσαμε και στους Data Journalists. Έχετε κάποια ενημέρωση, θα κάνετε κάτι άμεσα για να μην είναι επικίνδυνα τα τρένα μας?
4: Έχω την εντύπωση πως μου έδωσε ενημέρωση το Υπουργείο, και την έχω εδώ. Αναφέρεστε για την πυρασφάλεια και τη ΡΑΣ, σωστά? Ναι. Λοιπόν, η ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών λέει τα ακόλουθα. Δεν έχει εκδοθεί κάποιο πόρισμα από τη ΡΑΣ για την πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, σας υπενθυμίζω ότι η ΡΙΤΑ αναφέρει πως η διενέργεια του ελέγχου των καθισμάτων δεν συνεπάγεται την ακινητοποίηση των επιβαταμαξών ούτε τη διακοπή της κυκλοφορίας. Καθώς και ότι με σχετική υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού τον Οκτώβριο 2025, ο ΣΕ και Hellenic Train υποχρεούνται να διενεργήσουν αυτούς τους απαραίτητους ελέγχους. Άρα η διαπίστωση που έγινε στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών είναι ψευδής. Τώρα, ρωτήσατε για τους υπαλλήλους και τη στελέχωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας απαντήσω. Α, θα κάνετε άλλη ερώτηση, ωραία.
5: Απλά αυτό που διαβάζουμε δηλαδή σε όλα αυτά τα έγκριτα μέσα σχετικά με πόρισμα της ΡΑΣ, τι είναι? Είναι ψέματα?
4: Τι να σας πω, αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θέλω εγώ να κάνω, να χαρακτηρίσω δημοσιεύματα. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Σας απαντώ με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου σημείο προς σημείο. Ελάτε.
6: Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε. Με δεδομένο ότι έχει περάσει ένα ικανό διάστημα, θα έλεγε κανείς, για τη μελέτη του αιτήματος της αντιπολίτευσης για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και προφανώς και η κυβέρνηση από την πλευρά της καταλαβαίνω ότι θα έχει μελετήσει εξωδικά το αίτημα αυτό. Το πρώτο μου ερώτημα είναι ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση πάνω στο θέμα αυτό. Και αν μου επιτρέπετε ένα δεύτερο ερώτημα, επειδή γίνεται πολλής λόγος για το αν θα τεθεί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θέμα αναγκαίας πλειοψηφίας, δηλαδή για να πάει από τους 120 βουλευτές στους 151 με επίκληση ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, και με δεδομένο ότι η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, πάλι για το ίδιο θέμα και τις υποκλοπές, είχε συσταθεί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης, χωρίς δηλαδή να τεθεί τέτοιο αντίστοιχο ζήτημα, αναρωτιέμαι αν για την κυβέρνηση υπάρχει κοινοβουλευτικό προηγούμενο.
4: Θα απαντηθούν όλα αυτά, θεωρώ, σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα δεν έχω κάποια νεότερη εξέλιξη να σας μεταφέρω. Ελάτε.
7: Στο ίδιο θέμα, επειδή το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι ζητάει να εκκληθεί στην Βουλή για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ και ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και αφετέρου έχουμε και μια ερώτηση ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς την Κομισιόν, οι οποίοι βάζουν ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα των υποκλοπών, ερωτούν αν υπάρχει περίπτωση να έχουν υποκλαπεί συνομιλίες και Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω του Predator, λόγω επικοινωνίας με Έλληνες πολιτικούς. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το θέμα είναι κατά κάποιο τρόπο λήξη, να το πούμε, από την πλευρά, από τη στιγμή που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και μέχρι εκεί, ποια θα είναι η θέση σας αυτό, να έρθουν στη Βουλή και τι σχολιάζεται για την Κομισιόν?
4: Εφόσον το αίτημα αυτό περάσει από την προβλεπόμενη πλειοψηφία, που προβλέπεται κάποιες φορές να είναι και κάτω της απόλυτης πλειοψηφίας, από τα κόμματα δηλαδή της αντιπολίτευσης, τότε θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει επειδή θα απαντήσω εγώ το Α ή το Β. Θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και η Βουλή θα δώσει τις δικές της απαντήσεις με βάση τα όσα αποφασίσουν τα όργανα της Βουλής.

0: Δεν έχω κάτι εγώ να πω για αυτό. Ως προς τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εντάξει, είναι άλλο ένα επεισόδιο στο έργο το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη, της θεματικής ενασχόλησης του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με ζητήματα που άπτεται της δικαιοσύνης. Το αν πετυχαίνει αυτή η μονοθεματική ενασχόληση πολιτικά, αν δηλαδή ο κόσμος την υποδέχεται με ενθουσιασμό, το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι παραπάνω για αυτό. Σε όλα τα πολιτισμένα δημοκρατικά κράτη, όταν μια υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, τις απαντήσεις για την υπόθεση αυτή τις δίνει η δικαιοσύνη και μόνο. Από εκεί πέρα είναι επιλογή του κάθε κόμματος στα κράτη αυτά να το σέβεται αυτό ή να μην το σέβεται και αξιολογείται η στάση αυτή από την κοινωνία, τους ψηφοφόρους, τους πολίτες. Έλατε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, η κυρία Άγγελε Στάθη παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με σοβαρότατες αιχμές για το κόμμα. Συγκεκριμένα, μίλησε για μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν ιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία και τόνισε ότι η παράταξη είναι ευρύτερη έννοια από το κόμμα. Τι απαντάει η κυβέρνηση?
0: Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ούτε γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους προέβη στην απόφαση, πήρε αυτή την απόφαση η κυρία Άγγελε Στάθη, αλλά δεν μπορώ να προσφέρω κάτι στην συζήτηση. Ελάτε.
2: Κύριε Υπουργέ, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης επιτέθηκε στον Επίτροπο Μαγκράθ, είπε πως είναι σε πλήρη αποδρομή και περιφρονεί τα προορισμένα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το σχολιάζετε? Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω πόσες θέσεις ανεβήκαμε στις ατεκμηρίωτες εκθέσεις για το κράτος δικαίου μετά την επίθεση αυτή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αρβανίτη, στον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Θα έλεγα ότι είναι αστεία αν δεν ήταν επικίνδυνα, αλλά είναι πολύ παραπάνω επικίνδυνα παρά αστεία. Ο κύριος Μαγκράθ είναι, επαναλαμβάνω, ο αρμόδιος για τα ζητήματα κράτους δικαίου, επίτροπος της Κομισιόν. Και μάλιστα δεν ανήκει καν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο κόμμα Renew Europe. Και είναι ένας εκ των συντελεστών με μια πολυμελή ομάδα που κάθε χρόνο αξιολογεί όλα τα επίσημα δεδομένα, νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκθέσεις, εισηγήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα για κάθε κράτος μέλος ως προς τα θέματα κράτους δικαίου, λειτουργίας των μέσων ελευθερίας του τύπου, διαφάνειας κλπ. Περίμεναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα του απόλυτου λαϊκισμού και της κατασυκοφάντησης της ίδιας τους της χώρας, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές των κομμάτων αυτών βάζουν πάνω από την εικόνα της χώρας το κομματικό συμφέρον και προτιμούν να συκοφαντούν, γιατί χρησιμοποιούν ψευδείς ισχυρισμούς, τη χώρα τους από το να προβάλλουν την πραγματικότητα, και περίμεναν να πει κάτι, να πιαστούν από μια φράση. Δεν τους έκανε τη χάρη ο κύριος Μαγκράθ. Και επειδή ήμουν ένας εξ αυτών που συνάντησε, όπως και πέρσι στις Βρυξέλλες και φέτος στο Μέγαρο Μαξίμου και επίκειται και νέα συνάντηση μαζί του, μπορώ να σας πω ότι είναι μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και η Ελλάδα θα υλοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να υλοποιήσει. Αλλά αυτό το οποίο παρουσιάζει η αντιπολίτευση και διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, ούτε ο κ. Μαγκράθ το επιβεβαιώνει, το αντίθετο λέει ότι υπάρχει σοβαρή αξιοσημείωτη πρόοδος, ούτε συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε ο ΩΣΑ, ούτε ο Economist, ούτε η Διεθνής Διαφάνεια. Και αυτή είναι μεγάλη μας διαφορά. Η αντιπολίτευση κάνει επίκληση σε ατεκμηρίωτες εκθέσεις και αστήρικτα δημοσιεύματα και η κυβέρνηση δεν κάνει επίκληση στον εαυτό της, κάνει επίκληση σε όλα τα επίσημα δεδομένα. Θέλετε να κάνουμε μια σούμα? Έχουν επιτεθεί μία το ένα κόμμα, μία το άλλο κόμμα, στον αρμόδιο επίτροπο για το κράτος δικαίου, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε δικαστές, σε όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Σε όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Και οι άνθρωποι αυτοί κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα διαφάνειας και κράτους δικαίου. Κάπου ένα φρένο. Ελάτε.
3: Έχουμε ένα κοινό, οι περισσότεροι εδώ μέσα, οπωσδήποτε εσείς και εμείς, και εγώ δηλαδή ομιλώ, έχουμε περάσει την ταλαιπωρία να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Με πανελλήνες, πανελλαδικές, όπως λέγονται. Ξέρουμε τι πίεση υπάρχει. Βιώσαμε, προσωπικά λόγω ηλικίας, έχω καταφέρει να πανηγυρίσω για τρία παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Βιώσαμε την τραγωδία των δύο κοριτσιών που έπεσαν θα νιώθουμε δικά μας. Αναρωτιέμαι αν η κυβέρνηση σας επιτέλους σκεφτεί τώρα ή αργότερα να αλλάξει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά πιέζει πάρα πολύ τα παιδιά στην πιο κρίσιμη ηλικία τους. Και θα ήθελα το σχόλιο σας για δύο κυρίες, μια πολιτικό αρχηγό και μια wannabe που λένε στο χωριό μου πολιτικό αρχηγό, οι οποίες κατηγορούν εσάς για αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Για ποιες κυρίες λέτε?
3: Μιλάω για την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καριστιανού.
0: Το υπέθεσα, αλλά για να είμαι σίγουρος. Και θα ξεκινήσω ανάποδα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα απολύτως θλιβερό, ένα απολύτως τραγικό συμβάν. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά. Και θα έπρεπε ακόμα και πολιτικοί ή εν δυνάμει πολιτικοί που έχουν δείξει ότι χρησιμοποιούν, και αναφέρομαι στην κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει ένα ακόμα, αλλά έχει περάσει και μια προσωπική τραγωδία. Άνθρωποι όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που έχουν δείξει ότι δεν έχουν όριο στο θράσος, να σεβαστούν κάποιες στιγμές και κάποια γεγονότα. Δεν είναι όλα για πολιτική εκμετάλλευση. Δεν θέλω λοιπόν να συνδέσω αυτό το οποίο συνέβη στα δύο αυτά κορίτσια, συλληπιτήρια στη μία οικογένεια και ευχές για ανάρρωση στην άλλη οικογένεια, με οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Δεν θέλω να δώσω την οποιαδήποτε απάντηση που να συνδέεται ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολιτικά με αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καθόλου. Μένω στη δήλωση που έκανα εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και θέλω να αναγνωρίσω ότι η συντριπτική πλειονότητα των μέσων σεβάστηκε το αυτονόητο και μάλιστα βοήθησαν πολύ και ανακοινώσεις των ενώσεων σε ΣΥΕΑ και η ανακοινώση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε διαδικασία απλοϊκών συσχετισμών. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η συζήτηση για τις πανελλαδικές, και εγώ είμαι πολύ υπερήφανος που κατάφερα να πετύχω έναν στόχο μου, χωρίς να σημαίνει ότι ξεκινάει ή τελειώνει η ζωή σε αυτό. Πολλοί άνθρωποι που μπορεί να ένιωσαν ότι απέτυχαν τότε, στη συνέχεια να είχαν πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες στη ζωή τους και το αντίθετο. Οι γονείς ξέρουν που πληρώνουν και στη συνέχεια σπουδάζουν τα παιδιά τους και τα παιδιά πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, συμφωνώ. Η συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ έχω εκφράσει πολλές φορές την άποψή μου ότι είναι ένα αδιάβλητο σύστημα, στο οποίο προφανώς πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξει και συνεχώς να το αξιολογούμε για να το κάνουμε καλύτερο. Το ξαναλέω, είναι προσωπική άποψη αυτή. Είναι ένα σύστημα κοινωνικής κινητικότητας και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι είναι λάθος να μπαίνουμε στη διαδικασία να συσχετίζουμε μια τραγική ιστορία που κανείς δεν μπορεί να ξέρει γιατί συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Πολύ περισσότερο με οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση, δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πάει να το αξιοποιήσει, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να κάνει κανείς, ή με αφορμή αυτό να κάνουμε αυτές τις μέρες ειδικά αυτή την κουβέντα. Απόλυτο σεβασμός, να σκύψουμε το κεφάλι και να αφήσουμε στην άκρη αυτό το οποίο συνέβη από οποιαδήποτε πολιτική διαφωνία, ειδικά ένα τέτοιο θέμα και πολύ περισσότερο αυτές τις ημέρες. Έλατε.
4: Έχουμε μια πολύ ισχυρή παρέμβαση για τα προσφυγικά. Η Διεθνής Αμνηστία ζητάει από τις αρχές να παγώσουν τουλάχιστον τα σχέδια αναγκαστικής έξωσης των περίπου 400 ανθρώπων που ζουν στην κοινότητα. Ο απεργός πείνας έχει φτάσει 45 κιλά και πλέον κάθε 24ωρο που περνά κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με την Επιτροπή Γιατρών που τον παρακολουθεί. Θα ακούσετε την έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας ή θα πετάξετε στον δρόμο 400 ανθρώπους?
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που σας είπα τις προηγούμενες ενημερώσεις.
4: Επιτρέψτε μου ένα απόσπασμα της Διεθνούς Αμνηστίας, γιατί μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία και εσείς επικαλείστε ως βασικό θεμέλιο της διακυβέρνησης. Λέει λοιπόν η Διεθνής Αμνηστία ότι βάσει τους διεθνούς δικαίου και των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξώσεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση, αφού τεθούν σε ισχύ όλες οι διαδικαστικές και νομικές διασφαλίσεις. Στις διασφαλίσεις αυτές, με βάση τη Διεθνή Αμνηστία, συγκαταλέγονται η διερεύνηση όλων των εφαρμόσιμων εναλλακτικών λύσεων αντί της έξωσης, η ουσιαστική διαβούλευση με τους στηγόμενους, η παροχή εύλογης και επαρκούς προειδοποίησης, καθώς και η πρόβλεψη νομικών μέσων προστασίας για περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων. Μάλιστα, η Διεθνής Αμνηστία, και κλείνω με αυτό, καλεί τις αρχές να εξετάσουν με επίγοντα χαρακτήρα και ευαισθησία την κατάσταση και τα αιτήματα του Αριστοτέλη Χατζή και της κοινότητας και να λάβουν δράση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως κυβέρνηση έχετε συνεδριάσει για το ζήτημα, λάβατε υπόψη την έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας για να μην παραβιαστούν από εσάς τα ανθρώπινα δικαιώματα?
0: Έχουν εφαρμοστεί όλα όσα προβλέπει ο νόμος πάρα πολύ σωστά. Το κράτος μετά από πολυετή καθυστέρηση κάνει τη δουλειά του, ο νόμος πρέπει να εφαρμόζονται. Τα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο, στους Έλληνες φορολογούμενους, αυτούς που πληρώνουν κάθε μήνα με τους φόρους και τις εισφορές τους, δεν μπορούν να είναι στα χέρια κανενός που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Όλα τα δημόσια κτίρια, όλα τα κτίρια τα οποία είναι για μια άλλη χρήση, πρέπει να εκενώνονται με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Σεβαστεί η άποψη καθενός, πολλό δε μάλλον της Διεθνούς Αμνηστίας, αλλά ο νόμος είναι πάνω από οποιαδήποτε τέτοια άποψη. Ελάτε.
5: Σχετικά με το συνέδριο τώρα της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει, κάποιοι λένε ότι βάλουν στο πρόγραμμα τον κύριο Δένδη αργά το απόγευμα του Σαββάτου ως ένδειξη υποβάθμισης της ομιλίας του. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Νομίζω ότι έχει κουράσει τόσο πολύ όλη αυτή η προσπάθεια να δημιουργήσουν κάποιοι με διάφορα δημοσιεύματα θέμα στη Νέα Δημοκρατία, που είναι πιο γραφική και από τα πιο γραφικά μέρη της χώρας, που είναι και όμορφα κιόλας. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Πραγματικά το λέω. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου καθ' όλη τη διάρκεια μιλάνε οι σύνεδροι, οι υπουργοί, οι βουλευτές και όλοι οι σύνεδροι με βάση τις θεματικές. Είχαν πει ότι θα γκρεμιστεί το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας την ημέρα που θα γινόταν η συζήτηση, η προημερησία συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Μετά προεξόφλησαν έναν κακό χαμό κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πιο δυνατή βγήκε και η κοινοβουλευτική ομάδα και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα λένε ότι στο συνέδριο θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, βάλαν το δέν για το απόγευμα. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, αλλά πραγματικά απορώ πώς μπαίνουν στη διαδικασία και δημιουργούν τέτοια σενάρια. Δηλαδή ότι, τι, πάρα πολύ απλά, γιατί τα διάβασα χθες σε πάρα πολλά site αντιπολιτευόμενα αυτό για τον κύριο Δένδια, πάρα πολύ απλά το πρόγραμμα βγήκε με βάση τις θεματικές. Και με βάση αυτή τη θεματική θα μιλήσει τη συγκεκριμένη ώρα ο κύριος Δένδιας. Τίποτα παραπάνω. Ελάτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, πέρα από την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, δημοσιεύτηκε μια επιστολή από 10 πρώην βουλευτές, πρώην υπουργούς και πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου αναφέρουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και ανοίγουν τον δρόμο για νέο φορέα, λέγοντας πως χρειάζεται νέα έκφραση. Έχετε να πείτε κάτι? Γιατί αυτό είναι αντιπαραθετικό και ως προς τη Νέα Δημοκρατία, με πολιτικούς όρους.
0: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα. Γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει. Και εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής ή της συνείδησης του νεοδημοκράτη, της νεοδημοκράτας, πέραν των ανθρώπων που ανώνυμα και ανιδιοτελώς για πάρα πολλές δεκαετίες υπηρετούν την παράταξη αυτή, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλες παρατάξεις που πιστεύουν σε άλλες, ανήκουν σε άλλους ιδεολογικούς χώρους. από τους ίδιους ανθρώπους αυτούς. Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων ενιών, διάφοροι οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Ελάτε.
4: Είπατε ότι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων δεν έβγαλε πόρισμα για την πυρασφάλεια. Έχω μπροστά μου το επίσημο έγγραφο που δημοσίευσαν οι Data Journalists. Έχει βγει 1 Απριλίου και λέει πάνω-πάνω με μεγάλα γράμματα και κεφαλαία πόρισμα. Η ημερομηνία έκδοσης είναι 1 Απριλίου. Μπορούμε να σας το επισυνάψουμε αν θέλετε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, τα τρένα μας είναι επικίνδυνα και η Hellenic Train κάνει ghosting. Δεν προσκομίζει τα πιστοποιητικά τα οποία είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει με βάση τον νόμο. Σας ενημέρωσαν λάθος από το Υπουργείο, ο κύριος Κυρανάκης? Τι έχει γίνει εδώ?
0: Θα σας πω. Έχουμε διαβάσει ακριβώς την ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και προκειμένου από το αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Δεν πιστεύω ότι μας ενημέρωσαν λάθος, αλλά θα επανέλθουμε με την νέα σας ερώτηση, μήπως και κάτι τους διέφυγε που δεν το πιστεύω. Ελάτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι. Τις αντιθέσεις αυτών των δύο υπερδυνάμεων τις έχουμε δει να αποτυπώνονται και στη χώρα μας με την Κόσκο και την αξιοποίηση του λιμανιού στα ναυπηγεία της Ελευσίνας που ζήτησε δημόσια η Κίμπερλι Γκίλφοιλντ. Μάλιστα, σήμερα γίνεται εκδήλωση με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον Κινέζο πρέσβη που έχει σημαντικό χαρακτήρα. Ποια είναι η θέση της χώρας για τη συνάντηση πρώτον και μήπως κινούμαστε μονοδιάστατα στο νέο γεωπολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται?
0: Σε καμία περίπτωση δεν κινούμαστε μονοδιάστατα. Έχουμε ξεκάθαρες στρατηγικές συμμαχίες, τις οποίες σεβόμαστε και επενδύουμε σε αυτές. Αλλά η εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, κάθε άλλο παρά μονοδιάστατη είναι. Επί των ημερών του έχουν προχωρήσει και έχουν καλλιεργηθεί διμερείς σχέσεις με πολύ ισχυρά κράτη και οικονομίες. Έχουν συναυθεί και υπογραφεί συμφωνίες που δεν είχαν υπογραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Τα έχω παραθέσει δεκάδες, εκατοντάδες φορές αναλυτικά. Άρα, κάθε άλλο παρά μονοδιάστατη είναι η πολιτική μας. Από εκεί πέρα, δεν έχουμε κρύψει τις στρατηγικές μας συμμαχίες και επενδύουμε σε αυτές. Ελάτε.
4: Η ΕΣΥΑ καλεί, για την ακρίβεια, έχει καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση να ενσωματώσει άμεσα στο εθνικό δίκαιο την αντισλαπ ευρωπαϊκή οδηγία. Στην τελευταία ανακοίνωση, η Ένωσή μας ζήτησε να υιοθετηθεί η νομοθεσία πριν την προθεσμία της Κομισιόν, δηλαδή πριν την 7η Μαΐου. Η 7η Μαΐου πέρασε. Είχατε 2 χρόνια, αλλά χάσατε την προθεσμία και εμείς κινδυνεύουμε. Έχετε να μας ανακοινώσετε πότε θα υιοθετήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία που προστατεύει τους δημοσιογράφους και αν θα την υιοθετήσετε χωρίς εκπτώσεις όπως σας καλεί η σειρά?
0: Καταρχάς, κανένας δεν κινδυνεύει, μην αγχώνεστε. Το αντίθετο θα έλεγα. Διαβάστε την έκθεση της Κομισιόν και για το σκέλος της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σας καλώ, όταν με το καλό βγει η επόμενη, να διαβάσετε και αυτή για να έχετε και αξιόπιστη ενημέρωση. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που εφαρμόζει τον EMFA, τον European Media Freedom Act, τον κανονισμό δηλαδή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης της Ευρώπης. Ήδη ενσωματώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχα την τιμή να εισηγηθώ και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήδη εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισηγητή τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και το εναπομείναν της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις αγωγές SLAPS. Και όλα αυτά προχωράνε και μάλιστα αυτό αναγνωρίζεται. Γιατί στο κομμάτι ελευθερία του τύπου και ασφάλεια δημοσιογράφων η Κομισιόν δεν αναγνώρισε απλή πρόοδο αλλά εντυπωσιακή, αξιοσημείωτη για να είμαι ακριβής, πρόοδο για την Ελλάδα. Άρα μην φοβάστε, δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα γιατί είμαστε και πολύ μπροστά στα περισσότερα, μην πω σε όλα.
4: Σας ρωτήσαμε όμως κάτι άλλο σε σχέση με συγκεκριμένη ημερομηνία, μιας και ήδη αργήσατε. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία?
0: Σας απάντησα αναλυτικά, δείτε την έκθεση να καταλάβετε ότι ζούμε σε εντελώς άλλη χώρα από αυτοί που πιστεύουν διάφοροι που μπορεί να σε ενημερώνουν ότι ζούμε.
4: Άλλο ρωτήσαμε, η νομοθεσία πότε θα έρθει?
0: Ψηφίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της, ήδη εφαρμόζεται και το υπόλοιπο μέρος ενεκρίσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και όταν εγκρίνεται ένα νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο εισάγεται, μπαίνει πρώτα σε διαβούλευση και στη συνέχεια στις επιτροπές και γίνεται νόμος του κράτους.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
7: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στον κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, ενίσχυση της παρουσίας της Frontex, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αλλά και αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων στον Εύρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι μόνο εθνική ευθύνη. Παράλληλα, επισήμανε πως απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και αυτοδιοικητικό αποτύπωμα. Στη συζήτηση κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Πρόεδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος ανέδειξε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιφερειών, δίνοντας έμφαση στη στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και στην ανάγκη ταχύτερης πρόωθησης έργων και παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε πως η αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις, ζητώντας ουσιαστική στήριξη, ώστε οι περιφερειές να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αναπτυξιακά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τις περιφέρειες της χώρας, επισημένοντας πως η συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών έργων. Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων νέων στρατιωτικών κατοικιών στο ακριτικό νησί, ο Υπουργός έκανε λόγο για αυξανόμενες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς διεκδικήσεις που παραβιάζουν τη διεθνή ένομη τάξη. Ένταση σημειώθηκε ανοιχτά της Καλύμνου όταν τουρκική ακτέο ροός προσέγγισε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και έστρεψε προς το μέρος του Πολυβόλο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο πλήρωμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μικρή απόσταση από τα Δωδεκάνησα και επανέφερε την ανησυχία των επαγγελματιών αλλιέων. Οι Έλληνες ψαράδες διατήρησαν ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλλίας Κώστα Καβή, έθεσε το ζήτημα της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας με την παράνομη αλλιά τους και το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό, βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορούσε την προώθηση του έργου της επισκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρές επισημάνσεις για ασάφειες και ελλείψεις στην εισήγηση που κατατέθηκε. Το θέμα αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με τον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047. Η Δημοτική Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να προχωρήσει σε έγκριση. Πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να επανέλθουν με νέα, πιο ολοκληρωμένη και σαφή εισήγηση. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απνιδωτών σε 14 λιμάνια της δικαιοδοστίας του. Η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης σε πολύ συχνά στους λιμενικούς χώρους. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αλλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο. Σε ένα σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο χώρο πρόκειται να μεταστεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λίνδου, μέσα από την αξιοποίηση του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας από το Δήμο Ρόδου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δυναμική παρουσία έχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών του Tuto Food 2026 στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Στο περίπτερο της περιφέρειας ξεχώρισαν τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, παραδοσιακές συνταγές, αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
8: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
6: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
6: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
9: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
6: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
9: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
11: Το τέας βαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
8: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
15: Αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καρδιά.

0: αυτοί οι καφέδες να γίνονται μονίμως και να μην παίρνουμε κανένα φράγκο. Τι θα γίνει ρε παιδιά? Τι θα γίνει ρε παιδιά?
1: Είναι λεφτά.
0: Ναι, πού είναι?
1: Είναι λεφτά.
0: Λεφτά υπάρχουν, αλλά πού?
1: Α, τίποτα. Άκυρο.
0: Τι?
1: Μαζεύουμε και όλοι μαζεύουμε. Σκούπα, όλα τα κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, παιδί μου. Πήγα και ζούληξα εκεί πέρα το πλαστικό. Άμα δεν το κλείσει καλά, το πλαστικό έχει μετά παρενέργεια.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, τι νέα, τι κέφια, πες μου τα κέφια σου.
1: Δεν με προλαβαίνει η λουλουδού.
0: Τις χαρές σου, πες μου την ευτυχία σου.
1: Δεν με προλαβαίνει η λουλουδού, με κυνηγάει με τα πανέργεια. Γιατί είμαι όλο στο όπα και στο μεγεμελέ.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα δεν έγινε. Τι θες να γίνει? Τι θες να γίνει? Δεν προλαβαίνουμε τα σκαμπίλια της ζωής.
0: Έλα παιδί μου, να σου πω, εγώ πλήρωσα την εφορία και είμαι αχ παιδιά να κουφίσω.
1: Εσύ ανακουφίσαι, εγώ που δεν έχω να την πληρώσω πώς θα ανακουφιστώ?
0: Σιγά σιγά.
1: Ποιος θα με ανακουφίσει εμένα? Ναι, θέλω να ανακουφιστεί, μη ανακουφίσει, να κάνει ευκαιρία.
0: Μη λες τέτοια.
1: Όχι,
0: θα σου έρθουν όλα τα παπούδια τώρα. Όλα τα παπούδια τα φαντασιωμένα θα σου έρθουν.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω παιδιά να γυροκομίσω κανέναν. Κανένα δεν θέλω.
0: Έλα Ελενάκι μου, έχεις χρέη? Εδώ, εδώ. Εδώ
1: και θα μου δείχνει.
0: Εδώ και θα
1: μου δείχνει τη σπλήνα που πέφτει, το τέτοιο που αυτό και τον προστάτη.
0: Θα σου δείχνει τον προστάτη, προστάτη. Και θα σου λέει έχω προστάτη.
1: Ναι.
0: Προσκύνησε τον προστάτη και θα έχεις και εσύ προστάτη. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του. Έλα μου, θα κλείσει τα μάτια.
1: Προτιμώ να είμαι απροστάτευτη.
0: Θα κλείσει τα μάτια.
1: Θα κλείσει τα μάτια, θα ανοίξω τα χέρια.
0: Όλα
1: να
0: δουν
1: στο μυαλό
0: μου,
1: να δουν στην εαυτό μου δύο λευκά περιστέρια. Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καλύτερα άφραγγοι και μακριά από προστάτες.
0: Ναι, αλλά δεν θα αγχώνεσαι, κατάλαβε.
1: Ναι, θα αγχώνομαι για άλλα μετά.
0: Ναι.
1: Θα αγχώνομαι πώς θα ξαναπώ, θα ξαναπώ τον προστάτη. Αχ, έχει ένα βίντεο στο TikTok. Γελάω πάρα πολύ. Είναι μια τύπισσα λοιπόν, η οποία μπαίνει μέσα στο σπίτι και λέει: όταν έχει ξεχάσει, λέει τι έχει παντρευτεί και μπαίνει. Είναι καλοντημένη θεάρα. Έχει μπει στο σπίτι και έχει σακούλες Ερμές, αυτά, Όσκαρ Ντε Λα Ρέντα, Μεζόν Μαργιέλα και τέτοια. Και μπαίνει λοιπόν με τις σακούλες, έχει κάνει τρελά ψώνια. Γυρνάει, κλειδώνει την πόρτα και μετά με το πανί. Γυρνάει, κάνει Παναγία μου!
0: Την κυρωτήρια και.
1: Ο οποίο είναι μία μουμια! Κυριακή. Ζαρωμένος,
0: ναι.
1: Και του λέει τι κάνεις μωρό μου? Ούτε καν όμως.
0: Αυτή μπορεί με μία Ερμές να ξεχνιέται.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να ξεχνιέται. Δεν μου λέει τίποτα η Ερμές να ξεχαστώ.
0: Ναι.
1: Πρώτη μόνο να ξύπνω το πρωί και να δω δίπλα μου ένα γάτο από εδώ μέχρι απέναντι.
0: Ναι, ο γάτος ο οποίος έχει στην πλάτη του το σαλαγκάρι.
1: Σιγά
0: μου,
1: μια φορά 300 χρόνια και ένα σαλαγκάρι. Και τι έγινε, φέρε και ένα φίλο του στο σπίτι.
0: Ναι, ένα φίλο του.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να σου φέρει κι άλλο και ναι, θα σου πω εγώ.
1: Ναι, μόνο τόσα χρόνια τώρα έφερε ένα σαλαγκαράκι το πουλάκι μου κι αυτό.
0: Ναι. Το συχαμένο σου και αυτό.
1: Λειτουργήσε.
0: Το οποίο είναι και ζαβό. Τι λειτουργήσε? Με το φαγητό.
1: Το μάθαμε.
0: Έλα, πες το.
1: Περίχνει το μηχάνημα μια τσίρα το φαγητό έτσι και όπου και να είναι καλπάζει προς το φαγητό. Λέω, έλα, ήθελες και μια μέρα εκπαίδευση. Και έτσι δεν θα ξυπνάω πλέον.
0: Πώς το έκανε αυτό?
1: Δεν ξέρω, μόνος του, μόνος. Νομίζω ότι είχε μια άρνηση χθες. Θέλει να μας δείξει ότι θέλω να μεταΐζετε εσείς. Αλλά όταν είδε ότι δεν σηκώνω την αρίδα μου εγώ από το κρεβάτι και έπεσε το φαΐ στο πιάτο.
0: Α, τόσο κακομαθημένος.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα. Κακομαθημένο του ψαρό.
1: Καλό μαθημένο είναι. Καλό μαθημένο.
0: Αυτό δεν είναι καλό, είναι κακό.
1: Καλό, καλό είναι.
0: Τι καλό.
1: Θέλει η προσωπική επαφή. Λογικό δεν είναι? Δεν λέμε ότι με την τεχνολογία χάνεται η προσωπική επαφή. Δεν θα έχουμε υπάλληλο να μας εξυπηρετήσει και θα πηγαίνουμε στα μηχανήματα. Το ίδιο σου λέει και αυτός. Εγώ ήθελα εσένα να ακούω τα πασουμάκια σου προς το διάδρομο και το χεράκι στο
0: γελικό. Τότε γιατί δεν το κάνεις αφού ήθελε τα πασουμάκια
1: σου? Γιατί εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Αυτό όμω έχει δίκιο να παραπονιέται.
0: Μάλιστα. Τεχνολόγια. Πάει και ο γάτο. Το χαλάσαμε και το
1: γάτο. Πάει ο γάτο. Λοιπόν, έξαλλη στη Βρετανία βρε με την πίπα Μίτλετον.
0: Τι έγινε, καλά,
1: η πίπα.
0: Δεν κάπνισε ακόμη την πίπα τη Ειρήνη.
1: Η πίπα που έχει παντρευτεί έναν εκατομμυριούχο. Έχει έρθει.
0: Ο άντρα τη πώ λέγεται, πίπο.
1: Δεν ξέρω.
0: Το μικρό δεν είναι πίπα.
1: Τζέιμ Μάθιου.
0: Ο Μάθιου.
1: Ο Μάθιου είναι, άμα τον δει, έχει κάτι αυτιά, τον πιάνει και κάνει βόλτα.
0: Αυτό είναι πάμπλουτο.
1: Εκατομμυριούχο. Οπότε τα αυτιά τα βλέπεις ξαφνικά ότι είναι υπέροχο, ότι ακούει καλά αυτό. Λοιπόν, ο Μάθιους...
0: Αυτή είναι το μικρό της πίπα.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι το επώνυμό της.
1: Η πίπα Μίτλετον, η αδερφή της Κέιτ είναι.
0: Ναι, αλλά φαντάσου τώρα η πίπα να τα φτιάξει με έναν Έλληνα. Να τα φτιάξει με έναν Έλληνα και να τη συστήνει ο Έλληνας η κυρία Πίπα.
1: Δεν τη λέει ως κυρία Πίπα.
0: Τι θα τη λέει?
1: Η πίπα είναι το μικρό της. Όχι, θα λέει η κυρία Μίτλετον θα λέει.
0: Θα τη
1: το
0: λέει
1: μικρό
0: λοιπόν.
1: Όνομα είναι η πίπα.
0: Ναι, συγγνώμη, άμα κυκλοφορεί θα λέει το επίθετο τη.
1: Φαντάσου η πίπα να παντρευτεί έναν τσιμπούκι. Και να λέει. Που είναι υπαρκτό όνομα.
0: Άρα,
1: τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όλα μαζί πώς θα ήταν,
1: Πιπουτσόκουκο. Από εδώ θα ήταν η κυρία Πίπα και ο κύριος Τιμό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή έχει μία έπαυλη και μπροστά από την έπαυλη
0: τη.
1: Η Πίπα.
0: Όλες οι Πίπες έχουν τις τύχες τις καλές, να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, έχει μία...
0: Και στην ελληνική και στην
1: Βρετανική. Ο άντρας την έχει, φαντάζομαι δηλαδή. Όπου μπροστά από την έπαυλη υπάρχει ένα ας πούμε δρομάκι το οποίο δεν ανήκει σε αυτήν και το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί περιπατητές οι οποίοι σε ομάδες πηγαίνουν
0: και πάνε.
1: Και η Πίπα δεν μπορεί.
0: Αχ,
1: να ακούει.
0: Είναι Πίπα η κόγκνητο.
1: Αχ, δεν μπορεί και έχει βάλει, απαγορεύεται ίστομος, έχει βάλει ιδιωτικός χώρος που δεν είναι ιδιωτικός χώρος. Έχει βάλει δύο σκυλιά μαντρωμένα, πέντε σωματοφύλακες και τέτοια. Και τις έχουν πει και η κυρία Πίπα, κυρία Πίπα μου, από εδώ περνάει κόσμος. Και έχει χρησιμοποιήσει, λέει, τον τίτλο της.
0: Α!
1: Ναι,
0: σε αντιπαράθεση.
1: Γαλατζή πριγκίπισσα. Και έχει έρθει σε αντιπαράθεση με την Βρετανική Οργάνωση Περιπατητών για την πρόσβαση στο μονοπάτι.
0: Ναι. Πάντως, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Και η Κέιτ. Πίπα ήταν και αυτή στο κολέγιο. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη να κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Θυμάμαι ότι όταν παντρεύτηκε η Κέιτ Μίτλετον, όλοι ασχολούμασταν με τα οπίστια της Πίπας. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, πολύ ωραία οπίστια, ναι. Όντως. Πραγματικά, λοιπόν, πολύ ωραίο σώμα. Και οι δύο έχουν ωραίο σώμα, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά η Πίπα είχε φοβερά.
1: Είχε φοβερά, φοβερή πίσω όψη η Πίπα. Κοίτανε και διαγραφόταν πολύ ωραία με την Πίπα.
0: Τσιποϊδές, 4x4.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Επίσης να πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse είναι μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Σε 25 με 30 λεπτά θα βρεθείτε εκεί στο βουνό ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε, να έχει πολύ ωραίο παιδιά και πρόγραμμα σήμερα Eurovisionικό. Αξίζει να δείτε με live μουσική 45 ευρώ το άτομο ή αν θέλετε μια καθημερινή να πάτε μόνο 19 ευρώ. Τρέχουν διαγωνισμοί, ωραία έκθεση ζωγραφικής, θα περάσετε ευχάριστα πολλές ώρες, θα φάτε πολύ ωραία μεσογειακή κουζίνα μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Αχ, βγήκε η Κατερίνα Καινούριου και είπε είμαι άϊπνη, είμαι άϊπνη. Άρχισαν οι κολλικοί, άρχισαν τα κλάματα. Θα αρχίσω να λέω το μωρό να πέσει κανένα σπόνσορα. Με πάνε κανένα σπόνσορα, με κρέμα κανένα σπόνσορα. Με πιπίλα, με μπιμπυρά και με.
0: Πέστα. Την κακομοίρα. Και έχει να ξυπνάει και νωρίς για την εκπομπή.
1: Καλά, δεν έχει βοήθεια τώρα η Κατερίνα Καινούριου.
0: Θα έχει.
1: Είναι δυνατόν να μην έχει μια κυρία να κάνει το μωρό, να το χτυπάει να ρευτεί και να το βάλει να κάνει.
0: Δηλαδή δεν ξυπνάει η μάνα του.
1: Το καλό μου τον Ινί.
0: Το καλό μου τον Ινί, άμα είναι καλό τον Ινί, πρέπει να ξυπνάει και η μάνα του. Δεν μπορεί να το δίνει στη Φιλιππίνα Αβουγού.
1: Τέλος πάντων, ξεκίνησαν λέει οι κολλικοί. Η μικρή δυσκολεύεται να κοιμηθεί και την πηγαίνω κατά τον απορροφητήρα. Γνωστό κόλπο.
0: Τι?
1: Με τον απορροφητήρα ηρεμούν.
0: Γιατί?
1: Τα μωρά. Είναι λευκό θόρυβο. Λέγεται λευκό θόρυβο, περιλαμβάνει όλου του θορύβου και ηρεμούν.
0: Α, να ξέρω. Δηλαδή,
1: πολλά μωρά τα ωρήματα.
0: Όταν με πιάνει η αϊπνία να πηγαίνει.
1: Για τα μωρά μιλάμε, δεν μιλάμε για τα.
0: Και εγώ είμαι ένα μεγάλο μωρό.
1: Οι προφητήρες και μετά εντάξει το κλασικό βόλτα με το αυτοκίνητο. Σε καρεκλάκι, ναι, γύρω.
0: Συγχωρείτε, το άλλο τρεις τη νύχτα να πηγαίνει βόλτα με το αυτοκίνητο.
1: Προτιμάς παρά να ακούς το τη Σιρήνα.
0: Τι είναι αυτό, παιδιά, τι γίνεται, γιατί το παθαίνουν?
1: Γιατί
0: κακόμα
1: είναι μωρά, παιδί μου, τι γιατί το παθαίνουν? Μωρά είναι και ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι. Μόνο κλαίγω. Τι να σου, δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό είναι και διαπεραστικό ο ήχος, για να το ακούσει η μάνα από όπου κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Και πετάξε τέιν! Και είπε στην εκπομπή λοιπόν το κορίτσι ότι άρχισαν οι δυσκολίες και μου τα λέγατε, λέει, ότι είναι δύσκολε τι πρώτε μέρε. Όντω λέει είναι πολύ δύσκολο. Ο Κυριάκος είπε, ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι εμεί λέει τι παράπονο έχουμε που λέμε για τι άλλε που έχουν τι τύχε τι καλέ. Κι άλλα θέλουμε από αυτά που έχουμε ήδη.
0: Σωστό.
1: Μα είπε ο Κυριάκος εδώ
0: φέρουμε
1: πέρα.
0: Φέρουμε κι άλλα.
1: Μα τι λέει.
0: Φέρε, δώσε.
1: Φέρτο.
0: Τι έχουμε, τι έχουμε από τον Ακυλά. Πού ανεβήκαμε,
1: τα πάμε πολύ καλά.
0: Σε ποια μονοκορφή έχουμε φτάσει?
1: Πολύ καλά,
0: έχουμε φτάσει η Everest.
1: Δεν ξέρω, πάντως είμαστε πολύ καλά.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσο βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι εδώ στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η Joan Collins, η θεάρα αυτή, η οποία εμφανίζει. Καλά, είναι πάρα πολύ καλή η εμφάνισή τη. Εμφανίστηκε στο φεστιβάλ των Κανών με μία.
0: Πόσο χρονών, παιδιά, είναι?
1: 92.
0: Τι?
1: 92. Με ένα φόρεμα το οποίο είναι μια μπλούζα που είναι σαν να είναι μέσα στα κύματα, στον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται. Με ωραία, πες το, με πολύ ωραία κοσμήματα, πολύ ωραία εμφάνιση για την ηλικία της, εξαιρετική. Και είπε ότι εγώ είμαι έτσι διότι κάνω γυμναστική. Κάνω γυμναστική, πιλάτες και σπαγκάτο.
0: Σπαγκάτο. Πόσες φορές έχει παντρευτεί η Joan Collins? Πόσο έχει στείλει στο πυρ το εξώτερο?
1: Έχει και φωτογραφίες που κάνει σπαγκάτο. Ανεβάζει το πόδι, το κάνει έτσι και το γυρνάει από πίσω.
0: Τώρα σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι, κάνει έντονη γυμναστική. Κάνω σπαγκάτο πολύ εύκολα, λέει.
0: Α, μη μείνει από ισχύο.
1: Παιδιά, μάγα που κάνω εγώ. Τρώει ένα αβοκάντο καθημερινά και κάνει θεραπείες προσώπου στη Νέα Υόρκη με μια κοπέλα που λέγεται Tracy Martin. Και τη δουλεύει πολύ με οξυγόνο το δέρμα τη.
0: Αυτό είναι
1: μόνο. Την οξυγονώνει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, δεν έχει κάνει.
1: Εντάξει, έχει κάνει, αλλά ωραία δουλειά έχει κάνει. Αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό και αποδίδει την ενική της εμφάνιση μια ισορροπημένη διατροφή. Χωρίς όμως να στερείται τις απολαύσεις της ζωής, όπως ένα ποτήρι αφρόβες κρεσί ή ένα γλυκό όταν το επιθυμεί.
0: Τα τεκνά είναι μέσα σε απολαύσεις της
1: ζωής. Δεν νομίζω ότι έχει πια τεκνό, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί κιόλας.
0: Γιατί δεν μπορεί?
1: Θα πάει τίποτα, δεν κάνει.
0: Τι δεν κάνει?
1: Η μεγάλη συγκίνηση δεν κάνει. Είναι επικίνδυνες. Μόνο να μπει το τεκνό και να κατεβάσει το παντελόνι. Τελειώσαμε. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Μπορεί να μείνει στον τόπο.
0: Μπορεί να είναι ένα τεκνό που το έχει χρόνια.
1: Ή μπορεί να μην είναι συγκίνηση. Μια είναι αυτό το. Το ταμάχι που έλεγε η γιαγιά μου. Δηλαδή, Παναγία μου, αυτό είναι δικό μου και έρχεται προς τα μένα.
0: Τι είναι, πώς το έλεγε?
1: Ταμάχι.
0: Ταμάχι.
1: Να ταμάχι. Ότι είναι η λαχτάρα, η λαχτάρα να το δεις αυτό, κατάλαβες. Πρέπει να παίζουμε ήπιες μπάλες. Δεν θυμάσαι τον άλλον, τον άνθρωπο που πέθανε πάνω στο σεξ? Τον πολύ γνωστό Έλληνα επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Που έφυγε, πέταξε η καρδούλα του ψηλά γιατί δεν άντεξε τη συγκίνηση.
0: Να συμβεί και σε γυναίκα.
1: Βέβαια, γιατί να μην συμβεί.
0: Και ο άλλος τι κάνει, παίρνει το πράγμα του και το.
1: Άμα η άλλη 92 και το δει αυτό μπροστά τη και έχει και θέματα.
0: Ναι.
1: Είναι μια. Πώς μπαίνεις, παιδί μου, σου λέει, μην μπαίνεις απότομα στη θάλασσα με στο παγωμένο νερό, μπορεί να μείνεις. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Σου έρχεται η χαρά απότομα. Δεν αντέχεις.

0: πήγα στον ψαρά να δω τα ψάρια.
1: Και τι ψάρια έπιασες?
0: Πόσο κάνει το λαβράκι ελευθέρας βοσκής στο κιλό?
1: Μου θέλεις και ελευθέρας εσύ?
0: Ε τι,
1: το θέλεις
0: και το βιταμινούλα?
1: Το θέλεις και περιπετειώδες, για
0: το
1: πες.
0: Το θέλω και αλανιάρικο, να έχει γερίξει τις βόλτες του, να έχει πιει με τους φίλους του τα ουζάκια.
1: Και τίποτα, να ξέρεις και τη ζεούλα του, μωρέ μου. Αλλιώς μετά είναι χαρούμενο, φεύγει ευχαριστημένο.
0: Είναι χαρούμενο, ακριβώς. Πόσο κάνει το κιλό?
1: Πόσο?
0: 28 ευρώ το κιλό.
1: Και πόσα, το κιλό πόσα περίπου έχει μέσα?
0: Ένα. Τι, πόσα έχει μέσα, παιδί μου? Τι είναι,
1: μπαμπούσκα?
0: Μπορεί να είναι
1: μικρά λαβράκια, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει, όχι. Είναι, ήταν ένα 200.
1: Α.
0: Άστο. Άστο να πάει.
1: 30 λοιπόν, ευρώ δηλαδή για να φάσει ένα ψάρι.
0: Ναι. Και αυτή ήταν η μέση τιμή. Δηλαδή θες φαγκρί φρέσκο, 48 το κιλό.
1: Ναι.
0: 48 το κιλό. Πώς τρώνε 2,5 άτομα. Τόσο είναι ένα 200.
1: Ναι.
0: Άντε τρία. Περίπου 300 γραμμάρια το άτομο είναι οι μερίδες στα εστιατόρια. Παιδιά, πού φτάσαμε? Δεν θα βλέπουμε. Και ξέρεις τι μου λέει ο ψαράς? Και αυτά είναι, μου λέει, από τα φτηνά. Αυτά είναι από τα φτηνά. Σε λίγο, λέει, οι θάλασσες δεν έχουν ψάρι. Και επίσης είναι πανάκριβα. Πού να αγοράσουμε, λέει, εμείς? Που σε ποιο να πουλήσουμε? Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Jennifer Lopez, Jennifer Lopez, κοιτάζει στα μάτια εδώ στην πρωταγωνιστή της, και τον οποίο λέγεται Μπρέτ Γκονστάιν.
0: Είναι λίγο μπίστρο
1: αυτή. Σαν το Παρμπαμιτούσι αυτός είναι.
0: Έλα.
1: Δεν σου το καν.
0: Δεν σ' αρέσει από σένα, είναι όχι.
1: Αντικειμενικά δεν είναι. Και τον κοίταζε μέσα στα μάτια και είπε, είχαμε μια τέλεια χημεία, μια τέλεια χημεία, τα πήγαμε υπέροχα. Και είπε ένας από αυτούς τους μαρτυριάριδες του περιβάλλοντος της, ότι έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Μπρέτ και η Τζέι Λο.
0: Η Τζέι Λο μου φαίνεται ευκολάκι. Μου Τζέι φαίνεται Λο... ότι κάτσι. Κάτσι δεν κάτσι.
1: Η Τζέι Λο πλέον αντί να διαλέγει, τη διαλέγουν.
0: Ναι, σαβουρο. Γυρίστρο.
1: Ήταν ακριβώς ο τάδε ο Μπαρμπαμιτούσης. Ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν μετά τον Μπεν Άφλεκ. Παιδιά, μετά τον Μπεν Άφλεκ, να σου πω κάτι.
0: Άσε με και αυτό το τζέλο. Το περίεργο, το ξινιόλι. Δεν ήθελε να τη πιάνει το χέρι, δεν ήθελε δημόσιες εμφανίσεις, δεν ήθελε. Τι έχει η ηθοποιός
1: αυτός? Το, γιατί? Αφού τον ξέρει ότι είναι αντιστάρ. Αυτός είναι αντιστάρ. Είναι κολλητός με τον Ματ Ντέιμον και αυτός είναι αντιστάρ. Τι
0: πήγαινε,
1: να κάνουμε τώρα?
0: Γίνε δημόσιο υπάλληλος.
1: Όχι.
0: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
1: Αυτός θέλει να δείχνει μόνο με τη δουλειά του και με τις παραγωγές που κάνει. Το ίδιο κάνει και ο Ματ Ντέιμον που είναι κολλητή. Το βλέπει το Ματ Ντέιμον πουθενά.
0: Συγγνώμη, θα βγει έξω, δεν θα τον κυνηγήσω.
1: Ποιον? Δεν υπήρχε εκδήλωση, λέει, και κορδέλα να μην κόβεται και δεν τον πάρει. Δεν τον πήγε για να και κάπου θα πρέπει να πάει.
0: Η γυναίκα δεν είναι μόνη της, είχε και σύντροφο.
1: Ήτανε του κεφιού. Ήθελε να πάει, κόβα την κορδέλα εκεί να πάει. Κάνανε πάρτι για το κότς της Ερηνής που το ξανάβαλε, πήγαινανε. Ή αν έκανε τριομούγα, πώς το λένε, baby shower πήγαινε. Shower σκέτο πήγαινε.
0: Άσε με τον καταθλιψούρα.
1: Αφού ξέρεις που πας να μπλέξεις, μην πας να αλλάξεις τον άλλον.
0: Να.
1: Ξέρεις ότι τα φτιάχνει με έναν αντιστάρ.
0: Αυτό δεν ήξερε.
1: Τι
0: δεν
1: εννοεί?
0: Ήξερε, δεν ρώταγε.
1: Τι
0: ήταν
1: ήξερε?
0: Ο παλιός του ο έρωτας και έτσι και αυτό. Αυτή
1: ήξερε.
0: Είναι έτσι. Αυτή είναι.
1: Μα αυτό δεν τον ενοχλούσε να πηγαίνει αυτή στα πάρτι. Αυτή δεν τον κουβαλάει μαζί.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ποτέ.
0: Ξέρουμε. Όταν κλείνουν οι πόρτες, δεν ξέρεις τι συμβαίνει από πίσω.
1: Όχι, παιδί μου, έχουν γραφτεί. Δεν τη είπε αυτό ποτέ μην πα σε πάρτι. Τη είπε, παιδί μου, πήγαινε, ντύσου σε μια κουκλάρα, δεν θέλω να έρθω. Και του λέει, γιατί δεν θες να έρθει? Και είμαι ασυνόδευτη και τι διαφορά έχετε με μόνοι?
0: Εγώ καταλαβαίνω πάντως. Καταλαβαίνω τις γυναίκες που δεν μπορούν να πηγαίνουν και συνέχεια μόνες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Άμα ξέρω ότι τα έχω φτιάξει με έναν, ο οποίος δεν θέλει να βγαίνει και το ξέρω από πριν, ή δεν τα φτιάχνω μαζί του γιατί εγώ θέλω, ή βγαίνω μόνη μου.
0: Μάλιστα, δηλαδή αυτή φταίει μόνο, αυτό δεν φταίει.
1: Δεν ξέρω.
0: Που ήταν τόσο ανάμνη.
1: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό που φαινόταν, φαινομενικά φαινόταν αυτό ότι δεν την πάλευε. Δεν ήταν ευτυχισμένος ο Χριστιανούλης του Θεού.
0: Να. Τώρα είναι φίλοι, μιλάνε.
1: Ανταλλάσσουν
0: κανένα.
1: Μιλάνε, τα έχει βρει.
0: Η πρώην σύζυγος.
1: Η πρώην σύζυγος.
0: Άλλα αυτό, πολύ σουηδική οικογένεια, παιδιά.
1: Η πρώην σύζυγος έχει προχωρήσει τη ζωή της, δεν τον έχει ξεπεράσει αυτόν. Αν τον βλέπει και του κάνει ο, γιατί εντάξει, τον έχει.
0: Έλα, τον κλάψα.
1: Τον έχει πονέσει.
0: Έλα, τον κλάψα.
1: Τον έχει πονέσει.
0: Τον έχει πονέσει.
1: Τον έχει πονέσει και θέλει να τον πονέσει και τον έχει πονέσει.
0: Αυτό θέλει να τον πονέσει ακόμη.
1: Το η Τζέμινιφερ Λόπεζ τώρα είναι με τον Παρμπαμιτούσι και είναι ευχαρούμενη και ήταν ό,τι χρειαζόταν μετά τον Μπεν Άφλεκ.
0: Μπράβο το κορίτσι.
1: Έκαναν αστεία, γελάγανε.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Της άρεσε πάρα πολύ η βρετανική του γοητεία και έλεγε ότι την πρόσεχε στο σετ. Της έλεγε μία από εδώ, μία από εκεί, να σου κάνω ένα τσάι.
0: Τσάι να τσ κάνει.
1: Λέω ρε παιδί μου, να σου δώσει ένα καφέ, να σου τέσει στο στόμα, να του φτιάξει τα μαλάκια. Έλα, έλα, όπα, όπα, όπα, κάτσε. Την είχε λέει στα όπα, όπα και στα τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, να το προσδέχετε αυτό, να μας έχει συνέχεια. Γιατί μερικοί είναι δύο εβδομάδες και μετά. Μην
0: να
1: το πει
0: ο Μπρούνο Τσερέλα πόσο όπα όπα έχει τη δικιά μας.
1: Άντε τον Τζιρίλο.
0: Να δεις πως την έχει και την πήγε στα Παρίσια.
1: Έλα.
0: Και μετά τα Παρίσια πήγανε στη Λίμνη Κόμο.
1: Όχι, ωραία η Λίμνη Κόμο.
0: Έλα, πολύ ωραία παιδιά. Της έχει δείξει όλη του την πατρίδα. Τη Βενετίες, τη Ρώμες, τη παλιά ελληνικά ελληνόφωνα χωριά. Γίνανε από δύο χωριά χωριάτες. Ζωή λέει Dolce Vita.
1: Λοιπόν.
0: Τι?
1: Ο Κυριάκος είναι να μην το διαβάσω τον έρωτα, δεν θα το διαβάσω. Πολλά φιλιά και να περνάμε ωραία και όλα τα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Γεια σας, ρε κορίτσια, με κάνετε και γέλασα. Σατανάδες είσαστε. Που λέμε κερατά, δεν θα το. Σήμε του συνειρμού σας κλπ. Κλπ.
0: Και φιλιά σου,
1: βρε Αλέξανδρε, είναι λίγο μπερδεμένο το μήνυμα.
0: Τι?
1: Δημοτική περιφέρεια στα αγγλικά και πάλι χάλια είσαι στα λαρσέικα. Μουνι. Μουνι,
0: τι?
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, αν θέλετε.
1: Δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά έξυπνο.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο, φυτικής προέλευσης προϊόν, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες.
1: Το βρείτε στα φαρμακεία.
0: Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει.
1: Σου θα γίνω σαν χρυσόμυγα. Μ' αρέσει να λάμπω στον ήλιο. Να είμαι σαν μπρούτζινο άγαλμα.
0: Επίσης έχει το αγαπημένο βιβλίο και δεν σταματάτε να το προτείνετε. Ήρθε η ώρα να το αναδείξετε. Τα βραβεία κοινού Public μόλις ξεκίνησαν μέσα στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν με την Οδύσσια δεν μας τα λέει πολύ καλά.
0: Μαύρη, τι έγινε?
1: Μαύρη στο μάτι μας. Μαύρη, ωραία Ελένη. Μαύρη μια άλλη, δεν ξέρω ποια.
0: Πώς έχει βάλει αυτό το self tank.
1: Η Λουπίτα Νιόγκο την ξέρω, είναι πολύ ωραία ηθοποιός, πολύ καλό κορίτσι, πολύ όμορφη κοπέλα. Άλλα παιδιά. Η ωραία Ελένη. Είπαμε.
0: Γιατί ξέρουμε πως ήταν η ωραία Ελένη. Την είδες, την είχες δει. Στην περιέγραψη γιαγιά σου.
1: Παιδί μου.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι μία μαύρη.
1: Γιατί είναι σε μία εποχή. Είναι σε μία εποχή που ξέρουμε ότι δεν ήταν μαύρη. Την εποχή τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήταν Περσίδα από την Περσία. Βέβαια εντάξει, υπάρχει και η λογική και η εξήγηση ότι την κάνει μαύρη γιατί η ωραία Ελένη είναι μία ιδέα και δεν πρέπει να σταθούμε στην εξωτερική εμφάνιση. Αλλά αυτό που έχετε πάθει να βάζετε χρωματισμούς σε λαούς και σε εποχές που δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή φτάνει ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Ναι, και
1: εμένα η εξήγηση αυτή με καλύπτει ότι το βλέπεις σαν ιδέα. Αλλά να μας το εξήγησε και αυτό.
0: Εκεί είπε, λέει για τον Όλαν ότι ήταν.
1: Ότι κατουράει στον τάφο του Ομήρου που την κάνει μαύρη.
0: Έτσι
1: την
0: είπε.
1: Ωραία Ελένη, ναι.
0: Ότι κατουράει στον τάφο του Ομήρου.
1: Δεν το λέω εγώ, ναι. Προσβάλλει τους Έλληνες. Λέει κατουράει τον τάφο του Ομήρου, είπε ο.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε, ο Μάσκ.
0: Ο Μάσκ.
1: Κοίτα που θα συμφωνήσω και με τον Μάσκ κάποια στιγμή. Κοίτα, μου κάνει λογική ότι είναι μια ιδέα. Mm. Ότι προβάλλεται ιδέα της ώρας Έλληνες. Γιατί ήταν μια ιδέα. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πειράζει να είναι λευκή αυτή η ιδέα, τι πειράζει. Πώς να αναφερόμαστε σε μια εποχή που δεν
0: σε βλέπω πολύ αγριεμένη.
1: Δεν είμαι αγριεμένη.
0: Σε βλέπω ξεσηκωμένη, σε βλέπω φτιαγμένη, σε βλέπω κάτι έχει πάθει.
1: Τι?
0: Τι, δεν ξέρω, αυτό
1: όχι,
0: λέω.
1: Καλά
0: τι
1: είμαι.
0: Α, καλά είσαι.
1: Κάτι, αστρολογικό παίζει, λέει.
0: Τι τώρα, αυτή την εποχή. Δεν μπορώ κι άλλα αστρολογικά, παιδιά. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τα άστρα. Δεν μπαίνουν σε μια ηρεμία, σε μια ευθύτητα κι αυτή. Τι πάθανε αυτά τα άστρα.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Εκκρεμότητες πάντως που δεν προχωρούν, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Τίποτα δεν προχωρά.
0: Παιδί μου, σου βγαίνει ψυχούλα έτσι λίγο.
1: Ναι, ναι, με το σταγονόμετρο η χαρά. Απλά, με το σταγονόμετρο η χαρά. Να μην γελάς, να γελάς με λίγο να φανεί μόνο το μισοδόντι. Μην φανεί όλο με το στοιχείο να
0: φανεί. Καλό είναι αυτό, γιατί άμα έχει χαλασμένα δόντια δεν φαίνεται.
1: Δεν έχω χαλασμένα, μια χαρά είναι. Μια λεύκαση πρέπει να την κάνω κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Άλλο καημό κι αυτό.
0: Τι.
1: Πονάει αυτό.
0: Πονάει, τι λες καλέ που πονάει.
1: Πονάει.
0: Τι πονάει.
1: Τα ούλα λίγο ζορίζονται.

0: δεν έχει περάσει και ένας μήνας, ένας χρόνος έχει περάσει.
1: Εντάξει, να πάμε στο φυσιολογικό. Πιο νορμάλ είναι και πιο συνειδητοποιημένο ότι έχει χωρίσει από μία σχέση που παντρεύτηκες κιόλας τον άλλον.
0: Αυτός είναι με κάποια άλλη, ο Καπότσης.
1: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Παντρεύτηκε στον άλλον. Εντάξει, θέλει λίγο να μείνει με τον εαυτό σου κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, όσο είναι, να ηρεμήσει. Αυτό που έχουν χωρίσει και έχουν, είναι έτοιμε με τον επόμενο, ο οποίο είναι αγοραντιστό και δίνει το μονόπετρο. Αυτό το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
0: Να, σε δίνω τώρα στον επόμενο.
1: Μην είναι και λίγο μόνο σου ή μόνη σου. Καλό κάνει, μόνο καλό κάνει αυτό.
0: Αχ, όλο πισίνε διαφημίζουν αυτή την εποχή.
1: Νερό δεν έχουμε να τις γεμίσουμε, επειδή δεν μαράνανε.
0: Ναι.
1: Άσε με σε παρακαλώ.
0: Μία αίσθηση δροσιάς βρες στον προσωπικό μας χώρο. Να ανοίγεις τον μπαλκόνι σου. Καλά, σήμερα πήγα σιδεράκια για τα Περιστέρια, κάτι μέτρα ολόκληρα, παιδιά. Θέλω να δω τώρα πού θα κουτσουλάνε.
1: Τα βαλές.
0: Τα βαλά.
1: Εύκολα μπαίνουνε.
0: Ναι, καλέ, με κάτι πλαστικά και τα. Βέβαια. Τα βαλά τα.
1: Και είναι πάνω στο κάγκελο τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθουνε τώρα. Το αποκλείω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πετάνε και να μπαίνουν στη βεράντα χωρίς να περνάνε από
1: τα κάγκελα. Άμα μπαίνει και στη βεράντα σου, κάτι καλό έχει βεράντα σου. Δεν μπορεί.
0: Τι
1: να μπαίνει
0: πω.
1: Και με στη βεράντα.
0: Θα το δούμε τώρα.
1: Τε δύσκολο.
0: Πάντως έχει περιοριστεί από τότε που τα έβαλα. Βλέπουν απλά ποια κοινά υπάρχουν, αλλά τώρα έβαλα περισσότερα. Νομίζω ότι τώρα πια. Και είδα να βάζουν και πάνω από πόρτα εδώ από πίσω. Δηλαδή εκεί που έχεις τα παπούτσια μπορείς να βάλεις με κόλλα να κολλήσεις αυτά τα.
1: Θα βάλω. Στον μηχανισμό του ρολού.
0: Ναι.
1: Του παιδί μου, ναι. Σου λέω έφυγε ένα κουτί.
0: Με κόλλα. Με κόλλα και κολλάει μια χαρά,
1: ναι.
0: Αυτά τα σιδεράκια και
1: παιδιά, έφυγε ένα κουτί μια μέρα από τον αέρα. Δεν πρόλαβε να φύγει το κουτί. Ήρθανε με κλαδιά. Να φτιάξουν φωλιά.
0: Βρε, τι εργατικά που είναι. Τι real estate είναι αυτό. Κοίτα, πέφτει πολύ real estate στα νότια.
1: Όντως, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε φύγει το κουτί. Γιατί μπορώ να το δω από μέσα. Αλλά άρχισα να βλέπω στον μπαλκόνι κλαδάκια. Και λέω πολύ κλαδάκι, κάτσε να δεις, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και δεν κάνανε. Ήταν αθόρυβα. Και βγαίνω έξω, σηκώνω το κεφάλι μου πάνω και ήτανε. Είχανε. Κάνω έτσι και πετάξανε δύο, φύγανε.
0: Α.
1: Και ανέβηκα πάνω πάλι με τη σκάλα.
0: Έπρεπε να απλώσεις το χέρι σου και να κάνεις το σήμα της ειρήνης.
1: Τι να κάνω.
0: Το σήμα της ειρήνης.
1: Πού λέγα τώρα. Και ανέβηκα πάνω και έβαλα ένα κουτί.
0: Α, τι κουτί.
1: Παπουτσιών, τι να κάνω.
0: Αλλά βάλε από μεταχειρισμένα παπούτσια να τους παίρνει μπόχα να φεύγουν μόνο από τη μυρωδιά.
1: Πετακάθανε τα ποδαράκια μου, δεν τα φιλένια.
0: Με, τα νύχια τα κόψαμε.
1: Αμέ.
0: Ή φοράμε δύο νούμερα από τα κόψαμε.
1: Τα κόβω κόλπο τώρα. Πιέζω το νύχι για να μην ανατριχιάζω και το κόβω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι σαν να του κάνω νάρκωση.
0: Να σου πω, είσαι λίγο μη μου άπτου πάντως.
1: Γιατί
0: δεν
1: μπορεί
0: τα δόντια, δεν μπορεί τα πόδια, δεν μπορεί.
1: Για κάνε εσύ έναν γκάλο, πιέζει τον δρόμο και πε παιδιά, όταν πηγαίνετε στον οδοντίατρο, πηγαίνετε με χαρά. Όχι, πηγαίνουν όλοι γιατί είναι αναγκαίο κακό.
0: Είναι, αλλά δεν ενοχλούμαστε και τόσο πολύ.
1: Ενοχλούμε.
0: Ή να μην μπορεί να μα κόψουν τα νύχια του ποδιού.
1: Είσαι καλά, ούτε καν.
0: Τι ούτε καν.
1: Δεν μπορώ να μου κόψω τα νύχια του ποδιού. Δηλαδή, το μόνη μου.
0: Αν μεγαλώσει δηλαδή που δεν κόβονται με τίποτα, τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρω. Θα του πω, κάνε μου μία μέθη και κόφτα μου.
0: Εκεί φτάσαμε.
1: Που η μέθη είναι και ωραίο πράγμα σου κοπεί.
0: Ε?
1: Ωραίο πράγμα.
0: Μία φίλη μου έκανε μέθη και. Όχι, έκανε νάρκος κανονική.
1: Άλλο νάρκος.
0: Επί 10 μέρες,
1: ναι.
0: Να είναι σε κόμμα για να μην τρώει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και
1: το.
0: Της το έκανε γιατρό, σε πληροφορώ.
1: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Έλατε!
1: Ήτανε 10 μέρες κοιμότανε για να μην τρώει. Ωραία, και είπαμε ξύπνησε. Δεν ξύπνησε, πεινασμένη.
0: Όχι, είχε κλείσει το στομάχι.
1: Σιγά μου ρε τώρα. Άμα αρχίσει και ξανατώει. Μα είναι δυνατόν.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Κόσμος 938. Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: γίνει φρενίτιδα, παιδιά, για, τα, για την φοβερή συνεργασία που έκανε η εμβληματική ελβετική εταιρεία Audemars Piguet, που βγάζει πανάκριβα ρολόγια, με τη Swatch. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν γίνονται, ρε παιδί μου, πώς έκανε ο Γκαλιάνο, ας πούμε, με την συμπράξη. Και γίνονται έτσι λίγο ακριβά είναι πάλι, αλλά είναι εντάξει.
1: Πιο προσιτά.
0: Είναι πολύ πιο προσιτά από το. Η Swatch είχε κάνει συνεργασία και με κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι ποιον είχε κάνει. Πάλι που είχε γίνει χαμός, μιλάμε συλλεκτικά κομμάτια, λίγα κομμάτια και, και θυμάμαι ότι πάρα πολλοί κόσμος έψαχναν να τα βρει.
1: Ωραία,
0: εξαιρετική μάνα, συνεργασία.
1: Λοιπόν, ο Νικόλας Νάρχος και η Μαλού Νταλαπίκολα.
0: Νταλαπίκολα!
1: Μπορεί να μου πει αυτό το όνομα.
0: Νταλαπίκολα, είναι Ιταλίδα, πίκολα.
1: Το Ντάλα τι είναι, μέσα στην Ντάλα, τι είναι το Ντάλα.
0: Τι θες, παιδάκι μου, είναι Ιταλίδα η γυναίκα, θα σου εξηγήσουμε τώρα. Νταλαπίκολα και Νταλατιτρός.
1: Μα είναι και αυτή η χολύπτρια, μου λέει θεσκαριδάκια.
0: Ναι, αλλά εσένα δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σου λέει χολύπτρια και να λες ότι δεν θέλω.
1: Καταρχήν μου λέει θεσκαριδάκια και λέω γαριδάκια. Πετάχτε και λέω γαριδάκια. Και μου λέει όχι, καριδάκια. Θέλω. Και μου τα δίνει που τα λατρεύω. Και μου τα δίνει ένα λεπτό πριν μπούμε στον αέρα. Και τα μπούκοσα εγώ, δεν ξέρω τι μπαίνουν.
0: Φταίει η χολύπτρια δηλαδή τώρα.
1: Φταίει και αυτή. Λοιπόν, ο Νικόλας Νάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Ο Νικόλας Νάρχος, τι, σαν να του λείπει ένα ένζυμο είναι, τι, πώς είναι έτσι, κάτι χωρίστρα.
0: Ο Νικόλας Νάρχος είναι πάρα πολύ γοητευτικός. Είναι δημοσιογράφος του New York Times και είναι ο πρώτος ξάδελφος της Ευγενίας και του Σταύρου Νιάρχου.
1: Α, γι' αυτό είναι γοητευτικός.
0: Όχι, είναι πολύ γοητευτικός και τον έχω δει από κοντά και είναι, έχει, είναι σαν άντρα, σαν ρε παιδί μου, στόσα παίρνει ο άνεμος ο Clark Cable. Είναι αυτό το στυλ. Είναι σαν να είναι άντρας που έχει κατέβει από άλλη
1: σαν
0: εποχή.
1: Σαν να έχει πάει ο άνεμος, θα το πω έτσι.
0: Είναι πολύ γλυκούλης. Ναι. Πάρα πολύ γλυκούλης. Έχει, έτσι, έχει μια περίεργη γοητεία που τελείως διαφορετική από την εποχή μας. Αλλά εγώ το βρίσκω πολύ γοητευτικό. Αυτός λοιπόν είναι. Έχει κάνει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ ταξιδεύοντας σε Ρουάντε, σε περίεργα μέρη ανά τον κόσμο. Αυτή είναι ζωγράφος, γλύπτρια, κάτι νομίζω ζωγράφος, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία. Παντρεύτηκαν πέρσι, κάναν 2-3 γάμους δηλαδή, και ένας από αυτούς στην Πάτμο. Εγώ στην Πάτμο.
1: Τρεις γαμίλες δελετές λέει κανένα.
0: Ναι, στην Πάτμο το είχα δει.
1: Είναι πολιτικό γάμο στην Ελλάδα, αλλά και, άρα και στην Ελλάδα τέταρτος.
0: Ναι, έκανα...
1: Με πολιτικό στην Ελβετία λέει, με καθολική τελετή στη Ρώμη, πιάστηκε καμιά πόλη.
0: Κάνανε και πολλά πάρτι.
1: Ένας γάμος σε κάθε πόλη.
0: Πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Πάτμο, εκεί τον είχα δει εγώ. Είχα πάει με μια παρέα Πάτμο και λέω παιδιά στο διπλανό. Είναι ο γιος της Δάφνη Γκίνες, της Μουρλέγκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και του Σπύρου Νιάρχου. Ήμουνα λοιπόν σε μια παρέα και λέω παιδιά στο διπλανό τραπέζι κάθεται ο Νικόλας Νιάρχος. Λέει αποκλείεται. Πού τον κατάλαβες, μωρέ, εσύ, πού τον κατάλαβες. Λέω, παιδιά, είμαι σίγουρο ότι είναι ο Νικόλας Νιάρχος. Και μάλιστα μιλούσαν, ενώ μιλούσαν αγγλικά, δεν ξέρω, είχε και ένα ελληνικό στοιχείο το τραπέζι της που δεν το θυμάμαι τώρα. Και πήγα και του μίλησα και γιατί του είχα κάνει παλιά μια συνέντευξη, αλλά από το τηλέφωνο δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά. Τον βρίσκω ότι έχει κάτι.
1: Ωραία. Πάθος. Λοιπόν, ο Παραγιώτης, γεια σας λατρείες. Αγαπημένη Έλενα, να σου πω κάτι που εμένα με έκανε και γέλασα από το ένα αυτή μέχρι το άλλο σήμερα και φάνηκε φρεσκοασπρισμένη μου από τα στοιχεία. Και όχι, εγώ δεν πόνεσα σε παρένθεση πολύ, μια και δεν πονάνε ωραία τα παλικάρια. Mm. Λοιπόν. Στην επίθεση θα παίξει λέει και ζητά μακρυπούλια, όχι με το Ρουξούκα, αλλά σε άλλη τραγωδία αρχαία, λέει ο Παναγιώτης. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι τώρα τελευταίο ακούω για το Baku Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά Baku Oil Age Active The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθάει να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα, πραγματικά εξαιρετική. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο. Θερμοκαλλυντική κρέμα από τη The Skin Pharmacist Baku Oil. Αξίζει πραγματικά να την προμηθευτείτε. Το Top Gun. Μπογδάν πόσα χρόνια κλείνει?
1: 40.
0: Έλα, πω πω παιδιά, πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Μπογδάν, τι μαθαίνουμε? Η καταρχήν η Paramount Pictures γιορτάζει 40 χρόνια και γι' αυτό θα το παιχτεί και στου κινηματογράφου σαν επαιτειακό.
0: Ωραίο.
1: 40 χρόνια,
0: εντάξει, αξίζει πραγματικά να βγάλουν ωραίες ταινίες που έχει η Paramount.
1: Ναι.
0: Να τις ξαναδούμε, παιδιά. Αυτές είναι αγαπημένες ταινίες.
1: Ναι, όνειρο, το βλέπω άνετα. Λοιπόν, είχε πάρει μέτρες κριτικές τότε που είχε βγει. Παρ' όλα αυτά δεν στέρισε αυτό, λέει, τη μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και άκου τώρα, επειδή αυτή η ταινία τότε που είχε βγει είχε σχέση με τον πόλεμο, ήταν πάρα πολλοί οι ηθοποιοί που τους είχαν προτείνει το ρόλο του Tom Cruise και τον απέρριψαν. Άκου ποιοι ηθοποιοί απέρριψαν το ρόλο: Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Sean Penn, Michael Fox και Tom Hanks. Αυτοί είπανε όχι.
0: Πάντως ο πιο ταιριαστός πρέπει να ήταν ο Tom Cruise.
1: Δεν το ξέρουμε. Κοντά στην τελική, λέει, επιλογή, δηλαδή αυτοί που είχαν πει ναι και ήταν πριν την επιλογή, ήταν ο Charlie Sheen, ο Jim Carrey, άσχετο, ο Rob Lowe, ο Kevin Bacon, ο Robert Downey Jr. Και ο John Travolta. Ο John Travolta, ενώ ήταν πολύ κοντά στο να τον πάρουνε, ήταν ο πιο ακριβός από όλους και είπανε δεν μπορούν να δώσουν τα λεφτά. Και έτσι το Tom Cruise πήρε το ρόλο.
0: Από εκεί και πέρα δεν εκτοξεύτηκε η καριέρα του.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και θυμάμαι, παιδιά, μία χρονιά που είχα πάει στις Κάνες, που είχε γυρίσει κάποιο κάτι, μία σχετική ταινία πάλι, γινόταν χαμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πίστευε ότι ο Tom Cruise έχει τέτοιο φανατισμό.
1: Ναι, όντως.
0: Κόκκινο.
1: Όντως, εντάξει, και με αυτά που έχει κάνει την Mission Impossible, αυτά είναι. Εμένα δεν μου αρέσει το στυλ ταινίες, αλλά είναι πάρα πολύ. Είναι θεαματικές, δηλαδή αρέσει τον κόσμο να τις βλέπει. Λοιπόν, επίσης την ίδια ταινία έπαιξε για πρώτη φορά ο Βαν Κίλμερ που έκανε τον αντίπαλο δέος. Θυμάσαι που κάνανε κόντρες, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να παίξει την ταινία. Τον δέσμευε ένα συμβόλαιο με την Paramount, οπότε αναγκάστηκε να παίξει και τελικά ήταν ο ρόλος που τον ανέδειξε κι αυτόν.
0: Να τα.
1: Και, λοιπόν, και τώρα πάμε στα soundtrack που είναι ένα που. Αυτό, θυμάσαι το ένα που είχε γίνει. Take my breath away.
0: Τα soundtrack, παιδιά, των ταινιών είναι φοβερά,
1: ναι,
0: κομμάτια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα οποία ακούγαμε παλιά. Ποιο είναι, τι έγινε?
1: Κάποιος σου μιλάει.
0: Ναι.
1: Κάποιος μου μιλάει, κάποιος μου γελάει. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Αυτά με το. Να, μάθαμε και κάτι.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parpolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα και ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Ξέρετε, θα είναι έως τις 5.
1: Καταρχήν θυμάσαι που φορούγαμε. Φορούσαμε όλοι τότε Ray-Ban γυαλιά, την είχαμε δει όλοι πιλότοι. Ήταν φοβερά τη μόδα στα τζάκετ, τα οποία είχαν σήματα και κονκάρδες αεροπορίας. Ήταν πολύ σεξ τα αγόρια που να φορούσαν αυτά.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, θα σας μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πούμε ότι υπάρχει ότι μέσα από τις ενότητες. Περίμενε, ότι οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχεται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον και να συνδεθούν άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει,
1: ναι,
0: το κάρι να το βάζουμε στο κρέας. Ξέρεις τι ωραίο που είναι το κάρι στο ψάρι?
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
0: Παιδιά,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ωραίο. Είναι
1: τι έφαγες, το λαβράκι αυτό που πήρες, το φάγες με κάρι?
0: Όχι, δεν το φάγα με κάρι, αλλά σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είχα κάνει μια σως κάρι και να ρίξω πάνω. Ωραίο. Άχστε και Παναγία μου. Κοσάω
1: τώρα.
0: Έφαγες καρύδια.
1: Να, τι να μου πούν τα καρύδια, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Γιατί δεν τρως πριν?
1: Μιλάμε, αν φάω πριν την εκπομπή,
0: ναι,
1: έχω έρθει εδώ,
0: ναι,
1: και, και δεν έχω αντανακλαστικά τίποτα, δεν υπάρχω. Είμαι στη χώνεψη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: θα μου μιλάς και θα λέω ένα τέτοιο.
0: Σιγά,
1: έχω κόψει
0: μωρέ,
1: αυτό.
0: Πια.
1: Μα έτρωγα πριν την εκπομπή και μετά κατάλαβα ότι δεν βγαίνει.
0: Θέλει νωρίτερα, δεν θέλει 5 λεπτά πριν.
1: Να φάω 12 η ώρα. Δεν μπορώ να φάω 12 στη μία. Μετά θα φάω το καταπέτασμα το βράδυ. Ναι. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Να πας ένα γιαούρτι
1: τρώω
0: το βράδυ.
1: Μία η ώρα ένα τοστάκι.
0: Συγγνώμη, δεν θα συγκρατηθείς το βράδυ. Δηλαδή θα φας τι ώρα τώρα βραδινό?
1: 5:30-6 τέλος, φυλάκια.
0: 5:30-6 μετά το βράδυ τελειώσαμε. Θα πας ένα γιαούρτι.
1: Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Και τέλος.
0: Συνήθως μπορεί ναι ή μπορεί
1: συνήθως
0: όχι.
1: Μπορεί όχι.
0: Α. Σε πιάνει όμως που και που να φας ένα γιαούρτι.
1: Μάτσα με πιάνει το τρώω. Δεν κάνω το. Απλά έχει πια το στομάχι μου συνηθίσει και δεν πεινάω. Δηλαδή χθες που έφαγα 7.30 ώρα, δεν έφαγα στην ώρα, με έφαγα 7.30, βέβαια δεν ξέφαγα τόσο λίγο που μια χαρά ήμουνα. Που έφαγα πίτσες, έφαγα ζυμαρικά, έφαγα ό,τι κινείται. Ό,τι το φέρνα το καθάριζα. Δεν είχα τέτοιο, αλλά επειδή έφαγα 7.30, 9 είχα τελειώσει, έφαγα και μια τυραμισού.
0: Α, έφεγες και αυτό.
1: Ναι, εύκολα. 9.30-10 μετά ήμουν εντάξει. Πήγα και περπατήσαμε και λιγάκι εκεί πέρα στα νότια προάστια.
0: Και τι ώρα κοιμήθηκες?
1: 12.30 μία παρά. Οπότε εντάξει, όλα καλά πήγανε.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: αποκλεισμό του από το Final Four της EuroLeague. Και αλλαγή του σκηνικού του καιρού από αύριο με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη.
14: Ο επίλογος αυτής της τριήμερης επίσκεψης της Συνόδου στο Πεκίνο γράφτηκε και γράφτηκε όχι με μελανά αλλά με αισιόδοξα ζωηρά χρώματα. Αυτό γράφουν τουλάχιστον οι αναλυτές. Μια εικόνα εξομάλυνσης βγήκε από τη Συνόδο στο Πεκίνο με τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα να δένουν με έναν ιδιότυπο τρόπο με deals και business. Το μενού αυτής της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα περιελάμβανε από το ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν μέχρι deals για νέες τεχνολογίες αιχμής, πετρέλαιο και στενά του Ορμούς. Οι δύο ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, Τραμπ και Σι, ανταλλάσσοντας θερμά λόγια, άνοιξαν νέα πεδία συνεργασίας. Οι δηλώσεις περί φανταστικών σχέσεων και μεγάλων ηγετών επισφράγησαν τον επανακαθορισμό των μέχρι πρότινος ψυχροπολεμικών σχέσεων. Το αγκάθι της Ταϊβάν ή διαφορετικά η κόκκινη γραμμή της Κίνας φαίνεται να παραμένει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίως αναγνωρισμένη και αξέχαστη. Η ευμετάβλητη και απρόβλεπτη πολιτική συμπεριφορά του Τραμπ επέτρεψε στον ΣΥ να επανατοποθετήσει τη χώρα του. Για να πάμε στα deals και τις business που λέγαμε. Η ανακοίνωση ότι το Πεκίνο δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 μεγάλα αεροσκάφη της Boeing ήρθε να ενισχύσει το αφήγημα μιας εμπορικής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η μετοχή της Boeing υποχώρησε καθώς οι αγορές περίμεναν πολύ μεγαλύτερη παραγγελία, ενώ την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να στέλνει σκληρά μηνύματα προς το Πεκίνο για το Ιράν, το AI, την κυβερνοασφάλεια, την Ταϊβάν και την κινέζικη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα μετέδιδαν δε εδώ και μήνες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να πάει σε παραγγελία ρεκόρ περίπου 500 Boeing 737 Max και ακόμη περίπου 100 μεγάλων αεροσκαφών όπως τα 787 Dreamliner και 777. Ένα λοιπόν από τα πιο ευαίσθητα πεδία ήταν το Ιράν. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που σύμφωνα με την Washington παρήχαν δεδομένα στόχευση στην Τεχεράνη επιτρέποντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
13: Κάπου εκεί λοιπόν μπήκε η κόκκινη γραμμή από την πλευρά της Αμερικής να μην προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό,
14: έτσι
13: οι Κινέζοι τους Ιρανούς, αλλά να συνεχίσουν όμως να παίρνουν πετρέλαιο και από την Τεχεράνη.
14: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κέριο ζήτημα. Να σου πω όμως πριν και για το μεγαλύτερο στρατηγικό εγκαθιστώς.
13: Αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, συναντήσεις win-win.
14: Ακριβώς, είναι η win-win όπως το είπες και εσύ, αλλά να σου πω και για το μεγαλύτερο στρατηγικό αγκάθι που παραμένει φυσικά η Ταϊβάν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχεδιάσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 13 δις δολαρίων προς την Ταϊβάν, αλλά η τελική έγκριση καθυστέρησε μέχρι την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από την Κίνα. Καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυχαία, έδωσε στον ΣΥ χρόνο να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και επέτρεψε στον Τραμπ να αποφύγει μια άμεση έκρηξη στη συνάντηση του Πεκίνου. Παρά τα αυτά, όσοι ειδοποίησε τον Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις εξαιτίας της Ταϊβάν. Παράλληλα, τώρα υπήρξαν ενέργειες κατά μεσαίου μεγέθους κινέζικων εισαγωγών πετρελαίου, οι οποίοι φέρονται να αγόραζαν μυστικά ιρανικό πετρέλαιο. Η Ουάσιγκτον θέλει να πείσει το Πεκίνο να περιορίσει τους οικονομικούς διάβλους που στηρίζουν την Τεχεράνη, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών έχει δημιουργήσει εναλλακτικές διόδους για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μέσα από την έρημο ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους. Και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό ότι έχει ενεργοποιηθεί εκτεταμένο δίκτυο χερσαίων μεταφορών προκειμένου να διατηρήσει τη ροή κρίσιμων αγαθών, κυρίως τροφίμων και φαρμάκων προς τις χώρες του κόλπου. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters ενεργοποιήθηκε χερσαία γέφυρα μέσω λιμένων στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταφέροντας στη συνέχεια τα εμπορευματοκιβώτια οδικός και σιδηροδρομικός. Ο Τραμπ, λοιπόν, για να κλείσουμε, επιβιβάστηκε στο Air Force One, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στην Κίνα και θεάθη να συνομιλεί για λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Μία βόλτα στους κήπους του αυστηρά φιλοσούμενου Ζονγκαχάι, οι τελετές του τσαγιού, οι φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες και ένα πολυτελές γεύμα. ήταν το επίλογο αυτή τη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
13: Μάλιστα, δεσμεύτηκε και ο Κινέζος πρόεδρος να του δώσει και σπόρους από τα περίφημα τριαντάφυλλα.
14: Και τα τριαντάφυλλα εντυπωσίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα ιστορικά δέντρα του χώρου, και ο Τραμπ λοιπόν τα χαρακτήρισε τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ μου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα εσωτερικά πολιτικά. Στα χαρακόμματα Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Νέο επεισόδιο λοιπόν για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί στο δημόσιο. Υπήρξε τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και φυσικά απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Ποιος θα το πίστευε χθες, την ώρα που το λέγαμε αυτό το ρεπορτάζ, ότι θα εξελισσόντουσαν πολλά περισσότερα πράγματα. Χθες, αυτό που λες ακριβώς, ξεκίνησε μια ακόμα μεγαλύτερη κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, και αυτό από τη Βουλή αυτή τη φορά, με τον κύριο Γεωργιάδη, ουσιαστικά σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, να μιλάει, να υποστηρίζει ότι αποκόμισε σημαντικά ωφέλη ο κύριος Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας στο δημόσιο, και μάλιστα χαρακτήρισε ότι η περίοδος την οποία έχει νοικιαζόταν ήταν μια περίοδος η οποία έμπαινε σε μνημόνια η χώρα και εκείνος δεν είχε πρόβλημα.
13: Ναι.
15: Μάλιστα είπε πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα, χτες το βράδυ, στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα ουσιαστικά αυτά που παίρνει, ότι έγινε επικαραμανλή η μίσθωση.
13: Πολύ πριν δηλαδή από τα μνημόνια.
15: Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη, καθώς και τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε, για έναν ότι εκμεταλλεύονται τον μηντεϊκό μηχανισμό και ότι επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά είναι χθες.
13: Βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα, να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Άξιον 24 και αμέσως μετά τι είπε σήμερα εδώ στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα αυτό, και επανερχόμαστε διότι υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ.
16: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε και με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο. Και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
17: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργή από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Εγώ αυτό δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάξης με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Θα πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω κανένα ζήτημα για Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ τι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα τα κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και εσύ να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
13: Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης Big Mouth του powergame.gr, που πρώτη φυσικά αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, έρχονται νέες αποκαλύψεις με σημερινό δημοσίευμα.
15: Ναι, νομίζω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα βρίσκεται και το νέο δημοσίευμα, όπως είπες εσύ που αναφέρεται στη Big Mouth, την οποία ουσιαστικά αυτό το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη και προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει επί σειρά ετών αναφορά σε μια εταιρεία με διαφορετική επωνυμία από αυτή που προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρού.
13: Ναι.
15: Ουσιαστικά είναι σαν κάτι λάθος, η εταιρεία λείπει ένα ρο.
13: Σαν πολλά λάθη να μαζεύονται.
15: Ναι.
13: Ναι.
15: Εσύ το είπες. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή όμως δεν είναι σημερινή, δεν είναι τωρινό. Φαίνεται επί σειρά ετών δυστυχώς ότι υπάρχει αυτό το λάθος και λείπει ένα ρο, δηλαδή στην επωνυμία της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζω, η εταιρεία συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου, αλλά πέρα από τις εμπορικές δραστηριότητες, φέρεται να έχει καταστατικό και για τη δυνατότητα ανάληψη τεχνικών και εργολαβικών εργασιών. Ουσιαστικά μέσα στα έγγραφα φαίνεται ότι είχε αναλάβει και τη διαμόρφωση
13: του παραλιακού μετώπου.
15: Ακριβώς, της εισόδου στο παραλιακό μέτωπο του κτηματολογίου που συζητούμε τόση ώρα.
13: Του κτηρίου δηλαδή το οποίο ενίκιαζε.
15: Ναι.
13: Ξεχωριστά λοιπόν υπήρξε μια ξεχωριστή ανάθεση έργου,
15: ναι,
13: έτσι, για την διαμόρφωση του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου έξω από το κτίριο από αυτό που νίκιαζε στο δημόσιο.
15: Μπράβο.
13: Άρα μιλάμε για ένα νέο κονδύλι, για μια άλλη ανάθεση.
15: Ακριβώς. Το οποίο και έρχεται τώρα σε όλη αυτή την κουβέντα και μιλάμε όχι για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό.
13: Ναι.
15: Κατά πόσο είναι το νόμιμο, είναι και ηθικό. Ότι είναι νόμιμο, είναι.

0: επιτροπή, ευρύτερη αποκαταστατική επιτροπή, έπρεπε να είχαν τη νομική γνώση για να κρίνουν εάν ο κ. Καραμαλής έπρεπε να παρευρεθεί για πλημέλημα ή για κακούργημα και η κατασκευή έπρεπε να παρευρεθεί για κακούργημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
2: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν από λίγο και αυτή την ώρα εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεις των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο μετά από ρήψη χημικού από τα ΜΑΤ, από τους αστυνομικούς. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα επανέρχεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα αυτό δημιουργεί εύθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο. Υπάρχει και φόβος για μια νέα ένταση, διότι υπάρχουν αυτές οι τουρκικές προαναγγελίες που επανέρχονται συνεχώς. Μιλούν για μια θεσμοθέτηση πια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Και φυσικά χθες είχαμε και μια ακόμη πρόκληση, τουρκική πρόκληση, κοντά στα Ήμια, εκεί, με μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Ερή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ξανάρχισαν τα όργανα.
1: Ναι.
3: Στα Ήμια πάλι προσπάθησαν να προκαλέσουν σκηνικό έντασης Τούρκοι ψαράδες. Είναι η γνωστή τους προσπάθεια να επιχειρήσουν να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές στα νερά του Αιγαίου. Γι' αυτό και είχαμε και παρέμβαση και από τον Βασίλη Κικί για τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τούρκους ψαράδες, που διαχρονικά, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα, στείνουν σκηνικά έντασης, ρίχνουν τα δίχτυα τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα και εγείρουν αξιώσεις. Μάλιστα έθεσε το ζήτημα και στον Κύπριο Επίτροπο της Αλιείας και των Ωκεανών, τον Επίτροπο, τον κύριο Καδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητά να πάρει μέτρα. Τώρα,
1: ήταν ανησυχητικό αυτό το περιστατικό όμως, Κατερίνα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες και μάλιστα έφυγαν όταν κατάλαβαν ότι καταγράφονται.
3: Έτσι είναι. Έβγαλαν κινητό οι Έλληνες ψαράδες και φυσικά τους διεμήνυσαν και με τις πράξεις αλλά και με τα λόγια τους ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ψαρέψουν ούτε χιλιοστό στα ελληνικά νερά. Το είπαν και το έκαναν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το κάνουν συχνά. Τα βίντεο που έβγαλαν τα έδωσαν στο λιμενικό, τα έστειλαν και σε εμάς και στους δημοσιογράφους, ούτως ώστε να ανεβάσουν το θέμα και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κάθε φορά ακολουθούν αυτή την τακτική και πραγματικά έχουν γίνει οι ίδιοι φύλακες των συνόρων μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κυρώσουν με νόμο αυτές τις ανιστόρητες διεκδικήσεις τους με την γαλάζια πατρίδα, τις οποίες μάλιστα δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν αμέσως με τις ένοπλες δυνάμεις τους, και φτάνουν στο θρασίτατο σημείο, ναι, να αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου. Σκέψου ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας είπε σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες το βράδυ που ήταν η θάλασσα του Αιγαίου, γιατί δεν την έλεγαν έτσι στη Λοζάνη. Ο όρος Αιγαίου εισήχθη στη βιβλιογραφία, ναι, με τα πολεμικά και με αίτημα της Ελλάδας. Αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου, έτσι, αυτό δεν είχε, ναι, ξαναγίνει. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα που μιλούν ξεκάθαρα για θάλασσα του Αιγαίου. Τώρα πώς τους ήρθε να τα γυρίσουν μέχρι
1: και αυτό. Κατερίνα, αυτό είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση ή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αυτό θα έχει και την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς?
3: Αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, ναι, για εντυπώσεις στο εσωτερικό του ακροατήριο. Το γεγονός ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, ναι, πρόκειται να στείλουν για ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση και προφανώς θα υπερψηφιστεί κιόλας αυτόν τον νόμο για τις θάλασσες που θα ντύνει με νομικό περίβλημα την γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Μαθαίνω ότι αφότου ψηφιστεί, θα δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος, γιατί προς το παρόν έχουμε δημοσιογραφικές διαρροές, και κατόπιν η χώρα μας θα ενεργήσει. Πώς? Από ό,τι μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα απευθυνθούν και θα καταδείξουν το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, mm-hmm, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ, Προφανώς θα το σηκώσουν δηλαδή αρμοδίως, ούτως ώστε να μην μείνει αναπάντητο. Ξεκαθαρίζουν βέβαια από την Αθήνα ότι για να χαράξεις θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία διακρατική μεταξύ δύο κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Να έρθει δηλαδή η Τουρκία να το συμφωνήσει με την Ελλάδα να φτιάξουν νόμους. Δεν μπορεί από μόνη της η Τουρκία, μόνο μερός, με έναν εσωτερικό νόμο να παράγει ένομα αποτελέσματα. Γι' αυτό λένε ότι είναι καταδικασμένο αυτό το νομοσχέδιο.
1: Αν ήταν έτσι, Κατερίνα, θα μπορούσε κάθε κράτος να φτιάχνει ένα δικό του νόμο. Ακριβώς. Στο δικό του κράτος.
3: Και το είπε και χθες ο κ. Γεραπετρίτης ανοιχτά, ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και ξεκαθάριζε ότι μάλλον σκόπιμα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στην Ούγκλος, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αφού είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, δεσμεύει όλα τα κράτη, υπογράφοντα και μη, να την τηρούν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει οριστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Αθήνα φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας για τον κάθετο διάδρομο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υπουργική συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχει βγει για κοινό να κοινωθέν. Και πράγματι, όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε κατά την συνάντηση αυτή η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Μέσα σε αυτή την συνάντηση γενικώς έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τις στρατηγικές διασυνδέσεις τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου που φέρνουν τις χώρες αυτές πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη. Και τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα για τις τέσσερις χώρες η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά και όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις των υπουργών μετά το πέρας της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι θα επιτρέψουν ακριβώς την επέκταση του κάθε διαδρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Δηλαδή, θα δημιουργήσουν πρόσβαση, την δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν αυτές οι δύο χώρες αμερικανικό LNG που θα φτάνει στα τερματικά της Ελλάδας, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος λοιπόν είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ, τον διευθυντήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός έως το τέλος του 2027, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στήμα επιτάχυνσης και στον αγωγό τον φυσικού αερίου που θα συνδέει την Βόρεια Μακεδονία με τη Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας άξονας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος στόχος είναι να λειτουργεί, να μπει στην πρίζα έως το τέλος του 2027, που θα είναι και το κρίσιμο ορόσημο, όπως είπες και εσύ, Έρη, ναι, όσον αφορά την απαγόρευση του ρωσικού αερίου, γιατί τότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα δίνει τέλος στις εισαγωγές σε ρωσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα προχωρήσει σε νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας όπως ο κάθε διάδρομος που ενισχύουν την ασφάλεια φοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν τις συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Και το επόμενο ραντεβού, και επίσης θεσμοθετήθηκε ότι πλέον δεν είναι μια εφάπαξη συνάντηση, αλλά ότι τέσσερις αυτές χώρες θα συναντιούνται τακτικά. Και το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε ήδη έρη για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με τη συμφωνία διεύρυνσης του κάθετου διαδρόμου σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Απόστολος Τσιτσικώστας αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έρχονται στα αεροπορικά εισιτήρια.
6: Θα δούμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν υπάρχει καμιά αφιβολία που θα κυμανθούν εκεί.

0: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο mm-hmm. που δεν θα επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές. Εάν μια αεροπορική εταιρεία κυρώσει πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι ξαφνικά και επικαλεστεί τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει οι επιβάτες.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε πώς κινούνται οι αγορές αμέσως μετά και την συνάντηση των δύο κορυφαίων ηγετών, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει άνοδος για το πετρέλαιο και φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Με επιφυλακτικότητα κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και ενέργεια. Έρη, στην Ευρώπη τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν ήπιες απώλειες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία, με τον Ιαπωνικό δείκτη Νίκεϊ να παρουσιάζει σημαντική πτώση.
1: Ναι.
2: Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες πάνω από 1,7% στις 2.259 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποινήσεων. Τώρα, στην ενέργεια, ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, από 105 δολάρια που ήταν εχθές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαλοβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Συνολικά, Έρη, η σημερινή εικόνα των αγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη νευρικότητα, με τον παλμό, όπως είπες, να δίνουν οι τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο.
1: Τώρα, Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, υπάρχουν και πάλι στατιστικά που φέρνουν που δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν και πάλι αυξηθεί. Οι οφειλέτες, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Φούσκωσαν κατά 3,99% οι οφειλέτες.
2: Έτσι ακριβώς συνέβη. Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, το Μάρτιο, καθώς όλο ένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Σύμφωνα με τη στοιχεία της ΑΔΕ, μόνο το Μάρτιο έμειναν πλήρωτοι φόροι ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα νέα χρέη να φτάνουν συνολικά τα 2,8 δισεκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε θεαματικά, προσεγγίζοντας πλέον τα 4,8 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% σε ένα μόλις μήνα. Από αυτούς, Έρη, περισσότεροι από 2-3 ακόμα εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περίπου 1,7 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί τα σκληρά αυτά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρήτρα των 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που, Έρη, αναμένεται να σταθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα έχουμε καμπανάκι από τον Σέβαλα και από τον Ιωβέ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε λίγους εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι φυσικά, αλλά παράγουν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν έχουμε το Βαγγέλη Μανδραβέλη. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒΑΛΑ και του ΙΟΒΕ, διότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν γραφεία επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σύμφωνα με τα ωράρια που έχουν κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή τους δεν μπορεί να φτάσει και να προσεγγίσει μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πρόβλημα είναι, πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες, και δεύτερον, το ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο έλλειμμα στους θεσμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την οικονομία να ρολάρει καλύτερα.
1: Ναι.
3: Υπάρχει ένα τρίτο θέμα, είναι το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων, και οι οποίες δεν

0: είναι για αυτές τις κανόνες. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι, έχουμε το, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες στο 1 τρίτον του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνονται χαμηλές επενδύσεις, θες να πεις.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, δεν μπαίνουν χρήματα, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, Έρη, αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ότι συγκρινόμαστε με το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, ίσως και άλλων ανεπτυγμένων πόλων του πλανήτη. Δηλαδή, είμαστε χαμηλά,
1: ναι,
0: σε μια ενότητα η οποία είναι ήδη χαμηλά μέσα στον πλανήτη. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Επίσης,
0: αυτό...
1: εντυπωσιακό στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: σημαντικό,
0: ναι,
1: στοιχείο, ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσουν οι ελάχιστοι αυτοί οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να φτάσουν την παραγωγή μιας επιχείρησης ανάλογης ευρωπαϊκής, ας πούμε. Είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι εντάξει, οι ώρες εργασίας δεν είναι πολύ περισσότερες, αλλά εργάζονται περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είμαστε στα επίπεδα του 2000, δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν, πριν 25 χρόνια, όταν δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε αυτές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή είναι τραγική, πολύ τραγική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Υστερούμε και σε αυτοματοποιημένα συστήματα, έχουμε και κάποιες πλατφόρμες που πέφτουν, με το που ανοίγουν πέφτουν, να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα παραπολιτικά βρέθηκε και μίλησε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Έρχεται και τουριστική περίοδος, όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα θα ενταθεί. Ο κύριος Μαθιόπουλος είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει ο σχεδιασμός στο ΕΚΑΒ. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
2: Καλό μεσημέρι, Γιέρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο κύριος Μαθιόπουλος λέει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός, εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος να ενσωματώσει το ΕΚΑΒ, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, και τα σκληρώματα των ασθενοφόρων, τους οδηγούς, τους διασώστες που ανήκουν στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή.
1: Να γίνει μια ενοποίηση, δηλαδή.
2: Να γίνει μια ενοποίηση, έτσι ώστε να. Και να αυξηθεί ο στόλος,
1: ναι,
2: και να αυξηθεί η δυνατότητα της καθοδήγησης των δυνάμεων από ενιαίο κέντρο.
1: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος, ας πούμε, βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας, με ένα ενιαίο κέντρο να μπορεί είτε ένα νοσοκομείο αναφοράς που είναι κοντά,
2: ακριβώς,
1: να παρέμβει, ή κάποιο κέντρο υγείας.
2: Ακριβώς, και να μην έχουμε ιστορίες με ασθενοφόρα κέντρων υγείας, τα οποία τα βλέπουμε παρκαρισμένα απ' έξω από το κέντρο υγείας, χωρίς πλήρωμα, χωρίς τίποτα.
1: Δεν θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις ιστορίες, Βασίλη μου, με την Αίγινα, έτσι, πέρυσι, με την Αίγιο στη Λούτσα.
2: Έχουμε πολλά
1: περιστατικά. Και ας ελπίσουμε, Βασίλη, ο στόλος του ΕΚΑΒ, σε τι κατάσταση είναι?
2: Ο στόλος του ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει δεσμευτεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας,
1: ναι,
2: μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη σιγά σιγά παραλαμβάνουμε τα ασθενοφόρα και θα φτάσει τον αριθμό των 250. Τι γίνεται? Το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαθιόπουλος είναι κάθε χρόνο το συναντάμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά, καθώς πολλαπλασιάζεται στην ιωστή δύναμη η κίνηση των τουριστών και των κατοίκων στα νησιά,
1: ναι,
2: το καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχουν διασώσεις και μοτοσυλλετιστές εκεί. Ο κ. Μαθιόπουλος λέει ότι αδυνατίζει ο στόλος στην Αθήνα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η προμήθεια των 250 ασθενοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εδώ που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες, οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
4: ναι,
3: για να καλύψουν τα νησιά. Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, δεν θα
4: υπάρχει πρόβλημα
3: σε πολλές περιοχές.

0: φρέσκα τα φράσα πρωινά. Εδώ φέρ τα κύλα. Εδώ φέρ το. Φέρ το, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα.
1: Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και τον Φέρτο εμφανίζεται στην έκτη θέση και διεκδικεί για τα ελληνικά χρώματα μια πολύ καλή θέση. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός επιμελητής εδώ των Παραπολιτικών, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να δούμε αύριο το βράδυ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Σε πανηγυρικό κλίμα σε υποδεχτήκαμε.
2: Ναι, σίγουρα δεν έχω παράπονο. Φέρτο. Για Φέρτο. Λοιπόν, να μεταφερθούμε νοητά στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από το πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορί βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
1: Γιατί χοροπηδούσε.
2: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Ναι. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα. Ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε τώρα και στη σειρά εμφάνισης.
1: Ναι.
2: Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Θα ακολουθήσουν η Γερμανία.
1: Είναι και φαβορή.
2: Είναι και φαβορή η Δανία, βέβαια. Μετά έχουμε τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Αλβανία και έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα.
1: Σε καλή θέση δεν είναι.
2: Σε καλή θέση. Είναι γενικά καλό να είμαστε στην αρχή, να μην είμαστε στο τέλος.
1: Λένε οι ειδικοί Eurofans ότι ή πρέπει να είσαι στις πρώτες, στις πρώτη πεντάδα ας πούμε, ή να είσαι μετά στο τέλος. Για να σου μείνει.
2: Στο τέλος
1: έχουμε όμως.
2: Έχει ρίσκο το τέλος. Ναι. Το τέλος γιατί πλέον έχει κουραστεί.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος.
2: Θέλεις κάτι, θέλεις στην αρχή να είσαι. Όχι πρώτος, εκεί, στην πρώτη δεκάδα το πολύ.
1: Η Κύπρος είναι στο τέλος.
2: Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα που εκπροσωπεί την Κύπρο θα εμφανιστεί 21η.
1: Ναι.
2: Να επαναλάβουμε βέβαια πως η βασίλισσα της πρωτιάς στα στοιχήματα είναι ξεκάθαρα η Φιλανδία. Ωστόσο, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε το βράδυ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στις οθόνες μας.
1: Ναι.
2: Ο τελικός αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 με το σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε στον Ακύλα
1: καλή
2: επιτυχία.
1: Φέρτο.
2: Πάμε. Ακύλα,
1: φέρτο.
3: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-41-0-65-802 και 3.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στο νόσε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Εδώ είναι το Μάστερ Υπνοδωμάτιο, το Μάστερ Μπάνιο και το Μάστερ Καθιστικό.
5: Τα Μάστερ Χρώματα, πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Μάστερ από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Μάστερ τώρα!
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
12: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
13: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
14: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
15: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
16: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
17: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
21: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
20: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
22: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
23: Ακού Κόσμος 938.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο Κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, ενίσχυση της παρουσίας της Frontex, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αλλά και αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων στον Εύρο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των συνόρων αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και όχι μόνο εθνική ευθύνη. Παράλληλα, επισήμανε πως απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό και αυτοδιοικητικό αποτύπωμα. Στη συζήτηση κυριάρχησαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη χρηματοδότηση των περιφερειών, αλλά και το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Πρόεδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος ανέδειξε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των περιφερειών, δίνοντας έμφαση στη στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση, αλλά και στην ανάγκη ταχύτερης προώθησης έργων και παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε πως η αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις, ζητώντας ουσιαστική στήριξη, ώστε οι περιφερειές να συνεχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αναπτυξιακά. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τις περιφέρειες της χώρας, επισημένοντας πως η συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών έργων. Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων νέων στρατιωτικών κατοικιών στο ακριτικό νησί, ο Υπουργός έκανε λόγο για αυξανόμενες αναθεωρητικές βλέψεις και προσπάθειες αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς διεκδικήσεις που παραβιάζουν τη διεθνή ένομη τάξη. Ένταση σημειώθηκε ανοιχτά της Καλύμνου όταν τουρκική ακτεωρός προσέγγισε ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και έστρεψε προς το μέρος του Πολυβόλο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο πλήρωμα. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μικρή απόσταση από τα Δωδεκάνησα και επανέφερε την ανησυχία των επαγγελματιών αλλιεών. Οι Έλληνες ψαράδες διατήρησαν ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλλίας Κώστα Καδί, έθεσε το ζήτημα της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας με την παράνομη αλλία τους και το μη σεβασμού του δικαίου της θάλασσας. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό, βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που αφορούσε την προώθηση του έργου της επισκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας στη Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη μετά από σοβαρές επισημάνσεις για ασάφειες και ελλείψεις στην εισήγηση που κατατέθηκε. Το θέμα αφορούσε τη συνεργασία του Δήμου Ρόδου με τον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047. Η Δημοτική Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο ώστε να προχωρήσει σε έγκριση. Πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου καλούνται να επανέλθουν με νέα, πιο ολοκληρωμένη και σαφή εισήγηση. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απεινιδωτών σε 14 λιμάνια της δικαιοδοστίας του. Η δράση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης σε πολύ συχνά στους λιμενικούς χώρους. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αλλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο. Σε ένα σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο χώρο πρόκειται να μεταστεγαστεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λίνδου, μέσα από την αξιοποίηση του πρώην παιδικού σταθμού Μαλώνας από το Δήμο Ρόδου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δυναμική παρουσία έχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών του Το Food 2026 στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από τα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Στο περίπτερο της περιφέρειας ξεχώρισαν τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, παραδοσιακές συνταγές, αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές δημιουργίες.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, είμαι Νεκταρία Μπίλη και σας καλωσορίζουμε εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή και συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος του 93,8. Κοντά σας για την επόμενη ώρα, όπως κάθε Παρασκευή, θα κλείσουμε ειδησιογραφικά την εβδομάδα, μία εβδομάδα όπου η πολιτική θερμοκρασία ανεβαίνει και το σκηνικό θυμίζει άτυπη προεκλογική περίοδο μέσα σε διεργασίες, ζυμώσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον δημιουργίας έτσι πολιτικών μετόπων. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα σημάνει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκπέμποντας μηνύματα ενότητας, συσπήρωσης και βεβαίως μηνύματα απολογισμού της επταετίας όπου διακυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την άλλη, βλέπουμε και τις πληροφορίες να φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα να είναι πλέον στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του χώρου, του νέου πολιτικού κόμματος, ενώ στις 21 Μαΐου, όπως παρακολουθήσαμε και χθες με μια ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού, και η κυρία Καριστιανού είναι έτοιμη να ανακοινώσει το νέο πολιτικό της κόμμα. Μέσα λοιπόν βλέπουμε μέσα όλα αυτά γίνονται μέσα σε μια συγκυρία όπου το πολιτικό θερμόμετρο όλο και ανεβαίνει. Από την άλλη, το σχολιάσαμε αυτό το θέμα και τη Δευτέρα αναφορικά με το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία και το οποίο θα ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση, ένα νομοσχέδιο το οποίο ακούσαμε σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι θα διατηρήσει το casus belli, αλλά αλλάζει και το άρθρο της περιοχής, γιατί μέσα από αυτό δίνεται η δυνατότητα στο κράτος της Τουρκίας να παρεμβαίνει σε χωροταξικό έτσι θαλάσσιων χώρων, για αλληλείας, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για άλλους σκοπούς, όπου δεν υπάρχει ΑΟΣ. Όλα αυτά δείχνουν ότι αναμένεται ένα θερμό καλοκαίρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως, ένα τρίτο θέμα που συγκλονίζει, πραγματικά συγκλονίζει, είναι η τραγωδία με τα δύο κορίτσια. Τα δύο κορίτσια που το παρακολουθήσαμε όλοι, το προσεγγίζουμε με τον απόλυτο σεβασμό και την δέουσα και προσήκουσα προσοχή που αρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί όλα είδαν πάλι τα μάτια μας από το Μηντιακό Κολοσσέο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το θίξουμε, θα το προσεγγίσουμε κι εμείς, αλλά έτσι όπως προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα, κοινωνιολογικά, επιστημονικά και πολιτικά, που λέει ο συνεργάτης μου αγαπητός Ξάνθης και έχει απολύτως δίκιο, αυτό θα το πράξουμε την επόμενη Παρασκευή. Γιατί είναι ένα θέμα που πάγωσε την κοινωνία, ένα θέμα που απασχολεί όλα τα σπίτια και ξέρετε όταν παγώνει η ελληνική κοινωνία, αυτό συμβαίνει με θέματα που ο πολίτης, ο καθής από εμάς δημιουργεί εικόνες. Και ποιος σπίτι δεν έκανε εικόνα, ποιο σπίτι δεν έχει παιδιά, ποιο σπίτι δεν δοκιμάστηκε έτσι με το θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων και τα σπίτια που δοκιμάζονται και έχουμε ως ονούπο και την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων με ειδικούς λοιπόν την επόμενη Παρασκευή και με την προσοχή ακολουθώντας την δημοσιογραφική δεοντολογία θα προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, σήμερα σε λίγο εδώ με τον αγαπητό Ξάνθη θα υποδεχθούμε την Ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Μαρία Ζαχαριά και την πολιτεύτρια της Πλεύσης, δωδεκανήσω της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ευαγγελία Παναή. Θα τις έχουμε σε λίγο κοντά μας. Ωστόσο, κύριε Καλπακίδη, ανοίξτε εδώ το πάνελ μας. Ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το background, αγαπητέ, έτσι.
3: Πολύ βελτιωμένο.
2: Είναι άριστα στον, αυτόν που το φιλοτέχνησε και το εμπνεύστηκε, εν πάση περιπτώσει, άριστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου, κλείνουμε την εβδομάδα Ελλάδα σήμερα. Είναι πολλά τα θέματα. Εντάξει, και πολύ σοβαρά τα θέματα. Θέλω το πρώτο σου σχόλιο μέχρι να υποδεχτούμε και τις καλεσμένες μας.
3: Ακούστε, θίξατε τρία θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Το τελευταίο ξεκινώ, έχει κοινωνική διάσταση. Οι δύο κοπελίτσες 17 χρονών, κοπελίτσες λέω, γιατί αισθάνομαι ότι θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά μας, δημιουργούν μια συνθήκη συγκεκριμένη που πρέπει να μελετηθεί σοβαρά, σε βάθος, διότι επαναλαμβάνω, έχει και πολιτική διάσταση. Το δεύτερο έχει εθνική διάσταση, η γαλάζια πατρίδα επισημοποιείται. Εντάξει, και το πρώτο είναι το προεκλογικό κλίμα που η παραταταμένη προεκλογική περίοδος ξεκίνησε ήδη από χθες.
2: Μάλιστα. Ξεκίνησε και μάλιστα σήμερα θα την σηματοδοτήσει, λένε, αναμένεται.
3: Αναμένεται
2: 7.30 ώρα
3: λόγος,
2: το βράδυ. Ναι.
3: Ουσιαστικά
2: θα σηματοδοτήσει
3: ξεκινάμε,
2: την άκρη.
3: Ξεκινάμε ναι. Και με το λόγο του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από τη ΔΕΘ, από τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, άρα από το Σεπτέμβριο. Άρα ξεκινάμε το Σεπτέμβριο και μετά ξεκινάνε οι εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το τρίγωνο που παρουσιάζεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω είναι ζωτική σημασία γιατί αφορά άμεσα κάθε οικογένεια. Εντάξει, διότι και οι εθνικές εκλογές επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονομία κάθε σπιτιού. Το εθνικό θέμα είναι η επισημοποίηση της γαλάζιας πατρίδας δια νόμου, όπου υιοθετεί έξυπνα παρότι εξαγγελίες περί κατάργησης του κάζους Μπέλη του 95, νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί πάρα πολύ σοβαρά.
2: Ήρθαν και το επεσήμα σήμερα ότι το κάζους Μπέλη θα διατηρηθεί κανονικά.
3: Υιοθετείται με άθρο συγκεκριμένο και εμπλουτίζεται ουσιαστικά με τη γαλάζια πατρίδα και αποκτά ουσιαστικά και κυριαρχία, διότι επαναλαμβάνω δεν είναι ένας γεωγραφικός χάρτης δικαιωμάτων, αλλά αποκτά κυριαρχία.
2: Βέβαια,
3: αυτό είναι
2: αγαπητέ,
3: σοβαρό.
2: Να πούμε εν προκειμένου ότι δόθηκε απάντηση από το Αγαθονίσιο που βρισκόταν
3: ωραία, και από τον Υπουργό Άμυνας και εξωτερικών
2: στις
3: Βρυξέλλες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θέλει να αναταράξει τα λιμνάνζοντα και τα ήσυχα νερά η Τουρκία επί σκοπό, διότι βλέποντας ότι αποκλείεται ουσιαστικά με τις τριμερείς σχέσεις που αποκτά η Ελλάδα μέσω Ισραήλ και Κύπρου αλλά και κατ' επέκταση της μεσογειακής δύναμης που λέγεται Γαλλία, νομίζω ότι βρυχάται το λιοντάρι που λέγεται Τουρκία και νομίζω ότι δεν θα είναι ένα ήρεμο, δεν θα είναι ένα
2: το
3: ήρεμο καλοκαίρι.
2: Αυτό, ναι,
3: το πιστεύω
2: ακράδοντα,
3: αν και ήμουνα από τους ανθρώπους που δημιουργούσαν μια συνθήκη έτσι ηρεμίας και συνεργασίας, νομίζω ότι οι τεταμένες καταστάσεις προεξάρχοντος και του κυρίου Τραμπ που θα περάσει, αν περάσει από την Ελλάδα, θα καταλήξει λόγω συσκέψεως του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και δημιουργείται μια νέα συνθήκη όπου η Τουρκία επιβεβαιώνει τον βασικό της περιφερειακό ρόλο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για αναθεωρητισμό της Τουρκίας, αθέτηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Και εντάξει, είναι ένα νομοσχέδιο, είναι ένας νόμος που ψηφίζει η τουρκική εθνοσυνέλευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει ερίσματα γενικότερα και μάλιστα θα μας τα πει και η Ευρωβουλευτής που έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Κύριε Καλπακίδη, είμαστε έτοιμοι.
3: Ωραία.
2: Να ανοίξουμε λοιπόν, να υποδεχθούμε την κυρία Μαρία Ζαχαριά, είναι Ευρωβουλευτής της πλεύσης. Πώς?
4: Ζαχαρία.
2: Ωραία, λοιπόν. Ζαχαρία, δεν πειράζει. Είμαι ένας παρατονισμός. Έγινε στη λίγουσα πήγε. Ευρωβουλευτής της πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζαχαρία, καλωσορίσατε στη Ρόδο. Σας καλωσορίζουμε και στην τηλεόραση κόσμο. Είναι χαρά μας.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς που την αποδεχτήκατε με μεγάλη χαρά και βεβαίως η πολιτεύτρια της πλεύσης ελευθερίας, εδώ η πατριώτισά μας, δυναμικότατη, πάντα στην πρώτη γραμμή, σε αγώνες, σε κινητοποιήσεις για θέματα που άπτονται της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Ευαγγελία Παναή. Αγαπητή κυρία Παναή, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
5: Με
2: χαρά
5: που
2: σας υποδεχόμαστε.
5: Χαίρομαι.
2: Λοιπόν, να σας δώσω το λόγο, το λόγο επίσκεψης της Ευρωβουλευτού μας εδώ στην περιοχή μας. Ελάτε κυρία Ζαχαρία. Καταρχάς θέλετε να ξεκινήσουμε από το λόγο που επισκέπτεστε την περιοχή μας, δηλαδή να μπούμε από το ειδικό προς το γενικό ή από το γενικό προς το ειδικό, να μιλήσουμε για την γενικότερη πολιτική κατάσταση.
4: Όπως θέλετε, εγώ άκουγα και τη συζήτηση που είχατε πριν.
2: Ωραία.
4: Και θέλω να θέσω πρώτων ευθυνών την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Τουρκία απειλεί ένα κράτος μέλος, την Ελλάδα, και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συνεχίζει μία πρακτική η Τουρκία προκλητική απέναντι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο να να βάλει στην άκρη αυτές όλες τις προκλήσεις και να συνεργαστεί οικονομικά, κοιτώντας το κάθε κράτος μέλος και ειδικά οι μεγάλες χώρες τα συμφέροντά τους, θέτοντας την Τουρκία ως έναν εταίρο συνεργασίας, είτε στα πολεμικά που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει, είτε σε άλλες συνεργασίες, βάζοντας στην άκρη και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το λέω αυτό διότι πιθανόν να γνωρίζετε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, ακόμη δεν έχει έρθει στην Ολομέλεια να ψηφιστεί, όμως έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και αυτή η έκθεση για την Τουρκία που ψηφίζεται κάθε χρόνο βάζει κάποια ζητήματα σοβαρά στις σχέσεις που έχει με τα κράτη-μέλη, όμως καθόλου δεν θέτει τα ζητήματα στη βάση ότι αν δεν συνετιστεί η Τουρκία ότι θα σταματήσει αυτή η συνεργασία. Ίσα-ίσα αυτό που στο δεύτερο κομμάτι της η έκθεση θέτει για την Τουρκία είναι ότι μπορούμε να πάμε σε καλύτερη ένωση με το Τελωνείο, ότι μπορούμε να πάμε σε μια συνεργασία δηλαδή οικονομική, ότι μπορούμε να δούμε άλλες συνεργασίες μαζί της στον τομέα των πολεμικών εφοδίων.
2: Και το πρόγραμμα SAFE, έτσι, από της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Εδώ λοιπόν τώρα, κυρία Ζαχαρία, όλοι οι ευρωβουλευτές, φορώντας τη φανέλα Εθνική Ελλάδας, πρέπει να δράσετε άμεσα και δεν ξέρουμε και πια γιατί, κακά τα ψέματα, πάρα πολλές φορές έχουμε θερμά επεισόδια με τους γείτονές μας και πολλές φορές θηλυτεύουμε δημοσιογραφικά εδώ και από το Βήμα και όχι μόνο και από τις πένες μας μη αναμενόμενη που κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θηλυτεύουμε και χώρες ευρωπαϊκές του Νότου που τροφοδοτούν έτσι την Τουρκία, την ενισχύουν οπλικά την Τουρκία.
4: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές έχουμε προσπαθήσει στο σύνολό μας να θέσουμε αυτά τα ζητήματα που κάνει η Τουρκία στην περιοχή μας, στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως και στην Κύπρο, αλλά υπερισχύουν τα συμφέροντα των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών που κυρίως βρίσκονται στη Γερμανία και στην Γαλλία. Και δεν φαίνεται ότι θα αποτραπεί μια τέτοια συνεργασία εύκολα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάω τώρα στην κυρία Παναή. Αγαπητή κυρία Παναή, ελάτε, δώστε μας εσείς, αξιολογήστε μας έτσι το πολιτικό κλίμα και δώστε μας το λόγο σήμερα, παραχωρήσατε και συνέντευξη τύπου κάτω στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου, το λόγο επίσκεψης της κυρίας Μαρίας Ζαχαρία εδώ στην περιοχή μας και αφορά τον αερολιμένα Ρόδου, τον εθνικό αερολιμένα, το διεθνή μάλλον αερολιμένα Ρόδου. Ελάτε κυρία Παναή.
5: Είναι η αλήθεια ότι πήρα την πρωτοβουλία έτσι και κάλεσα την κυρία Μαρία Ζαχαρία ως μια πράξη πολιτική της Πλεύσης Ελευθερίας για να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχει η ευρύτερη περιοχή μας, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη και λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας που βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στην περιοχή κτηματολογικά και διοικητικά του Παραδεισίου. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, είναι χρόνια αυτά τα προβλήματα, διαχρονικά. Κλείνουμε μισό αιώνα ύπαρξης του αεροδρομίου και λειτουργίας του αεροδρομίου και όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως κάθε χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η κυκλοφορία, αυξάνεται ο αριθμός, μεγαλώνει ο αριθμός των ταξιδιωτών. Πέρσι το 2025 το αεροδρόμιο μας ξεπέρασε ήδη τα 7.200.000 επιβάτες διακίνησε, το οποίο είναι καλό για την οικονομία του νησιού από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη μεριά επιβαρύνει πάρα πολύ περισσότερο την πάσης φύσεως, έχουμε αύξηση της επιβάρυνσης, της περιβαλλοντικής, της ηχητικής, της οπτικής, χωρίς ταυτοχρόνως όλα αυτά τα χρόνια το Παραδείσι και η ευρύτερη περιοχή και οι όμορες κοινότητες, η κρεμαστή που και αυτή βλάπτεται από τη λειτουργία του αεροδρομίου, Και πιο πέρα, όπως ξέρετε, έχουμε και το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Στην πραγματικότητα, πάρα πολύ, είναι η πιο βεβαρημένη περιοχή ολόκληρου του νησιού της Ρόδου. Όλες οι μεγάλες υποδομές, οι απαραίτητες για να υπάρξει ανάπτυξη πάνω σε αυτό το νησί, που είναι το αεροδρόμιο ως πύλη εισόδου του τουρισμού και η ΔΕΗ ως η πηγή, η παραγωγή της ενέργειας, όπως και το ραντάρ που προσθέθηκε στη δεκαετία του 90 πάνω στην κορυφή του Λόφου Παραδεισίου, έχουν περικυκλώσει όλες αυτές οι βαρύτατα οχλούσες δραστηριότητες στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα όσον προκόβει η Ρόδος, όσον αυξάνεται ο τουρισμός, τόσο να επιβαρύνεται και να πηγαίνει πίσω η περιοχή μας. Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με πάρα πολλούς τρόπους, αφενός προστασίας του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας και των κατοίκων της περιοχής, αφετέρου με αντισταθμιστικά ωφελήματα που έπρεπε να έχουν δοθεί στα χωριά αυτά, κυρίως στο Παραδείσι και στην ευρύτερη περιοχή, και αφετέρου, όπως είχαμε τονίσει, και με το να τεθεί ολόκληρη περιοχή, έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχει τεθεί υπό την αιγίδα ενός μεγάλου σοβαρού επιστημονικού φορέα που να καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις ασθένειες που έχουν να κάνουν με την ρήπανση. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι έχουν να κάνουν με τη ρήπανση του περιβάλλοντος και τους θανάτους, ούτως ώστε τώρα πια μετά την παρέλευση μισού αιώνα λειτουργίας τόσο του αεροδρομίου όσο και της ΔΕΗ, θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει και χρήσιμα συμπεράσματα για το αν εκεί, όπως εμείς πιστεύουμε, δυστυχώς υπάρχουν αυξημένα κρούσματα των ασθενειών που έχουν να κάνουν άμεσα με την ρήπανση, καρδιακά, καρδιαγγειακά, καρκίνη κλπ. Και έτσι θα ήταν και πιο καλά τεκμηριωμένο και απαιτητό να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων, να υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη και να υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και έργα.
2: Θα συμφωνήσουμε.
5: Να το ολοκληρώσω, κύριε Αμπούλη, μια στιγμή. Να υπάρχουν δράσεις και έργα που να προστατεύουν ακριβώς τους ανθρώπους. Και επιτέλους, δηλαδή, θα είχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια εφαρμοστεί πράγματα που σε άλλες προηγμένες χώρες έχουν εφαρμοστεί. Φράγματα για τον ήχο, φράγματα για την σκόνη και το καυσαέριο και πάρα πολλά άλλα πράγματα, χώροι πρασίνου κλπ. Αντιθέτως, έχει αφαιθεί η περιοχή στη μαύρη μοίρα της. Αν έρθετε, χτες γυρίσαμε μαζί με την κυρία Ζαχαρία όλη την περιοχή, την περιαερολιμενική, όλο το αεροδρόμιο γύρω-γύρω. Συναντήσαμε συγχωριανούς μας που μας έβαλαν μέσα στα σπίτια τους, που είδαμε, που τα ξέρω η ίδια σαν κάτοικος της περιοχής, μέσα σε τι κόλαση ζουν χειμώνα και καλοκαίρι, κυρίως το καλοκαίρι, μέρα και νύχτα, ασταμάτητα. Υπάρχει το ΕΠΑΛ, το Επαγγελματικό Λύκειο του Παραδεισίου, το οποίο είναι σε απόλυτη γυτνίαση με τον αεροδιάδρομο στον οποίο τροχοδρομούν τα αεροπλάνα για να πάνε στα κτίρια και στεγάζεται, παρακαλώ, τόσα χρόνια μέσα σε παράγκες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να έχουμε το τελειότερο δυνατόν κτίριο με ειδικές συνθήκες ηχομόνωσης κλπ. Για να κάνουν αξιοπρεπώς το μάθημά τους τα παιδιά που παραπονιούνται ότι σταματούν να μιλούν, να κάνουν μάθημα την ώρα που περνά το αεροπλάνο, εκεί τα παιδιά κάνουν μάθημα κάτω από το φτερό του αεροπλάνου μέσα σε παράγκες. Από δίπλα είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου που γυμνάζονται τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να τα προστατεύει από τη σκόνη και από την ρήπανση. Μια σειρά ευκαλύπτων που είχε φυτευθεί πριν πάρα πολλά χρόνια από την κοινότητα Παραδεισίου κατά μήκος του σειρματοπλέγματος του αεροδρομίου. Μάλιστα. Και χρησίμευε σαν ένα μικρό παραπέτασμα για τη σκόνη και το καυσαέριο. Αυθαίρετα, προ λίγων ετών, υπεύθυνοι του αεροδρομίου τα έκοψαν και αυτά. Αυτά είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τα προβλήματα του αεροδρομίου. Ό,τι παραχωρήθηκε αυτή η πιο μεγάλη υποδομή της Ρόδου και της Δωδεκανήσου στη Φράπορτ να κερδίζει, χωρίς να έχει υποχρεωθεί να κάνει κάτι, χωρίς να εξασφαλίσει το πάρκινγκ τόσο για τους πελάτες της, τους επιβάτες του αεροδρομίου, όσο και για τους εργαζόμενους της. Δώσαμε και κάποια οικόπεδα που ήταν εκτός των περιφράξεων του αεροδρομίου, που τα πλήρωσε εκ των υστέρων το ελληνικό κράτος και τα δώσαμε μαζί με το αεροδρόμιο. Αντί να γίνουν εκεί πολυόροφα πάρκινγκ όπως υπάρχουν παντού σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, η Φράπορτ πήγε σε αυτό ένα οικόπεδο. Αυτά άλυψε λίγο άσφαλτο, το κάμε πάρκινγκ επιπληρωμή και υποχρεώνονται και οι υπάλληλοι της ακόμα με τους πενιχρούς μισθούς που παίρνουν να πρέπει να πληρώνουν για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Πράγμα που αδυνατούν οι άνθρωποι να το κάνουν. Και τι γίνεται, ποιος την πληρώνει? Το ίδιο το παραδείσει, γιατί αυτοί όλοι οι άνθρωποι έρχονται και παρκάρουν όπου βρουν, πάνω στον κεντρικό δρόμο με κίνδυνο ατυχημάτων κλπ. Μέσα στα δρομάκια του χωριού κατάντησαν οι παραδεισιώτες να μην μπορούν κυριολεκτικά να σταθούν μέσα στο χωριό τους από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
2: Έλατε, ολοκληρώστε όμως, θα κάνουμε και διάλογο να πάμε, ναι, να δούμε, ναι, δώσατε, ναι, μια
5: είναι
2: κατάσταση.
5: Είναι πάρα πολλά ακόμα που έχουμε να πούμε.
2: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν τι αποκόμισε η Ευρωβουλευτής από αυτό, γιατί πραγματικά η Ρόδος είναι μία από τις πύλες εισόδου, έτσι, του ελληνικού τουρισμού.
4: Είναι ένα πολύ όμορφο νησί.
2: Ακριβώς. Και θέλουμε να δούμε τι διαπιστώσα, αν τα αποκρίνονται όλα αυτά στις ανάγκες των πολιτών. Ναι. Και ποιες είναι οι προτάσεις, έτσι, και τις πλεύσεις ελευθερίας.
4: Είναι γεγονός ότι το αεροδρόμιο φέρνει τους τουρίστες και βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη. Βεβαίως. Άρα εμείς δεν συζητάμε να κλείσει το αεροδρόμιο. Συζητάμε όμως αυτό που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται και νομικά, ότι πρέπει να μπορεί αυτό να συμβαδίσει με τους κατοίκους, με τη ζωή των κατοίκων. Δεν μπορεί δηλαδή η όχληση να είναι τόση ώστε να εμποδίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό λοιπόν που εγώ διαπίστωσα, mm-hmm, γιατί πήγαμε πραγματικά μέσα στα σπίτια των ανθρώπων και άνοιξαν την πόρτα τους και αντιληφθήκαμε το πρόβλημα, διότι και εμείς οι ίδιοι ακούσαμε αυτόν τον φοβερό θόρυβο που γίνεται κάθε φορά που έρχεται ή φεύγει ένα αεροπλάνο. Και μάλιστα το καλοκαίρι γνωρίζετε ότι η συχνότητα των αεροπλάνων είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Όχι πολύ μεγαλύτερη, είναι συχνότατη, βεβαίως. Είναι
3: μέχρι σε διακή. Ναι. Μέχρι και 270, ναι, την, ναι, ημέρα. Ναι. Μέχρι 270 αεροπλάνων την
4: κάθε
3: ημέρα.
4: Κάθε 5 λεπτά έχει πτήση.
3: Σας λέω την συχνότητα.
4: Σας λέω λοιπόν, πραγματικά, μετά τη δεύτερη πτήση άρχισα και εγώ να εκνευρίζομαι από αυτό τον πολύ μεγάλο θόρυβο, ενοχλητικό θόρυβο. Κάποιες φορές έκλεισα και τα αυτιά μου, γιατί κάποια αεροπλάνα ήταν και πολύ μεγάλα και ίσως και παλιά και γι' αυτό έκαναν και περισσότερο θόρυβο. Είναι μια καθημερινότητα που δεν αντέχεται. Και εσείς αν πάτε εκεί, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να ζήσετε καθημερινά.
2: Έχουμε, κυρία Ζαχαρία, έχουμε εικόνα, βεβαίως.
4: Και είδαμε και τα παιδιά που είναι εκεί στο γήπεδο, μικρά παιδάκια, δίπλα στη μόλυνση, γιατί παράει και μόλυνση ένα αεροδρόμιο. Και διαπιστώνω ότι δεν έχουν πάρθει μέτρα, τα στοιχειώδη δηλαδή, δεν υπάρχουν παραπετάσματα, δεν υπάρχει ένας τρόπος προστασίας, τέλος πάντων, των κατοίκων εκεί της περιοχής, για να μπορέσουν και αυτοί ομαλά να συμβιώνουν μαζί με το αεροδρόμιο. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα και τα προβλήματα που χρονίζουν δεν έχουν τεθεί, όπως φαίνεται, επιτάπητος, ώστε οι πολιτικοί να τα δουν και να δώσουν λύσεις. Οπότε εμείς σαν Πλεύση Ελευθερίας αποφασίσαμε ότι θα έρθουμε να δούμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος και να μεταφέρουμε και στην Ελληνική Βουλή αλλά και στην Ευρωβουλή αυτά τα ζητήματα για να ψάξουμε να βρούμε τις λύσεις, να ελέγξουμε, να δούμε ακολουθούνται όλα όσα προβλέπονται. Γιατί φαίνεται ότι από την καθημερινότητα των κατοίκων αυτό που ζουν δεν ακολουθείται. Υπάρχουν και αεροδρόμοι και σε άλλες περιοχές. Δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα σε τέτοιο μέγεθος. Κάτι δεν έχει γίνει καλά.
3: Κύριε Ευρωβουλευτή, το θέμα είναι ότι εδώ το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα έτσι νεότερο. Η Φράπορτ έχει εισβάλει στο συγκεκριμένο χώρο και πρέπει να μελετηθεί αν πλέον αποδίδει η Φράπορτ και για τους πολίτες και για τους κατοίκους. Εδώ είναι. Εδώ το δίλημα είναι τουρισμός ή οι κάτοικοι. Και πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν, διότι εκεί είναι και αναγκαία για την Ελλάδα.
2: Επίσης, πρέπει να δώσουμε στην κυρία Ζαχαρία και την εικόνα όσο το αεροδρόμιο ήταν στο ελληνικό δημόσιο.
3: Βεβαίως.
2: Επί δεκαετίες ήταν εγκαταλελειμμένο. Και επί δεκαετίες τα προβλήματα ήταν τεράστια.
3: Βελτιώθηκε η εικόνα, η λειτουργική.
2: Και το ερώτημα είναι το θέμα, αν φύγει η Φράπορτ, ποιος θα το διαχειριστεί.
3: Ναι, να το πούμε αυτό. Ή τουρισμός ή κάτοικοι. Πρέπει να συνυπάρξει αυτή η δύο πόλη, αυτή η κοινωνική πόλη. Και θέλω να σας ενημερώσω, μια και στην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Τζιτζικώστας είναι τουρισμού και Μεταφορών.
4: Μεταφορών.
3: Έτσι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Άρα έχουμε ένα πλεονέκτημα, ας μου επιτραπεί η λέξη, ώστε η δική σας παρέμβαση να αποκτήσει μια ιδιαίτερη σημασία, μιας και ο τουρισμός έρχεται και συνδέεται με τις μεταφορές στο συγκεκριμένο πεδίο. Επομένως, είναι ένα γόνιμο πεδίο όπου στην Ευρωβουλή μπορείτε να ανοίξετε τα χαρτιά σας και να διαπιστώσετε κάτω από συγκεκριμένη προβληματική πόσο ενοχλητική είναι αυτή η παρουσία της ρύπανσης, της χορύπανσης, του κυκλοφοριακού. Εμείς ταλαιπωρούμε στα φάνταστα, ακόμα και να περάσουμε μέσω του παραδεισίου να πάμε στην επόμενη δυτική πλευρά. Δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο σαν σημείο αναφοράς, αλλά έχει γίνει το αεροδρόμιο και χώρος διέλευσης εξ ανάγκης να πάμε στη δυτική πλευρά να συνεχίσουμε τη διαδρομή για τη Ρόδο. Κύριε Παναέ, προφανώς τα ξέρει αυτά. Και υπάρχει και μια ανάγκη αναπαλαίωση του ιδίου του παραδεισίου. Έχει κουραστεί το παραδείσι. Είναι κουρασμένο το χωριό το ίδιο. Είναι αποθητικό, θα έλεγα.
5: Πεθαίνει δεν, το παραδείσι.
3: Δεν εκπέμπει, κύριε Πανέ, δύο κουβέντες ακόμα.
5: Ναι,
3: δεν
5: ναι.
3: Εκπέμπει την αισθητική. Την αισθητική με τη λελογισμένη αντίληψη. Όχι το ωραίο. Το λειτουργικά ο αισθητικό έχει αναφερθεί χιλιάδες φορές για κατεδαφείς, για δημιουργίες πλατιών, έτσι δεν είπε. Και ο Δήμαρχος ακόμα τώρα πρόσφατα διάβαζα στην εφημερίδα ότι σκοπεύει να ανακαινήσει την κεντρική πλατεία σας, κύριε Παναή.
2: Μάλιστα.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
2: Λοιπόν, κύριε Παναή, η επισήμανσή σας για λίγα λεπτά, για να πάμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
4: Να πω ότι εγώ απευθυνόμενη προς την Κομισιόν, εννοείται ότι ένα κομμάτι αυτού του ερωτήματος που θα θέσω αφορά και τον Επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού.
3: Εκ των πραγμάτων.
4: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Όχι,
4: γιατί
3: μόνο αυτό.
4: Η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.
3: Και το περιβάλλον.
4: Το περιβάλλον,
3: αντιπάγονται
4: και σε άλλες επιτροπές.
2: Το προτάσουμε αυτό και δευτερευόμενο. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη που βεβαίως επιβάλλονται να κατανέμονται στις επιβαρημένες ζώνες, αλλά προτάσσεται πάντα η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και υγείας.
4: Σίγουρα, αλλά να ξέρετε ότι όταν η κατάσταση είναι δυσχερής, τότε οι κάτοικοι δυστυχώς φεύγουν από το χωριό. Εγώ βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο χωριό με κλειστά τα μαγαζιά δεξιά-αριστερά στον κεντρικό δρόμο για πάρα πολλά μέτρα, όλα κλειστά, ερημωμένο από την ζωντάνια που είχε από αυτά που μου περιέγραψαν οι κάτοικοι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που και τοπικά πρέπει να το δείτε.
2: Κυρία Παναή, πολύ έτσι με μία κουβέντα για να πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
5: Είναι ένα χωριό που επί μισό αιώνα φθήνει και που δεν ελήφθηκε ούτε το πιο παραμικρό μέτρο από καμιά κυβέρνηση από όσες πέρασαν, που έστω και λίγο να συγκρατήσει τον κατήφορο του χωριού. Και όσο για την κατάσταση του αεροδρομίου, όσο ήταν δημόσιο, όταν είχες 5 βουλευτές που πηγαίνουν έρχονται σε εβδομαδιαία βάση από την Αθήνα και περνούν μπροστά από τη ξεκυλιασμένη ηλεκτρική σκάλα που συνέδεται το ισόγειο με τον όροφο των αναχωρήσεων, τη βλέπουν ξεκυλιασμένη για κάτι χρόνια και δεν φροντίζουν ως εκ των καθηκόντων τους, των στοιχειωδών καθηκόντων τους, να φροντίσουν έστω αυτή η σκάλα να φτιαχτεί. Και ήταν ένα από τα κύβδηλα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, ότι δεν μπορεί το κράτος ποτέ να είναι καλός επιχειρηματίας, γι' αυτό πρέπει να τα ιδιωτικοποιούμε όλα. Και ήρθε η Fraport και το πρώτο που έκαμε ήταν να γεμίσει μαγαζιά το αεροδρόμιο για να εισπράττει από τα ενίκια, να κάνει τα πάρκινγκ αυτά όπως είπαμε και όχι αυτά τα πάρκινγκ που υπάρχουν σε όλες τις πολιτισμένες πόλεις και χώρες της Ευρώπης που είναι υπόγεια πολυόροφα και λύνουν το πρόβλημα και όχι παρκαρισμένα ανεξέλεκτα χαοδός αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και στον κεντρικό
2: εντός
5: δρόμο.
2: Εντός του αερολιμένα τώρα μπορούμε να πούμε ότι μπήκε μια τάξη. Αν προβούμε σε σύγκριση
5: τάξη,
2: με πολλές δεκαετίες πίσω.
5: Είχατε ποτέ πριν όταν ήταν κρατικό μια αυθαίρετα ένα 24ωρο την εβδομάδα να κλείνει το αεροδρόμιο έτσι γιατί ήθελε η Fraport? Γιατί
2: έκανε
5: δίθεν
2: αυτό
5: έργα
2: άλλο, αλλά
5: και περάσαν κάτι μήνες χωρίς να κάνει κανένα έργο μέχρι που εθίχθηκε από την τοπική κοινωνία? Είμαστε που είμαστε αποκλεισμένοι με μία μόνο εταιρεία που έχει τα πλοία για να πηγαίνω έρχεται και πληρώνουμε χιλιάκριβα τα πάντα, εισιτήρια των ανθρώπων, των εμπορευμάτων, των οχημάτων κλπ. Να κλείνει και το αεροδρόμιο για μήνες και μήνες, ένα 24ωρο την εβδομάδα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα, να πούμε όμως ότι είχαμε μια καλή εξέλιξη των τελευταίων 24 τελευταίες δύο ημέρες τοποθετήθηκε γιατρός και νοσηλεύτριος στον κρατικό.
5: Άλλο είναι αυτό το θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδικά και αυτό.
2: Δώσαμε και εμείς τον αγώνα μας από εδώ, το αναδείξαμε το θέμα, το αναβάσαμε το θέμα, ανεβάσαμε και τους τόνους. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι τέλος καλό, όλα καλά, γιατί τοποθετήθηκε και γιατρός.
5: Κυρία Μπίλη, πόσα χρόνια χωρίς γιατρό το αεροδρόμιο.
2: Θα συμφωνήσουμε, δεν λέμε το αντίθετο τώρα. Εδώ δώσαμε μάχες, κυρία Παναγή, που ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένες. Επιστρέφουμε σε λίγο και θα ανεβάσουμε για τους τόνους.
6: Κόσμος 938. Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΜΠΑ.
12: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
13: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
12: Ζηλεύεις?
13: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
12: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
14: Αγάπη μου, μα πού πας?
13: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
14: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
15: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Για την παράταξη.
1: Ωραία.
0: Τι εκφράζει.
1: Καλά, κάνει τα παιδιά και με συμπληρώνει.
0: Ποιο είναι το νόημα τη νησιωτικότητα με την ευρύτερη έννοια.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα
1: αυτό,
2: το οποίο.
1: Αυτό που λέει ο αγαπητός είναι πολύ σημαντικό και είναι και ένα άλλο ερώτημα. Το έχω να σας το θέσω. Δηλαδή, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα νησιά? Τα αντιμετωπίζει με αναφορά την νησιωτικότητα, την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα, ή τα βλέπει απλώς ως τουριστικούς προορισμούς?
0: Βεβαίως, σωστή.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα. Το θέμα το οποίο ενώνει όλους τους νησιώτες. Είναι πράγματι το πρόβλημα, είναι πράγματι ότι οι μεταφορές είναι πανάκριβες. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισοτιμία των πολιτών που κατοικούν στα νησιά σε σχέση με αυτά που απολαμβάνουν. Όσοι είναι στην ενδοχώρα.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και για μας στην Πλεύση Ελευθερίας, και θεωρούμε ότι το κράτος θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε οι εταιρείες, οι ναυτιλιακές ή αεροπορικές, φροντίζουν για το δικό τους κέρδος. Όταν είναι χειμώνας και δεν υπάρχει τουρισμός και δεν θα τους βγει το δρομολόγιο, δεν θα βάλουν ένα καράβι, θα προφασιστούν. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό, ότι έχουν βλάβη, ότι δεν μπορούν τέλος πάντων να το εκτελέσουν προκειμένου να μπει μέσα το εξοδολόγιο. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να ανταπεξέλθει και να φροντίσει, πέρα από τις ιδιωτικές εταιρείες, να δίνει αυτή την μεταφορά, αυτό το δρόμο, το θαλάσσιο δρόμο κυρίως, στους πολίτες, γιατί το δικαιούνται. Πώς έχουμε εμείς δρόμους στην ενδοχώρα? Δεν είναι υποχρέωση του κράτους να τους έχει καθαρούς, να τους ανοίγει? Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί και για τους νησιώτες.
1: Δηλαδή?
2: Κατά τη γνώμη μας, πρέπει το κράτος να δημιουργήσει τις δομές αυτές, όπου θα είναι φτηνή η μεταφορά.
1: Ναι,
2: αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο που τους έχει παραχωρηθεί η άδεια.
1: Έχετε συγκεκριμένη πρόταση να καταθέσετε? Πώς θα διαμορφωθεί αυτό?
2: Ναι, σας λέω ότι το κράτος θα έπρεπε να έχει
1: κρατική εταιρεία, δηλαδή που θα μεταφέρει τους νησιώτες στην
2: κρατική
1: χώρα.
2: Δηλαδή, αντί να χαρίζουν τόσα εκατομμύρια στους εφοπλιστές που κόβουν τα δρομολόγια τους όποτε δεν τους συμφέρει και κρατάνε τα κέρδη, θα έπρεπε να έχει αυτομάτως μία εταιρεία κρατική, να μπορεί να πηγαίνουν με φτηνό εισιτήριο οι νησιώτες στο σπίτι τους ή να μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Δεν μπορεί να μην μπορούν να μεταφερθούν εσωτερικά.
1: Αυτό είναι πρόταση δηλαδή της Πλεύσης Ελευθερίας, που αν σας φέρει, γιατί οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν με μία δυναμική και επειδή είναι ανοιχτό και το θέμα των συνεργασιών, αν σας φέρει η μοίρα σε συγκυβέρνηση ή στη διαχείριση ενός υπουργείου, θα το πράξετε, θα δημιουργήσετε?
2: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας φέρει μοίρα, όχι σε συγκυβέρνηση.
1: Τι εννοείτε, να έρθετε πρώτο κόμμα και
2: να
1: αναλάβετε?
2: Ότι εμείς ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσουμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Αν κυβερνήσετε, θα δημιουργήσετε κρατική εταιρεία που θα μεταφέρεστε τους νησιώτες δωρεάν?
2: Βεβαίως, αφού βλέπουμε ότι οι ιδιώτες εφοπλιστές, πέρα από το κέρδο τους, δεν ενδιαφέρονται. Δεν πρέπει εμείς να φροντίσουμε τους πολίτες αυτού του κράτους να έχουν ισότιμα δικαιώματα?
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Να συμπληρώσω την κυρία Βρουλ. Εξάλλου και η Ευρώπη στηρίζεται στον υγιή ανταγωνισμό, αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο άρθρο της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ανταγωνισμός. Άρα το μονοπόλιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μοναδική εταιρεία, όπως ανέφερε η κυρία Παναή, δημιουργεί μια συνθήκη ασθενούς, άρρωστο ανταγωνισμού. Και εξάλλου και υπάρχει και η εδαφική συνοχή, νομίζω, σαν μέλημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Βεβαίως.
0: Άρα τι είναι η εδαφική συνοχή? Ότι και τα νησιά αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι όλης του αναπτυξιακού προγράμματος και της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης. Δεν είναι τα νησιά κάτι ξεχωριστό. Ναι, μεν μπορεί να απολαμβάνουν σε υποδιέστερη θέση μια στρατηγική νησιωτικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο του Συντάγματος και 101, αλλά και η Ευρώπη τα αντιμετωπίζει και σαν ουσιαστικά σαν μια επέκταση της χερσαίας ζώνης. Αυτό ακριβώς θέλετε να επιτύχετε.
2: Αυτή είναι διάδρομη... μια περιφέρεια η οποία πρέπει να ενισχυθεί, έτσι ακριβώς την αντιμετωπίζει, και δίνει και κεφάλαια για αυτό το λόγο. Και επίσης με το να υπάρχει μια κρατική εταιρεία εξασφαλίζει

0: Λύζεις ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει σωστά.
1: Πιο υγιής, βεβαίως.
0: Θα είναι υγιής.
2: Λοιπόν, κυρία Παναή, πάμε τώρα να μπούμε και στην πολιτική. Βεβαίως. Τώρα, γιατί η χώρα έχει μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
3: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Γιατί όλα έτυχαν, δεν έτυχαν. Υπήρχε μια Δανέ κάποτε. Οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, δόθηκε στους κριτικούς, ύστερα οι κριτικοί πήγαν και αυτοί στο καλό του Θεού και κατέληξαν τα νησιά μας να κρέμονται από μία και μοναδική ιδιωτική εταιρεία που εφαρμόζει δικό της τιμολόγιο, μολονότι τους μπουκώνουν και κανονικά από το κράτος, και να έχουμε τα ακριβότερα ναύλα για αυτοκίνητα, τα ακριβότερα μεταφορικά για τα εμπορεύματα, τα ακριβότερα εισιτήρια για τους πολίτες, για τους ταξιδιώτες. Θα προσθέσουμε τα ακριβότερα καύσιμα όλης της Ελλάδας, θα προσθέσουμε τα ακριβότερα αεροπορικά ναύλα, ήταν που θα καταργούσαν τις κρατικές εταιρείες τις δημόσιες και θα γινόταν ιδιωτικές και θα είχαν ανταγωνισμό δήθεν μεταξύ τους και θα γινόταν όλα πιο φτηνά. Και στο τέλος είναι όλα πιο ακριβά.
0: Και στο τέλος συνεννοήθηκαν όλοι μαζί να τα έχουν ακριβά.
3: Και για να μην πούμε και γι' αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο που έκαναν κάτι χρόνια να το πάρουν οι νησιώτες, που υποτίθεται ότι δόθηκε σαν αντάλλαγμα για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ, δηλαδή είναι μια διαρκής κατρακύλα των νησιών μας με διάφορες δικαιολογίες που τα διώχνει να πάνε όλο και πιο κάτω. Με μια αντίληψη ότι εδώ ο ουρανός βρέχει χρήματα και ότι όλα τα νησιά κατοικούνται από μεγαλοξενοδόχους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ακριβά αεροπορικά, ακριβά ναυτιλιακά. Όλα πρέπει να τα ξαναπάρουμε από την αρχή, ναι, τα κουβάρια.
2: Ναι,
3: όλα.
2: Αυτό το συζητάμε.
3: Όλα
2: και
3: τα κουβάρια.
2: Και μάλιστα εκτιμάται ότι είναι ανεπαρκής ο κρατικός
3: Δεν μπορούμε λοιπόν να φτάνουμε ναι, τη 2026 ναι, ωστόσο, και μια ιδιωτική ξένων συμφερόντων γερμανικών εταιρεία να αποφασίζει αυθαίρετα ότι από τις 7 ημέρες της εβδομάδας η μία καταργείται για τα αεροπορικά, για τις αεροπορικές μεταφορές, για το πιο τουριστικό νησί.
2: Ωστόσο, κυρία Παναή και κυρία Ζαχαρία, έχει αποδειχθεί διαχρονικά, γιατί το είπαμε προηγουμένως ότι επί δεκαετίες το αεροδρόμιο ήταν στον κρατικό κρατική διαχείριση, ότι και το κράτος δεν είναι καλός επιχειρηματίας, είναι ακατάλληλος ως επιχειρηματίας.
3: Αυτοί που το διαχειρίζονται πρώτα φροντίζουν λοιπόν την τσέπη τη δική τους και μετά φροντίζουν τον κορβανά του κράτους. Και μετά αυτό που είναι η απόλυτη η κακοδιαχείριση που κάνουν όχι οι τυχαία εσκεμμένα σε οτιδήποτε είναι κρατικό, αυτοί οι ίδιοι το χρησιμοποιούν σαν άλοθη για να το ιδιωτικοποιήσουν.
0: Αυτό λοιπόν σημαίνει ναι, ότι ο κόσμος επιλέγει λάθος διαχειριστές.
2: Λάθος διαχειριστές.
0: Της περιουσίας.
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι
0: γιατί
2: τώρα.
0: Γιατί είναι κρατική περιουσία.
2: Τώρα θέλω να μου πείτε ποιο είναι τώρα, καταρχάς θέλω να μου εκτιμήσετε πώς εσείς διαβάζετε την δημοσκοπική σας άνοδο. Γιατί είναι έτσι, είναι ενισχυμένη.
1: Και τι προσδοκάνε παραπάνω.
2: Ακριβώς. Πού το αποδίδεται αυτό και ποιο νομίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης αυτή τη στιγμή. Είναι το θέμα της ακρίβειας, είναι το θέμα της ανασφάλειας, είναι το θέμα της αμφισβήτησης στο πολιτικό κατεστημένο, γιατί και σας κάποιοι, οι αντίπαλοι σας, εν πάση περιπτώσει, σας εγκαλούν ότι επενδύεται έτσι στον φόβο, επενδύεται στον πόνο, βλέπετε, και εκεί αυτό είναι και το εκλογικό και η εκλογική σας δύναμη. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Λοιπόν, καταρχήν η πλεύση ελευθερίας μπήκε στην Βουλή, στην Ελληνική Βουλή, και μέχρι πρότινος δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν μαθαίναμε τίποτα. Δεν πατάγανε καν στη Βουλή. Από τη στιγμή που η Πλεύση Ελευθερία ζήτησε από τον ελληνικό λαό να την ψηφίσουν, να την εμπιστευτεί για να κάνει αντιπολίτευση, μπήκαμε στην Ελληνική Βουλή και κάνουμε αντιπολίτευση. Και όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 χρόνια που είμαστε στη Βουλή, όλα αυτά τα σκάνδαλα, 3 χρόνια, είναι αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει κάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι οι βουλευτές μας και η πρόεδρός μας βρίσκεται μέσα στη Βουλή και βρίσκεται και σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις κοντά στον κόσμο. Ο πόνος υπάρχει. Η φτώχεια έχει μεγενθυνθεί. Αυτό που κάνει η πλεύση ελευθερίας είναι να υπερασπίζεται αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η αλλαγή. Εμείς δεν προσπαθούμε ούτε να καπηλευτούμε τον πόνο που έχει ο κόσμος, ούτε τίποτα άλλο. Φαίνεται καλά ότι υπερασπιζόμαστε.
2: Αλλά ως κόμμα προηγουμένως που είπατε ότι όχι στην κυβέρνηση, εμείς κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχουν και κατατεθειμένες προτάσεις, μετρήσιμες, κοστολογημένες.
0: Υπάρχουν. Μπορεί όποιος πολίτης θέλει να μπει μέσα στο site της πλεύσης ελευθερίας και να διαβάσει το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας είναι ανακοινωμένο από τον Νοέμβρη για όλα τα ζητήματα. Μπορεί να ψάξει εκεί και να βρει ακριβώς συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες έχουμε αποφασίσει και έχουμε ανεβάσει. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα ότι ξαφνικά η πλεύση ελευθερίας έχει 2-3 θέματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που έχει τοποθετηθεί, πολλά θέματα για όλα επί της ουσίας.
2: Μάλιστα. Η πρόεδρος σας έχει μια ιδιαίτερη, έχει και το ταμπεραμέντο και έχει και την ιδιαίτερη έτσι, δυναμική παρουσία μέσα στη Βουλή. Ωστόσο.
1: Και το επιμένει αυτό.
2: Ναι.
1: Καυτηριάζοντας άλλα κόμματα από πουσία.
2: Αναφέρεται ότι στόχος είναι η πτώση της κυβέρνησης. Η πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς.
3: Διαρκή. Σε αντίθεση με όλους.
0: Ο στόχος δεν είναι απλά και μόνο να πέσει η κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Γιατί όταν υπερασπίζεσαι ένα λαό που τον έχουν κατακλέψει και τον έχουν κοροϊδέψει τόσα χρόνια, σαφώς η δυναμική της ρητορίας σου θα είναι με ανεβασμένους τόνους. Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους που έχουν κάνει και εγκλήματα απέναντι σε αυτό το λαό. Πώς θα τους αντιμετωπίσεις δηλαδή, θα τους χαϊδέψεις?
2: Έρχεται το ερώτημά μου και θα απαντήσετε και οι δύο, και η κυρία Παναής αυτό. Αφού είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι τα πράγματα. Αυτή η κακή κυβέρνηση. Πώς ερμηνεύεται αυτό το δημοσκοπικό προβάδισμα που είναι τεράστιο της Νέας Δημοκρατίας? Και μετά, και δεύτερο ερώτημα για να απαντήσετε και οι δύο, να μην σας ξαναδιακόψω. Σε περίπτωση για να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει η κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη η πλεύση η ελευθερίας να συγκυβερνήσει με άλλα κόμματα και με ποια?
0: Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχήν. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, για μας η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτό που κάνουμε που ήρθαμε και εδώ πέρα και μιλάμε με τους κατοίκους και είμαστε κοντά τους και βλέπουμε την αποδοχή που έχει η πλεύση ελευθερίας. Καμία από αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν δεν θα μας πει τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς και βλέπουμε κάθε μέρα και την αποδοχή που βλέπουμε ότι έχουμε στον κόσμο. Άρα μένει να πάμε σε εκλογές. Έπρεπε ήδη να έχει κηρύξει εκλογές η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αποχωρήσει, γιατί ούτως ή άλλως με τόσα σκάνδαλα που έχει κάνει θα έπρεπε να έχει φύγει. Εμείς λοιπόν ξεκάθαρα λέμε ότι δεν μπορεί το μέλλον μας να στηρίζεται σε ανθρώπους που θεωρούν ότι το δημόσιο χρήμα είναι προσωπικό τους χρήμα και το διακινούν με τον τρόπο που το κάνουν και αποδεικνύεται και από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει ο λαός να εμπιστευτεί τη δική του δύναμη, οι πολίτες να βγουν μπροστά και μαζί εμείς θα δουλέψουμε για αυτούς, για το καθήκον που πρέπει να έχει ο κάθε πολιτικός. Το καθήκον αυτό εμείς το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά και λέμε ότι θα υπερασπιστούμε όπως κάνουμε και τώρα και όταν μας δοθεί η δυνατότητα από τον ελληνικό λαό θα κυβερνήσουμε. Δεν μιλάμε για καμιά συγκυβέρνηση. Δεν έχουμε ποτέ βγει να πούμε, δεν έχετε ακούσει ποτέ την πρόεδρό μας να λέει για συγκυβέρνηση. Με ποιο να συγκυβερνήσουμε? Με τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν και αν πάρετε ένα νόμο έχουν στοχοποιήσει το λαό.
2: Έχουμε νέα κόμματα τώρα. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Με την κυρία Καρεστιανού.
0: Καταρχήν δεν το έχουμε ακόμη.
2: Εχθές έκανε την ανακοίνωση και η επίσημη θα γίνει στις 21 Μαΐου. Είναι πλέον γεγονός. Η κυρία Καρεστιανού βρέθηκε πολύ κοντά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι ένας χώρος που μπορεί να συγκυβερνήσετε.
0: Καταρχήν, να όταν ανακοινώνεις ένα κόμμα,
2: εκφράζεται επισφάλεια όσον αφορά την διοχέτευση ψήφων από εσάς προς την κυρία Καρεστιανού.
0: Όταν ανακοινώνεις ένα κόμμα, βγάζεις και κάποιες θέσεις. Ακόμη εμείς δεν έχουμε δει θέσεις. Να πω υποθετικά κάτι που ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει παρουσιάσει και κάτι, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
1: Επιφυλάσσεστε.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, τα υπόλοιπα κόμματα ποιο? Του κυρίου Τσίπρα δεν κυβέρνησε. Ο κύριος Σαμαράς δεν κυβέρνησε.
2: Έρχεται ανανεωμένος.
0: Είναι τα καινούργια. Ποια είναι η ανανέωση.
2: Έρχεται ανανεωμένος όπως ο ίδιος πρεσβεύει. Δηλαδή.
0: Η ανανέωση του κυρίου Τσίπρα ποια είναι ακριβώς.
2: Πιστεύετε ότι. Δεν πιστεύετε σε ανανέωση. Τι πιστεύετε, σε ανακύκλωση προσώπων. Δηλαδή,
0: ότι άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα το λιώσει.
2: Ένα νέο προφίλ παρουσιάζει.
0: Δηλαδή με συγχωρείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε ένα δημοψήφισμα, βγαίνει όχι, κάνει ναι. Και ξανάρχεται και ζητάει την ψήφο. Στην επόμενη φορά που θα ρωτήσει το λαό, τι θα κάνει, πιστεύετε, αυτό που λέει ο λαός ή αυτό που θέλει ο ίδιος.
2: Μάλιστα.
0: Τι έχει αποδείξει πράγμα.
2: Είστε σαφείς. Ελάτε, κυρία Πανάη.
3: Λοιπόν, είχατε πριν. Τέθηκαν πολλά θέματα σε αυτό το μικρό διάστημα.
2: Έχετε το χρόνο.
3: Αναρωτιέστε πώς ερμηνεύεται το δημοσκοπικό προβάδισμα. Mm. Έβλεπα λοιπόν όλο τον καιρό την Κρήτη που ήταν πάντα βαθύ πράσινο και ξαφνικά έγινε μονομιάς βαθύ μπλε. Και έλεγα, μα τι γίνεται με τα άλλαξη παθανή άνθρωποι. Ωστόσο ήρθε στο φως το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπου έγινε το μπούκωμα του μπουκώματος, ο μπούκωμα, τα εκατομμύρια πετούσαν σαν τα αεροπλάνα, σαν τους υπτάμενους δίσκους δεξιά και αριστερά, και αυτό δεν έγινε μόνο στην Κρήτη, έγινε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, έπεσε χρήμα που έφυγε από τους αληθινούς πραγματικούς αγρότες και πήγε σε γιαλαντζή αγρότες. Έτσι είναι που εξαγοράζονται οι συνειδήσεις, έτσι είναι που παίρνονται οι ψήφοι, έτσι είναι που μετατρέπεις ολόκληρες περιοχές που είχαν άλλες παραδόσεις και ξαφνικά τους βλέπεις να είναι μεταλλαγμένοι.
2: Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι εκεί έγκυται το προβάδισμα.
3: Ένα.
2: Γιατί
3: δεύτερον.
2: Μισό λεπτό να το πούμε. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πρέπει λοιπόν να σαρώσει. Γιατί έκανε το νομοσχέδιο να δηλώνει στα πρόβατα στη Ρόδο και να τα καλλιεργήσει στην Αλεξανδρούπολη.
3: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν πρέπει να κάνει τίποτα, γιατί εκτός το ότι πρόδωσε τη λαϊκή εντολή του 62% στο δημοψήφισμα, ύστερα μέχρι τώρα καθόταν έξω από τη Βουλή, έπαιρνε το μισθό της Βουλής και δεν είπε ούτε μία λέξη στα κοσμογονικά γεγονότα που συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια και που σακάτεψαν τον ελληνικό λαό. Εντάξει, να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Πώς βγαίνει το προβάδισμα. Αν δεν κάνω λάθος, όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, σίγουρα δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς. Γιατί καλό είναι να βλέπουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη μας, αλλά να κρατούμε και πισινή. Γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στο παρελθόν που οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν άλλα πράγματα για να επηρεαστεί η κοινή γνώμη, και άλλα γινόταν στο τέλος. Ακόμα και όταν έγινε το δημοψήφισμα που έδωσε 62% στο όχι, όλο το σκηνικό που είχε στηθεί στα κανάλια και όλες οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν νίκη για τον ναι.
2: Καλά, και
3: δεν ήταν το μοναδικό. Και το αφήνουμε κατά μέρος τώρα αυτό.
0: Συγγνώμη, η Μόργαν Στάνλεϊ την κάρφωσε την κυβέρνηση για τους δημοσκόπους και είπε ότι υπάρχει ζήτημα με τη δημοσκόπηση, ότι οι δημοσκοπήσεις δηλαδή που υπάρχουν τώρα λένε ότι ναι, μεν είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά, αλλά ακολουθεί η Πασόκ και Πλεύση Ελευθερίας με 16% υποθεμία.
2: Ωραία, μια που δίνεται εδώ, αναφέρεστε στο Πασόκ τώρα και εγώ εδώ οι τηλεθεατές μας έχουν πάντα λόγο, έτσι. Mm-hmm. Θέλουν από την κυρία Πανάη και από εσάς να τοποθετηθείτε αν θα συγκυβερνούσατε με το Πασόκ. Έλατε, κυρία Πανάη.
3: Ακούστε να δείτε.
2: Ναι.
3: Μαντίο το αδελφό, δεν είμαστε να πούμε θα συγκυβερνούσαμε με το Πασόκ μετεκλογικά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μέσα στη Βουλή υπήρξαν πράγματα που έγιναν από κοινού σε κάποιες προτάσεις. Ναι ή όχι. Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου το λέει από βήματος Βουλής ότι είναι και σε τηλεφωνική επαφή, συζητά και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Από αυτό μέχρι το να κάνεις κυβερνητικό πρόγραμμα μαζί με ανθρώπους που ψήφισαν μνημόνια, που καταδίκασαν τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού μέσα στη φτώχεια και στην πείνα, που ξεπούλησαν τη δημόσια την περιουσία, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γι' αυτό να μην τα συγχαίουμε τα πράγματα μεταξύ τους. Πράγματα μεταξύ τους.
1: Άρα
3: θέλουμε καθαρές συνειδήσεις και καθαρές φωνές.
2: Εγώ την απάντηση βλέπω πιο ήπια
3: Ελλάδα...
2: στο Πασόκ. Πιο ήπια είναι στο Πασόκ.
1: Για
2: ποιο πράγμα. Κάνουμε και χαρδαστείο τα λεπτά.
1: Παράθυρα, αφήνει παράθυρα.
3: Λοιπόν, η Ελλάδα έχει ανάγκη από καθαρές κουβέντες και καθαρές συνειδήσεις. Και καθαρά χέρια.
0: Εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν που ψήφισε μνημόνια. Είναι ξεκάθαρο.
3: Είναι δηλωμένο
0: ούτε
3: από χρόνια.
0: Το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα αποκαίδια του.
2: Άρα δεν θα συνεργάζεται με κανένα.
3: Κάτι άλλο τώρα, ναι. Κάτι άλλο. Γιατί για χρόνια κράτησε το παραμυθάκι του μονοθεματικού κόμματος για την κυρία Ζήκου.
2: Κάποιοι σας κατηγορούν όμως, μου στέλνουν ότι δεν θέλετε να κυβερνήσετε και θέλετε να μείνετε σε αυτόν τον καταγγελτικό λόγο. Τελευταίες μου στέλνουν τώρα.
3: Ωραία, θα κάναμε ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι.
2: Δεν θέλετε
3: θα,
2: να
3: θα έπαιρναν οι βουλευτές μας και οι αρχηγός μας τους μισθούς τους παχυλούς και δεν θα πατούσαν στη Βουλή και σκασίλα τους μεγάλη. Αντί γι' αυτό κάθονται μέσα στη Βουλή μέρα και νύχτα, είναι το πιο μικρό κόμμα με την πιο μεγάλη παρουσία που δίνει τις πιο σκληρές μάχες με το πιο μεγάλο θάρρος και με την πιο μεγάλη γενναιότητα, γι' αυτό και γίνεται στόχος. Και γι' αυτό εχθές μάζεψε μονομιάς η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5 δικογραφίες για άρση της ασυλίας της. Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Πέντε. Πέντε δεν έχει ξαναγίνει. Πολιτική αρχηγός να απειλείται έτσι. Και δεν είναι απειλή ενάντια στην πολιτική αρχηγός Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι απειλή ενάντια στη δημοκρατία. Είναι απειλή ενάντια στην ελευθερία της γνώμης και της άποψης. Και γι' αυτό πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος όλος. Επιχειρείται λοιπόν να φημωθεί η πιο γενναία φωνή του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εκφράζουμε λοιπόν εδώ από αυτή τη θέση την απόλυτη συμπαράστασή μας προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ολόκληρη η πλεύση, άνδρες και γυναίκες που αποτελούν αυτό το κίνημα, είμαστε μια γροθιά και καλούμε το λαό να μην το δεχτεί, να μην επιτρέψει αυτό το ανοσιούργημα που γίνεται, ότι πάνε να παγιδεύσουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και να την φημώσουν, την πιο γενναία φωνή του κοινοβουλίου.
0: Δεν θα το απαντήσετε. Ναι, ξεκάθαρα.
2: Στο ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι και εκείνες οι γλώσσες που λένε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου και μάλιστα τέθηκε και μέσα από υποψήφιους της πλεύσης ελευθερίας που αποχώρησα ότι λειτουργεί προσωποκεντρικά. Τι απαντάτε.
1: Συγκεντρωτικά.
2: Ναι, και συγκεντρωτικά. Λοιπόν, τι απαντάτε.
0: Θα σας απαντήσω καταρχήν ότι εμείς ξεκάθαρα ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσουμε.
3: Είμαστε, κυρία Ξάνθη, και είναι μονοπρόσωπο το κόμμα.
0: Εμείς, συγγνώμη, δεν θέλουμε η πλεύση ελευθερίας να παίζει τον μπαλαντέρ για κανέναν. Ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσουμε, να μας εμπιστευτεί και να εμπιστευτεί και τη δύναμη τη δική του. Γιατί δεν θέλουμε να είναι κάθε 4 χρόνια η ψήφος τους και να μην έχει καμία αξία. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, η πλεύση ελευθερίας λειτουργεί και γνωρίζουν και αυτοί που έφυγαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και έχουμε μία αμεσοδημοκρατία μέσα στο κόμμα και έχει ο καθένας τη δυνατότητα ενώπιον και όλων των υπολείπων να πει τη γνώμη του και να θέσει και ζητήματα. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα, ακόμη και το πιο απλό μέλος, να μπορέσει κατευθείαν να μιλήσει με την πρόεδρο. Λοιπόν, όχι μόνο υπάρχει συνεννόηση, αλλά υπάρχει και εκτίμηση και σεβασμός.
2: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς.
3: Ελευθερία στη δράση.
2: Ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας. Η κυρία Παναή θα συμμετέχει στις επόμενες εκπομπές στα πάνελ, θα είναι και πολιτικά.
3: Αν δεν
2: τώρα,
3: αποκλείσετε θα... όπως μέχρι τώρα όλους αυτούς τους μήνες.
2: Αυτό δεν θέλω.
3: Από τότε που έγινε η ενία και παράνομη σύλληψή μου στο λιμάνι. Έξω από το λιμάνι τέλη Ιουλίου
2: με το κουραζιερόπλαιο το Ισραηλινό,
3: η Παναή εκόπηκε από ραδιόφωνα τηλεοράσεις μαχαίρι.
2: Όχι, δεν το
3: γιατί
2: δεχόμαστε,
3: είναι άβολη
2: γιατί φημιζόμαστε για την ελευθερία εδώ πέρα του
3: Ιουτή, της φωνής.
2: Φημιζόμαστε ότι πάντα τα πάνελ μας εκπροσωπούνται από όλους τους χώρους.
3: Όχι,
2: και ακόμη και να μην μπορείτε, εγώ σας έχω καλέσει πάρα πολλές φορές, ξέρω τώρα ότι τα καθήκοντά σας
3: από εδώ και μήνες δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσκληση.
2: Το καταγράφουμε αυτό που λένε. Ναι.
3: Αντιθέτως, επίθεση στην πλεύση ελευθερίας και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Λοιπόν,
3: και δεν είναι
2: μία τελευταία ερώτηση στην κυρία Ζαχαρία να μας απαντήσει. Έτσι, ένα αυτοπροσδιορισμό θέλουμε.
0: Αυτοπροσδιορισμό.
2: Ναι, πού προσδιορίζεται αυτοπροσδιορισμός, όχι εσάς. Πώς αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν τάσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι ευρωσκεπτικιστές, υπάρχουν και οι αντισυστημικοί. Πού αυτοπροσδιορίζεται η πλεύση ελευθερίας?
1: Και να αποδέχεις την Ευρώπη με το συγκεκριμένο Μάρκο, μορφή και τι θέλετε από την Ευρώπη, τι επιδιώκετε.
2: Αυτό εν είδη επιλόγου.
0: Εμείς και με τον αγώνα που κάνουμε και με το έργο που παράγουμε στην Ευρωβουλή, αυτό που προσπαθούμε είναι να δοθεί μια σωστή κατεύθυνση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε μια σωστή κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι συμμετέχει στον πόλεμο, το οποίο καθόλου δεν συμφωνούν οι λαοί της Ευρώπης, αλλά δεν ρωτήθηκαν από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθόλου δεν συμφωνούμε με τον προσανατολισμό που έχει να κοιτάει μόνο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και η φτώχεια να αυξάνεται σε όλες τις χώρες, με ουραγό την Ελλάδα και την Βουλγαρία. Αυτό λοιπόν που εμείς επιδιώκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο είναι να δώσουμε και εμείς τις δυνάμεις μας να αλλάξει κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά ο προσανατολισμός να είναι με γνώμονα πάντα το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και όχι των κερδών των επιχειρήσεων, μάλιστα, των μεγάλων επιχειρήσεων μιλάω, γιατί η επιχείρηση μπορεί να έχει ο καθένας, αλλά μιλάμε για βιομηχανίες τεράστιες και τα συμφέροντα απίστευτα, με λομπίστες που πληρώνουν και τα βλέπουμε τα σκάνδαλα που έρχονται και στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ενιαία άμυνα συμφωνείτε? Ενιαία άμυνα συμφωνείτε στην Ευρώπη?
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Γιατί αφορά και εμάς.
0: Εμείς την άμυνα γενικότερα, σαφώς και θέλουμε να έχει αμυντική ικανότητα η χώρα μας, αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να προκαλείς και να κάνεις, αντί να κάνεις τον ειρηνευτή μεταξύ δύο χωρών που βρίσκονται στη γειτονιά σου και τσακώνονται, να μπαίνεις εσύ στη μία πλευρά και να ενισχύεις με όπλα. Αυτό δεν λέγεται άμυνα. Δεν αμήνεσαι όταν δίνεις όπλα και χρήματα για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, για να συνεχίσει να πολεμάει τη Ρωσία. Εμείς λοιπόν είμαστε με την ειρήνη. Άρα, ναι μεν χρειαζόμαστε να έχουμε άμυνα σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αλλά δεν μπορεί να προκαλούμε εμείς αυτό που θα συμβεί. Και δεν μπορεί τώρα, επειδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες...
2: Αυτοί που ενισχύουν το κράτος που δέχθηκε εισβολή με την ειρήνη είναι...
0: Όχι, δεν είναι.
2: Γιατί
0: δεν
2: με
0: είναι
2: την ειρήνη θα είναι και. Γιατί με την ειρήνη πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δικά μας με το θέμα της Τουρκίας.
0: Καταρχήν, η Ουκρανία είναι μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δυστυχώς δεν έχω χρόνο.
0: Και αυτό, μόνο να τελειώσω.
2: Ναι,
0: κατά δεύτερον, εάν θέλεις και είσαι με την ειρήνη, πηγαίνεις σε ειρηνευτικές διαδικασίες μεταξύ των δύο κρατών, προσπαθώντας να τις συμφιλειώσεις. Και όχι να δίνεις όπλα στη μία να πολεμάει την άλλη.
2: Είστε σαφείς, κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα τα λέμε και τηλεφωνικά. Μπορούμε να σας έχουμε και τηλεφωνικά για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, κυρία Παναή.
3: Για το θαλάσσιο ντρόουν δεν θα πούμε τίποτα, για τη φίλη και σύμμαχο Ουκρανία που να την μπουκώσαμε καλά-καλά.
2: Δεν έχουμε χρόνο όμως.
3: Πρέπει να έχουμε χρόνο όμως. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε τα αγαπημένα φιλαράκια των γενοκτόνων στο Ισραήλ και τα αγαπημένα φιλαράκια των ναζιστών στην Ουκρανία που κάψαν ζωντανούς τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι.
2: Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε, μας παρακολουθήσατε. Κλείνεται ειδησιογραφικά την εβδομάδα κοντά μας. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο, δροσερό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πάλι εδώ την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.
4: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
7: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασσικός.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αραγάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
10: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
14: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
15: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
14: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς, Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος Ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ και Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την προώθηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απειγνιδωτή σε 14 λιμάνια της δικαιοδοσίας του. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
22: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
3: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την ΚΑΙΡ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
7: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
10: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
12: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
13: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
14: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
15: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
16: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
17: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
18: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Κόσμος ειδήσεις.
22: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρανείπει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα, Όπως υπογράμμισε στον κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας βρέθηκαν οι ενίσχυσεις της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την πρόθεση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο δικόχωρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
7: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
9: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
12: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
14: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
15: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
16: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Ακού Κόσμος 938.
22: Κόσμος ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ και Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την προώθηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απειγνιδωτή σε 14 λιμάνια της δικαιοδοσίας του. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών αναξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
24: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Για τιμές που τα σπάνε, μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Που αφήνουν εποχή.
10: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
14: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
13: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
14: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
13: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
14: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
13: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
14: Μόνο Χρωμάτιλα Σεπτόνα χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
15: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
14: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρανείδει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την αναγενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την προώθηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο δικόχωρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.
2: Dove il mare luccica, gira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
5: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
5: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
6: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ και Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την προώθηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απλυνιδωτή σε 14 λιμάνια της δικαιοδοσίας του. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους περιορισμών και ανταγωνισμού στην εξόδια.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
11: Non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: Amy Bell.
1: Thank you.
0: Amy Bell.
2: Ακού Κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δόση. Μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασσικός.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενείδει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο Κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την προώθηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο δικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
7: I know the years are showing

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρενέβη ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στο κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ και Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την προώθηση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας στα νησιά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχωρά στην τοποθέτηση απειγνιδωτή σε 14 λιμάνια της δικαιοδοσίας του. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως οι προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών αναξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Με 10 στοχευμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο, παρανείδει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής φύλαξης συνόρων και στήριξης των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε στον κόσμο, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας βρέθηκαν η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και η χρηματοδότηση των περιφερειών. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την κυβέρνηση για την πρόθεση έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Την έντονη ανησυχία της ξενοδοχειακής αγοράς της Ρόδου για το νέο δικόχωρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Παπαβασιλείου, επισημένοντας πως προτινόμενοι περιορισμοί στον αριθμό κλινών ανά ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά πιο στοχευμένο σχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με στόχο την ενίσχυση των Ελλήνων ψαράδων που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω κόστους, περιορισμών και ανταγωνισμού στη Μεσόγειο.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: I don't wanna get you started.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.